5 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Αναχώρηση για Άγιο Νικόλαο. Ο Λαταπή μας συνοδεύει. Συναντούμε το Φουνταλίδη. Γεύμα στο σπίτι της οικογένειας Βουρδομπάκη. 6 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Περίπατο στην Κριτσά. Το μονοπάτι είναι αρκετά καλό και το τοπίο πολύ όμορφο, με ωραίες καλλιέργειες, ελαιόδεντρα και χαρουπιές. Μεγάλο χωριό με 3.000 κατοίκους. Ο Λοχίας, διοικητής αυτού του φυλακίου, μας υποδέχεται επικεφαλής των στρατιωτών του. Όλα τα παιδιά είναι παρατεταγμένα σε δύο σειρές, κρατώντας κλαδιά ηλιάς και μας συνοδεύουν. Το φυλάκιο βρίσκεται σε καλή θέση και η περιοχή δείχνει υγειονομικά ικανοποιητική. Ο Φουνταλίδης είναι μαζί μας. Υποδεχόμαστε τους προεστούς, στους οποίους λέω μερικά λόγια, συστήνοντάς τους να ξεχάσουν τις ληστρικές τους συνήθειες. Πάμε να επισκεφθούμε τον ξενώνα των στρατιωτών. Συτίζονται σε ένα μικρό πανδοχείο πολύ καθαρό. Μας προσφέρουν υπέροχα μανταρίνια και ένα εξαιρετικό ντόπιο κρασί. Έπειτα φεύγουμε για να επισκεφθούμε ένα παλιό ενετικό εξοκλήσι. Δεν έχει κάτι το αξιόλογο, παρά κάποιες ξεθοριασμένες τοιχογραφίες που κοσμούν ακόμα τους εσωτερικούς του τοίχους. Ξανανεβαίνουμε στα άλογά μας και επιστρέφουμε μέσω του γουλά. Το μονοπάτι είναι από τα γραφικότερα και η περιοχή είναι όμορφη και πλούσια. Ο Γουλάς, η αρχαία Λατό, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του ελληνικού πολιτισμού. Δεν έχουν μείνει παρά μερικά ερείπια από την πόλη. Ο κύριος Ντε Μάγνια από τη σχολή των Αθηνών θα έρθει την προσεχή άνοιξη για ένα σκαφές και έχει αγοράσει την περιοχή. Πρέπει να μιλήσω για την τοπική ενδυμασία των κατοίκων της Κριτσάς. Άντρες και γυναίκες φορούν μικρό γυλαίκο και πουκάμισο με φαρδιά μανίκια. Όταν βρίσκονται στη δουλειά, ρίχνουν τα μανίκια στην πλάτη τους, ούτως ώστε να μην τους ενοχλούν και έτσι έχουν τα χέρια τους γυμνά. 7 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Πηγαίνουμε στη Νεάπολη. Μας επιφυλάσσουν ενθουσιώδη υποδοχή. Ο επίσκοπος με κρατά στο σπίτι του. Όλοι οι προεστοί είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Μετά τις συστάσεις πηγαίνω στο σταθμό που διοικείται από τον υπολοχαγό Λαφλέρ. Εδώ έχουμε έναν γιατρό, τον γιατρό Μπουαγιέ, αδελφό εκείνο που παραθέρισε στη Σεντ Μαξίμ και πέθανε στον Γκριμό. Η πόλη είναι στολισμένη με γυρλάντες από μυρτιές και όλοι έχουν εορταστική διάθεση. Ο σταθμός και οι αξιωματικοί έχουν εγκατασταθεί στην κατοικία του πρώην διοικητή του τομέα, που έχει επισκευαστεί καλά και τώρα είναι πολύ άνετη. Η εγκατάσταση των στρατιωτών είναι θαυμάσια. Γευματίζουμε όλοι στο σπίτι του επισκόπου. Η κατοικία του είναι πολύ άνετη. Διαθέτει μια τραπεζαρία πλήρως εξοπλισμένη και το σερβίρισμα είναι πολύ καλό. Το ίδιο το φαγητό είναι ανώτερο από αυτό των κατοίκων της περιοχής. Η βραδιά περνά στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προύχοντες της τοπικής κοινωνίας. Η Νέα Πόλη ήταν η πρωτεύουσα του τομέα, κέντρα όλων των δικηγόρων, πολιτευόμενων κλπ. Της επαρχίας. Πρέπει να παρευρεθείς σε αυτές τις συναντήσεις για να αντιληφθείς σε τι σημείο οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται για τις δουλειές τους. Όλοι θέλουν να οριστεί η Νέα Πόλη πρωτεύουσα του τομέα, θεωρώντας ότι θα υποφεληθούν από αυτό. Όλοι κυνηγούν θέσεις και κοινωνική αποκατάσταση.

Τα δημόσια κτίρια, το διοικητήριο, το γυμνάσιο κλπ. Βρίσκονται σε αρκετά ελεηνή κατάσταση και πολύ φοβούμαι πως θα χρειαστούν πολλά χρήματα για την επισκευή τους. Ο επίσκοπος μου παραχωρεί το δωμάτιό του για να ξαπλώσω. Είναι πολύ καλά τακτοποιημένο και περνάω σε αυτό μια καλή νύχτα, χωρίς κοριούς να με ενοχλούν. 8 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Φεύγουμε για το Βραχάσι, μεγάλο χωριό που βρίσκεται στο δρόμο από την Νεάπολη προς την Κάντια, κοντά στα δυτικά όρια του τομέα. Ο δρόμος είναι καλός και η περιοχή που διασχίζουμε πολύ ευχάριστη. Βλέπουμε ωραίες καλλιέργειες ελαιόδεντρων και αμπελιών. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι που βλέπω πραγματικά δάση με βελανιδιές. Θα έλεγες πως βρίσκεσαι στη Γαλλία. Αφού διασχίζουμε ένα πολύ υπερυψωμένο πέρασμα που κυριαρχεί σε όλη την πεδιάδα της Νεάπολης, φτάνουμε στο Βραχάσι. Το χωριό βρίσκεται σκαρφαλωμένο στη βόρεια πλαγιά μιας περίκλειστης κοιλάδας. Η εικόνα του είναι πολύ καλή, με τα σπίτια του χτισμένα σε επίπεδα, μερικά με κεραμίδια. Μπαίνοντας στο χωριό βλέπουμε μια κρίνη που δείχνει να παρέχει πολύ νερό. Εδώ ο δρόμος ακολουθεί παράλληλα έναν αρκετά βαθύ γκρεμό. Στην είσοδο του χωριού οι μαθητές του σχολείου σχηματίζουν αλυσίδα, ακολουθούν ο κλήρος, οι προεστοί και το πλήθος των περίεργων. Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής των ελιών, δεν υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά όσοι βρίσκονται εδώ θέλουν να αναπληρώσουν τους απόντες με το θόρυβο που κάνουν. Φωνάζουν εκοφαντικά. Οι άντρες του φυλακίου, που οδηγείται από έναν λοχεία, σχηματίζουν αλυσίδα, φορώντας τις επίσημες υπηρεσιακές τους στολές. Κάτω από αυτόν τον ηλιόλουστο ουρανό το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Επισκεπτόμαστε το χωριό και έπειτα το φυλάκιο που έχει εγκατασταθεί σε ένα σπίτι σχεδόν καινούριο. Οι άντρες ζουν σε αυτό υπό τέλειες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. Σε ένα δωμάτιο έχουν τοποθετήσει ένα μεγάλο ρυθμό τουφεκιών που έχουν παραδοθεί από τους κατοίκους και αναμένεται να μεταφερθούν στη Νεάπολη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον επικεφαλής των προεστών όπου μας προσφέρουν αναψυκτικά. Εδώ ο κόσμος τρώει συνεχώς αμύγδαλα, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργούνται κατά κόρον. Εξάλλου είναι υπέροχα και θρηματίζονται με τα δάκτυλα. Σε κάθε επίσκεψη προσφέρουν αναψυκτικά και αμύγδαλα, βάζοντάς τα ακόμα και στις τσέπες των επισκεπτών για να τα τρώνε στο δρόμο. Επιστρέφουμε για γεύμα στη Νεάπολη. Απόψε θα επισκεφθούμε τα γειτονικά χωριά και θα επιστρέψουμε στο μοναστήρι του Επισκόπου. Παντού μας υποδέχονται θριαμβευτικά υπό τους ήχους της καμπάνας και από ένα πλήθος που κραυγάζει με όλη του τη δύναμη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι πως είμαι υποχρεωμένος να δέχομαι κάθε πρόσκληση για αναψυκτικό και να απαντώ στις ατελείωτες προπόσεις που γίνονται προς τιμήν κάθε προσώπου. Ο περίπατος στο μοναστήρι είναι συναρπαστικός. Το τοπίο είναι θαυμάσιο. Τα κτίρια είναι κτισμένα πάνω στις βραχώδεις πλαγιές του βουνού, μέσα σε ελαιόδεντρα, πορτοκαλιές και βελανιδιές. Μια μεγάλη βεράντα δεσπόζει πάνω από τη Νεάπολη, από όπου απολαμβάνουμε μια υπέροχη θέα. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και αφού δροσιζόμαστε, κατεβαίνουμε πεζή στη Νεάπολη. Ο επίσκοπος είναι μαζί μας. Γευματίζουμε στο σπίτι του και το απόγευμα έχουμε συνάντηση με τους φλιέρους της περιοχής. 9 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Πηγαίνουμε στη Φουρνή. Ο καιρός είναι ομιχλώδης και μουντός και ψυχαλίζει σε όλη τη διαδρομή. Ο δρόμος είναι φαρδής και αρκετά καλά χαραγμένος, αλλά έχει συνεχώς πέτρες και είναι πολύ κουραστικός για τα άλογα. Διασχίζουμε βραχώδεις περιοχές, όπου ωστόσο φυτρώνουν ωραία ελαιόδεντρα και πολλές αμυγδαλιές. Αυτή την εποχή μαζεύουν τις ελιές και η ύπαιθρος έχει μεγάλη ζωντάνια.
Περνούμε έπειτα από τα εντελώς κλειστά διαδοχικά λεκανοπέδια της κάτω και της απάνω φουρνής. Πρόκειται για ωραίες παιδιάδες φυτεμένες με αμπέλια. Τα δύο χωριά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και η εικόνα τους είναι πλούσιων χωριών. Και στα δύο μας υποδέχονται πολύ καλά. Μου ζητούν τη δημιουργία ενός στρατιωτικού σταθμού, διότι από ό,τι φαίνεται οι κλέφτες στην περιοχή είναι πολλοί, κυρίως την εποχή της συγκομιδής. Το νερό σε αυτά τα λεκανοπέδια είναι σπάνιο. Σκάβουν μεγάλες λακκούβες για τη συλλογή όμβριων υδάτων και τα σπίτια έχουν στέρνες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η έλλειψη νερού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Στα χωριά αυτά κατοικούσαν μερικοί μουσουλμάνοι. Έρχονται να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους, αλλά δεν επιθυμούν ακόμα την επαναγκατάστασή τους. Βλέπουμε μερικούς που έχουν έρθει για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Κατά την επιστροφή μας πλησιάζει ένας ταχυδρόμος και μου παραδίδει ένα τηλεγράφημα στο οποίο ο ναύαρχος μου αναγγέλει την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου την προσεχή εβδομάδα. Πρέπει να ετοιμαστώ να πάω στα Χανιά. Το ταξίδι μας λοιπόν στο Λασίθι αναβάλλεται για αργότερα. Φτάνουμε στη Νεάπολη και γευματίζουμε στο Φυλάκιο. Το βράδυ τρώμε εκεί με τον Επίσκοπο και τον Φουνταλίδη. Ο καιρός είναι φροχερός. 10 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Ο καιρός είναι υπέροχος. Το βράδυ πηγαίνουμε με την Ατμάκατο στη Σπιναλόγκα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βεντέλ. Στην επιστροφή, δυνατή καταιγίδα. 11 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Αναχώρηση για την Ιερά Πέτρα το μεσημέρι. Άφηξη στις 5 μετά μεσημβρίαν. Στο σπίτι βρίσκω ένα τηλεγράφημα από τον πλοίαρχο του Κοντόρ που μου γράφει ότι είναι στη διάθεσή μου για να με πάει στα Χανιά. Του γράφω ότι θα αναχωρήσω από τον Άγιο Νικόλαο. Τακτοποιώ τις υποθέσεις μου. 12 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Επισκέπτομαι τα έργα. Το χειροματικό τείχος κατεδαφίζεται σιγά σιγά και τα υλικά χρησιμοποιούνται για να παραγεμίσουν το έλος. 13 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Αναχώρηση στις 9 π.μ. για τον Άγιο Νικόλαο. Λαμβάνω ένα τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο που μου γράφει να μεταβώ στην Κάντια για να συνεννοηθώ με τον στρατηγό Τσέρν Σάιντ σχετικά με το θέμα της απομάκρυνσης των μουσουλμάνων προσφύγων από το Λασίθι που βρίσκονται στον τομέα. Φτάνω στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ο καιρός ήταν απέσιο σε όλο το ταξίδι. Βροχή, θυελώδης άνεμος και χαλάζι. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που στην κορυφή, πάνω από το καλό χωριό, δεν μπορούσα να παραμείνω πάνω στο άλογο. Απόψε φθάνουν από τη Νεάπολη ο γιατρός Μποαγιέ και ο υπολοχαγός Λαφλέρ. Ο τελευταίος θα μας ακολουθήσει στα Χανιά. 14 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Απέσιος καιρός, το κοντόρ δεν έρχεται. Ο επίσκοπος της Νεάπολης που θα έρθει επίσης στα Χανιά για να παρευρεθεί στις γιορτές είναι ήδη εδώ με πολλά άτομα από τη Νεάπολη. Θέλουν όλοι να επιβιβαστούν στο κοντόρ. 15 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Το κοντόρ φτάνει στις 6:30 π.μ. Η Λέμβος έρχεται αμέσως για να μας πάρει. Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο, αλλά αφήνουμε έξω τους περισσότερους πολίτες που θέλουν να ταξιδεύσουν, οι οποίοι θα περιμένουν το φωκόν που θα ξαναπεράσει το Σάββατο. Μόνο ο επίσκοπος επιβιβάζεται, συνοδευόμενος από δύο ακολούθους. Θα αποβιβαστεί στην Κάντια. Φτάνουμε στην Κάντια στις 11 π.μ. Ο ναύαρχος Νόελ στέλνει έναν αξιωματικό για να χαιρετήσει τον πλοίαρχο και να του πει ότι θα μας δεχθεί στις 12:30. Ανεβαίνουμε στο πλοίο Revenge, ναυαρχίδα, την ώρα που μας έχουν υποδείξει.
Ο ναύαρχος Νόιλ μας υποδέχεται πολύ θερμά. Ο πρόξενος της Αγγλίας, ο Σερ Μπιλιώτη, βρίσκεται επίσης στο πλοίο. Μιλούμε για τις υποθέσεις μας. Φαίνεται πως θα έχουμε πρόβλημα για να πείσουμε τους μουσουλμάνους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Συμφωνούμε ότι θα κατέβουμε στη στεριά στις 2 μετά μεσημβρίαν για να συζητήσουμε με τον στρατηγό Chermside. Απόψε θα γευματίσουμε με τον ναύαρχο. Στις 2 μετά μεσημβρίαν ο σκοπιορός του ναυάρχου Νόελ μας παίρνει από το κοντόρ και μας οδηγεί στο λιμάνι. Η Κάντια περιβάλλεται από ψηλά τείχη από την εποχή των Ενετών, που ακόμα είναι αρκετά καλοδιατηρημένα. Θα πρέπει να υπήρξε ένα πρώτης τάξης οχυρό. Το στόμιο του λιμανιού βρίσκεται προς τα ανατολικά. Έχει πλάτος το πολύ 150 με 200 μέτρα και προστατεύεται από 2 μεγάλους στρογγυλούς πύργους που σήμερα είναι παροπλισμένοι. Το λιμάνι είναι τετράγωνο, αρκετά στενό, που στις 2 του πλευρές περιβάλλεται από οχυρωματικά τείχη και στις άλλες 2 από σπίτια. Στην προκυμαία βρίσκονται το τελωνείο και διάφορες αποθήκες, τα παλιά ενετικά νεόλκια και το γαλλικό ταχυδρομείο. Αυτός ο στενός χώρος, σαν δεξαμενή, που μοιάζει με το λιμάνι του Σαντ-Τροπέ, βρίσκεται από ατμόπλοιες, θειοφόρα, μαούνες κλπ. Στον παραμικρό βοριά τα κύματα μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, δημιουργώντας μια φάνταστη αναταραχή που θέτει συχνά σε κίνδυνο τα πλοία που βρίσκονται αραγμένα εκεί για να προστατευθούν. Ανοίγουμε με δυσκολία ένα πέρασμα ανάμεσα σε αυτόν τον λαβύρινθο από πλοία. Μπαίνοντας δεξιά, είναι αγκυροβολημένο στην προκυμαία ένα δεξαμενόπλιο που παρασκευάζει διαρκώς απεσταγμένο νερό για τα αγγλικά στρατεύματα. Είναι ένα υγιεινό ποτό, το ίδιο ακριβό όσο το καλό κρασί και η καλή μπύρα, αλλά οι Άγγλοι είναι πλούσιοι και τους ενδιαφέρει η υγεία των ανδρών τους. Δεν τσιγκουνεύονται προκειμένου να τους προστατεύσουν από τον τυφοειδή πυρετό. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας. Αποβιβαζόμαστε κοντά στο δεξαμενόπλιο και συναντούμε στην αποβάθρα έναν Άγγλο ταγματάρχη με στολή που μας καλωσορίζει. Πρόκειται για τον ταγματάρχη Φέρχολμ του πυροβολικού, διπλωματούχο του επιταλίου στρατού, που είναι ο υπασπιστής του στρατηγού Chermside. Μας οδηγεί στο κονάκι. Μπαίνουμε στην πόλη από τη φημισμένη πύλη, κοντά στο τελωνείο όπου είχε συμβεί το αιματηρό δράμα της 6ης Σεπτεμβρίου, της 25ης Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. Η πύλη βγάζει σε ένα μεγάλο δρόμο, καλά πλακοστρωμένο, που οδηγεί από το λιμάνι στο κονάκι. Είναι ο δρόμος που είχε καεί κατά τα πρόσφατα επεισόδια της Κάντιας. Το θέαμα είναι ικτρό. Δεν βλέπουμε παρά μόνο μαυρισμένους και γκρεμισμένους τοίχους και κάθε είδους απανθρακωμένα κτίρια. Περνούμε μπροστά από τα νεόρια. Προφανώς εννοείται η Λότζια. Παλιό ενετικό κτίριο που δεν υπολείπεται σε χαρακτήρα και που βρίσκεται κοντά σε ένα ωραίο τζαμί, του οποίου ο υψωμένος μιναρές δείχνει σαν να διαμαρτύρεται ακόμα για την εκδίωξη της ημισελήνου από αυτό το νησί. Εξάλλου τίποτα δεν μαρτυρεί την αποχώρηση του Σουλτάνου. Παντού στο πέρασμά μας δεν βλέπουμε παρά μόνο άτομα που φορούν φέση και μερικούς χωροφύλακες με την Οθωμανική στολή. Η Κάντια έχει ακόμα 45.000 μουσουλμάνους μέσα στα τείχη της. Οι χριστιανοί στην πόλη είναι μετά βίας 300 με 400. Μετά από τα τελευταία γεγονότα δεν τολμούν πια να επιστρέψουν. Ο δρόμος του λιμανιού είναι αρκετά ζωντανός, αλλά διαισθανόμαστε μια σχετική πίεση στην ατμόσφαιρα, πράγμα που δεν συναντούμε στα κατοικημένα κέντρα του τομέα μας. Φτάνουμε στην πλατεία όπου βρίσκεται το κονάκι, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και περιβάλλεται από καταστήματα που όμως δείχνουν φτωχά. Στη μία της πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο τζαμί, προφανώς η βασιλική του Αγίου Μάρκου που είχε μετατραπεί σε τζαμί, και στο κέντρο της πλατείας ένα τουρκικό συντριβάνι αρκετά πρωτότυπο, προφανώς η Κρίνη Μοροζίνη με τις Οθωμανικές προσθήκες της εποχής.
Στρίβουμε δεξιά και βρισκόμαστε μπροστά στην πόρτα του κονακιού. Όπως όλα τα κτίρια αυτής της χρήσης, το κονάκι είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα με ογκώδη τούβλα, χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η είσοδος είναι χωρίς γούστο και οδηγεί σε ένα θολωτό διάδρομο, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν γραφεία και φρουροί. Παντού σκοπεί και κλητήρες με την τουρκική στρατιωτική στολή. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι η τόκα από αστρακάν αντί για φέση, αλλά προκειμένου να μην αφαιρέσουν κάθε δικαίωμα από τον Σουλτάνο, το πάνω μέρος της τόκας είναι κόκκινο. Εδώ δεν ασχολούνται πολύ με τις αποφάσεις των αβάρχων στο θέμα της στολής που θα υιοθετηθεί για την πολιτοφυλακή. Οι Άγγλοι έχουν φέρει από τη Ρόδο έναν αριθμό Τούρκων χωροφυλάκων ως εκπαιδευτές και δασκάλους της κριτικής χωροφυλακής. Ως μέτρο δεν είναι κακό, αλλά αναρωτιόμαστε πώς μπορούν να δείχνουν τόση αναισθησία. Έπειτα μπαίνουμε σε μια μεγάλη λιθόστρωτη εσωτερική αυλή με το κονάκι απέναντί μας, όπου και εισερχόμαστε. Δεν θα το περιγράψω, διότι δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς. Αναγνωρίζω περνώντας μερικούς από τους παλιούς μας δημότες της Σιτίας και της Ιεράπετρας που έχουν βρει θέση στην καινούρια διοίκηση. Έρχονται να με χαιρετήσουν. Μας βάζουν στο γραφείο του στρατηγού. Φορά στολή και τη σπάθα του και έχει γύρω του το επιτελείο του. Είναι ένας άντρας με τρίου αναστήματος, στεγνός, με ωραία χρώματα, γκριζομάλης, με ετήσια μύτη και διαπεραστικό βλέμμα, λίγο μυστηριώδες, όπως ταιριάζει σε διπλωμάτη. Μας πλησιάζει και μας υποδέχεται πολύ ευγενικά. Μιλά πολύ καλά τη γλώσσα μας. Ο στρατηγός Τσέμσαϊντ είναι περισσότερο διπλωμάτης από ότι στρατιωτικός. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει υπηρετήσει ούτε σε ένα σύνταγμα. Για πολύ καιρό υπήρξε ακόλουθος πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη και σε αυτή του την αποστολή έμαθε να αγαπά τους Τούρκους. Η Αγγλία, στέλνοντάς τον να διοικήσει τον κριτικό τομέα της, έχει σίγουρα μια κρυφή πρόθεση. Όπως και να έχει, το άτομο αυτό ενήργησε πάντα υπέρ της υψηλής πύλης και σίγουρα η λυπηρή υπόθεση της 6ης Σεπτεμβρίου, 25ης Αυγούστου, οφείλεται στην πολιτική του. Το περίεργο είναι ότι απουσίαζε από την Κάντια όταν συνέβη. Λίγο μετά του απονεμόταν τα αστέρια του στρατηγού. Συζητούμε για ώρα μαζί του και μας διαβεβαιώνει ότι είναι χαμένος κόπος να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους μουσουλμάνους του τομέα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Βεβαίως, προκειμένου να διευκολύνει την αποστολή μας, δίνει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι μουσουλμάνοι στο κονάκι, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Μας χαιρετά λέγοντάς μας ότι ο επιτελάρχης του και ο πρόξενος βρίσκονται στη διάθεσή μας. Μας οδηγούν σε μια μεγάλη αίθουσα δίπλα στο γραφείο του στρατηγού. Θα πρέπει να ήταν η αίθουσα ακροάσεων του Τούρκου διοικητή. Τα έπιπλα είναι ξεθοριασμένα και τα χαλιά πολύ φθαρμένα. Στο βάθος στη μέση του τοίχου λάμπει το σήμα του Σουλτάνου σε ένα ροκοκό κάδρο. Δεχόμαστε διαδοχικά τους μουσουλμάνους της κάθε επαρχίας και απευθύνομαι σε αυτούς τα ίδια λόγια, ενθαρρύνοντάς τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τους προστατέψουμε κλπ. Κανένα αποτέλεσμα. Μας απαντούν μονίμως ότι μην έχοντας πλέον τα σπίτια τους και έχοντας συνοικιάσει τα χωράφια τους, προτιμούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους το καλοκαίρι. Σε αυτό δεν έχουν και άδικο, αφού η ζωή θα ήταν αρκετά δύσκολη για αυτούς τον χειμώνα. Δεν συζητούμε περαιτέρω. Αφού τους βλέπουμε όλους, συντάσσουμε από κοινού με τον ταγματάρχη Φέρχομ ένα σημείωμα στο οποίο περιγράφουμε τα αποτελέσματα της συνάντησής μας. Αφήνουμε τους εν λόγω κυρίους και βγαίνουμε με τον πρόξενο και τον ταγματάρχη που μας ξεναγούν στην πόλη. Εκείνο που μας κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η άψογη καθαριότητα της πόλης και η παραμικρή γωνία είναι σχολαστικά σκοπισμένη.
παρατηρούμε ότι η πόλη είναι αρκετά έρημη. Εκτός από τις περιοχές που γειτονεύουν με το Κονάκι, όπου βρισκόνται η αγορά και το εμπορικό κέντρο, οι υπόλοιπες είναι έρημες. Παντού περίπολοι, υπάλληλοι, χωροφύλακες. Η πόλη φυλάσσεται καλά και θα λέγαμε πως είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Περπατούμε σε ένα πολύ ωραίο δρόμο που διασχίζει την πόλη από τη μια άκρη στην άλλη. Στην ανατολική του απόλυξη υπάρχει ένας μεγάλος τουρκικός στρατώνας, πραγματικό μνημείο. Σήμερα βρίσκονται σε αυτό στηβαγμένοι πάνω από 3.000 μουσουλμάνοι. Επισκεπτόμαστε τη Μητρόπολη που είναι ολοκένουρια σε ωραίο βυζαντινό ρυθμό. Είναι γεμάτη με έπιπλα χριστιανών που έφυγαν από την πόλη. Δίπλα βρίσκεται η Επισκοπή και απέναντι η Συλλογή ή Μουσείο. Προς το παρόν δεν λειτουργεί. Προκειμένου να σωθούν οι θησαυροί, τους συσκεύασαν και καθένας τους ανέλαβε ένα ή περισσότερα κομμάτια. Θα το επαναλειτουργήσουν πολύ σύντομα. Στο εσωτερικό βρίσκονται μερικά αγάλματα, αλλά σχετικά πρόσφατης περίοδου. Η νύχτα πέφτει. Πάντα υπό την καθοδήγηση των δυο μας ξεναγών φτάνουμε στα τείχη και ακούμε μια στρατιωτική μπάντα να παίζει. Είναι η λέσχη των Άγγλων αξιωματικών. Φτάσαμε εκεί τυχαία, μοιάζει όμως πολύ προμελετημένο. Παρά την προχωρημένη ώρα ακολουθούμε χωρίς αντίρρηση και μας βάζουν μέσα στη λέσχη όπου βρίσκεται ο στρατηγός και ένας αριθμός αξιωματικών, σχεδόν όλοι με πολιτικά ρούχα. Ο στρατηγός μας καλωσορίζει και μας καλεί να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι. Μας συστήνουν σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ άλλων στον ταγματάρχη της μοίρας κατανδρομών που έχει επιστρέψει από την τελευταία εκστρατεία στο Σουδάν. Σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί εκφράζονται πολύ καλά στα γαλλικά και συζητούμε πολύ ευχάριστα για λίγη ώρα. Η λέσχη είναι πολύ καλά οργανωμένη, με αίθουσα ανάγνωσης και τραπεζαρία. Το κλίμα είναι απολύτως οικογενειακό και αισθανόμαστε ότι οι βαθμοί σβήνουν για να κάνουν χώρο σε μια καλόκαρδη συντροφικότητα. Αφήνοντας το στρατηγό και αυτούς τους κυρίους, μας βάζουν να τους υποσχεθούμε ότι θα γυρίσουμε να τους δούμε. Εκ μέρους μας τους προσκαλούμε να έρθουν να επισκεφθούν τον τομέα μας. Επιστρέφουμε ξανά στο πλοίο, συνοδευόμενοι πάντα μέχρι την αποβάθρα από τον Σερ Μπελιώτη, που δείχνει να μην θέλει να μας χάσει από τα μάτια του. Φεύγουμε αμέσως για τη Σούδα. Ο καιρός είναι υπέροχος.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσιγκριτσάκης και ακούτε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ημέρα, η εβδομάδα που μας πέρασε η Παρασκευή, ήταν αφιερωμένη στη θαλασσεμία. Θαλασσεμία, μια ασθένεια, μια χρόνια νόσος η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και γενικά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε όλο τον κόσμο με άλλη μορφή. Ας πούμε όμως πρώτα πότε και πώς και γιατί βρέθηκε η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Τόμας Κούλεϊ. Τον Τόμας Κούλεϊ το 1925. Ο Τόμας Κούλεϊ λοιπόν στην Αμερική παρατήρησε ότι παιδιά με σοβαρές ανεμίες, οστικές παραμορφώσεις και διόγκωση του σπηγίνα. Για χρόνια αυτό η ασθένεια ήταν γνωστή ως η νόσος του Κούλεϊ. Η νόσος του Κούλεϊ, όπου γύρω στο 50 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως από χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία. Τότε υπήρχε μεγάλο κύμα μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στην Αμερική και έτσι βρέθηκε. Με έρευνα που κάνανε και ελέγχοντας και βλέποντας τις καταστάσεις έγινε σαφές ότι δεν είναι μια επίκτητη ασθένεια αλλά πρόκειται για μια κληρονομική νόσο. Δηλαδή θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν το γονίδιο της θαλασσεμίας, θα πρέπει να είναι φορείς και ώστε να μεταδώσουν και να πάρουν τα παιδιά το γονίδιο, την ομοζυγωτία και να παρουσιάσουν την ασθένεια. Εκεί υπήρξε και το όλο θέμα να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι φορείς και ποιοι είναι οι ασθενείς. Διότι η διαταραχή της αιμοσφαιρίνης υπήρχε και στους μεν και στους δε, οι φορείς όμως δεν χρειαζόταν μεταγγίσεις. Κατά το 60 τώρα εκεί στην Αμερική άρχισαν να καθιερώνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος οι οποίες και έδωσαν ένα κάποιο προσδόκιμο ζωής σε αυτά τα μωρά που είχαν ανακαλυφθεί με αυτό, μικρό μεν αλλά έδωσαν. Μέχρι το 80 είχαν αναπτυχθεί ήδη ένα πρώτο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και το οποίο είναι το φάρμακο το που διώχνει το σίδηρο, διότι δεν αρκεί η μετάγγιση αίματος. Η μετάγγιση αίματος γίνεται για να πάρει ο ασθενής τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όμως, μαζί με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνει και το σίδηρο του αίματος. Ένα σίδηρο που σε άλλες ανεμίες είναι σωτήριος, αλλά στη περίπτωση της θαλασσεμίας απλά επιβαρύνει και καταστρέφει τον οργανισμό. Βλέπετε, ο οργανισμός μας είναι πλασμένος και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αποβάγει την περίσσια σιδήρου, διότι δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά περίσσια σιδήρου, ίσα ίσα ο οργανισμός μας χρειαζόταν πάντα σίδηρο και έτσι σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση δεν μπορεί να τον αποβάγει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Βελτιωμένα φάρμακα αποσυδήρωσης, γίνονται κάποιες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείας στα άτομα που πάσχουν με θαλασσεμία, ειδικά όταν γίνονται σε μικρές ηλικίες και σιγά σιγά μπαίνουμε στη γονιδιακή θεραπεία, σε ένα κομμάτι δηλαδή θεραπείας που έρχεται τώρα, που είναι της εποχής αυτής, που παίρνουν κύτταρα από τον ίδιο τον οργανισμό, τα διορθώνουν και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα τα διορθωμένα αυτά κύτταρα να παράγουν πλέον ερυθρά αιμοσφαίρια και να βοηθάν
το άτομο αυτό να κρατήσει μια αιμοσφαιρίνη και ένα αιματοκρίτη φυσιολογικό σε φυσιολογικά επίπεδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι ανθρώποι. Στη χώρα μας έχουν γίνει δύο θεραπείες με αυτόν τον τρόπο, δύο θεραπείες, η μία είναι επιτυχημένη, ο ασθενής πλέον είναι ελεύθερος μεταγγίσεων και προχωράει. Η δεύτερη όμως θεραπεία, το δεύτερο περιστατικό ήταν σε χαμηλά επίπεδα, η αιμοσφαιρίνη του δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε με τα χρόνια τι θα γίνει σε αυτές τις θεραπείες, πώς θα εξελιχτούν, ποια νέα φάρμακα θα βγουν, τι φάρμακα θα βγουν και τι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες.

Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο εδώ, στο νησί μας. Στο νησί μας λοιπόν υπάρχουν δύο μονάδες για τη Θαλασσεμία και τη Ρεπαναστατική Νόσο που είναι μαζί. Είναι μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Το Χανίων καλύβει Χανιά και μέρος του Ρεθύμνου έχει περίπου 45 πάσχοντες. Ενώ το Βενζέλιο νοσοκομείο καλύπτει το νομό Λασιθίου, νομό Ηρακλείου και μέρος του Ρεθύμνου και αυτό, οπότε έχει γύρω στους 160 πάσχοντες. Αυτά είναι τα ποσοστά που παρακολουθούνται στις μονάδες αυτές το χειμώνα. Το καλοκαίρι βέβαια, όπως είμαστε ένα μεγάλο νησί, είμαστε ένα τουριστικό νησί, υπάρχουν και οι ανάλογες μετακινήσεις είτε από το εξωτερικό είτε και από μέσα από την Ελλάδα. Αυτοί οι αριθμοί διπλασιάζονται και πολλές φορές τριπλασιάζονται σε άτομα κατά τους 5 μήνες που έχουμε, 5 με 6 μήνες που έχουμε γιοφάνεια, καλοκαίρι, διακοπές στο νησί μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Πού είναι το θέμα και πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής το κομμάτι το θεραπευτικό το είπαμε. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο είναι το ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο θέμα αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία λειτουργεί, οι εθελοντικοί συλλόγοι, τα νοσοκομεία τρέχουν πάρα πολύ, όμως αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σταθερούς αιμοδότες. Βλέπουμε ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις τραγικές, τολμώ να πω, για Ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία ασθενείς στο Λαϊκό μένουν αμετάγγιστοι, ασθενείς στην Πάτρα μένουν αμετάγγιστοι, άνθρωποι να παρακαλάνε για αίμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε θελοντές αιμοδότες, δεν έχουμε τακτικούς. Ένα άτομο με θαλασσεμία χρειάζεται γύρω στις 4 φιάλες το μήνα. Οπότε φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του έχουν δώσει γονείς, έχουν δώσει αδέρφια, έχουν δώσει γαμπροί, έχουν δώσει νύφες, έχουν δώσει... Έχει δώσει όλο το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και όλο το φυγικό του περιβάλλον. Και δίνει και ξαναδίνει και κάποια στιγμή εξαντλείται. Και εξαντλείται γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, γιατί κάποιοι αποκτούν ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να δώσουν. Και σε αυτό το κομμάτι έρχεται η απογοήτευση, να πω. Έρχεται το θέμα του τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε και εκεί πρέπει να μπούμε στην παιδεία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε μια παιδεία που θα βοηθήσει όχι μόνο τους θαλασσεμικούς ασθενείς, αλλά όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιματολογικών ασθενών. Από μικρά παιδιά με λευχαιμία έως μεγάλους ανθρώπους που παλεύουν στις αιματολογικές κλινικές είτε του νησιού μας είτε της χώρας. Υπάρχουν τροχαία και μάλιστα έχουμε μια θλιβερή πρωθιά στο νησί μας σε αυτό το κομμάτι που χειρουργούνται και χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν γυναίκες που πάνε να γεννήσουν και χρειάζονται αίμα. Εκεί τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι του εθελοντισμού, του τακτικού εθελοντισμού και πώς θα αποκτήσουμε την παιδεία, η οποία, την παιδεία της προσφοράς. Την παιδεία της προσφοράς. Το να βλέπουμε ανθρώπους, είτε θαλασσεμικούς, είτε αιματολογικούς, είτε για χειρουργία, οι οποίοι να παρακαλάνε είτε στα social media είτε με ανακοινώσεις,
δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Το αίμα είναι δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, χαρίζεται στο συνάνθρωπό μας. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και να επέμβουμε και εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γίνονται πάρα πολλές αιμοδοσίες, είτε πάμε σε ένα νοσοκομείο είτε στις εξορμήσεις τους που κάνουν και τα νοσοκομεία αλλά και οι συλλόγοι. Δίνουμε 10 λεπτά, αφιερώνουμε 10 λεπτά. Η φιάλη είναι, χωρίζεται στα τρία, κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Άλλος παίρνει το πλάσμα, άλλος θα πάρει τα ερυθρά και άλλος θα πάρει ογικό. Δηλαδή από μία φιάλη θα χρησιμοποιηθεί σε τρεις ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί έδωσα, πήρε, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα πρέπει να πέσει πλέον και ο μύθος του ότι έχω στην κάρτα μου φιάλες, είμαι καλά. Το αίμα δεν κρατιέται σαΐ, γίγει. Γίγει και οπότε εφόσον έχουμε, έχει περάσει η ημερομηνία, το αίμα αυτό έχει δοθεί κάπου για να μην το πετάξουμε. Δεν, πολλές φορές ακούς, μα έχω στην κάρτα 10, θα σου τις δώσουν τις 10, δεν τις χάνεις. Όμως αν δεν συνεχίσεις να δίνεις, δεν θα υπάρχει επάρκεια, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια ούτε για σένα ούτε για τον άλλον. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έπρεπε να πούμε εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας. Γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον τη σειρά την έχει πάρει από τη Μεσόγειο, την έχουν πάρει πλέον ασιατικές χώρες, διότι ξεχάσαμε και δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά θαλασσεμία χωρίζεται σε Α και Β. Η Β' θαλασσεμία είναι κυρίως εδώ, στη Μεσόγειο, όμως η Α είναι στις ασιατικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες γιατί εδώ στην Ευρώπη ακολουθούμε ένα πρόγραμμα πρόληψης από τη δεκαετία του 80. Γίνεται προγεννητικός έλεγχος, γίνονται ειδικές εξετάσεις, προλαμβάνουμε τη γέννηση των ατόμων με θαλασσεμία. Εν αντιθέσει στον αραβικό κόσμο, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, δεν τρέχουν ήδη τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να είναι συνεχείς και εκεί, να είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ευμένιο το νέο. Τον Όσιο Ευμένιο το Σαριδάκι. Ποια ήταν η ζωή του, τι έχουν να πούν τα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με το σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας. Πριν τον παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ιερόθεο. Ο πατέρας Ιερόθεος είναι αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την ευχή σας, πατέρα Ιερόθεε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Θα συζητήσουμε για τον Όσιο Ευμένιο. Θέλουμε εισαγωγικά να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή του, ποιος ήταν και αν κατάλαβα καλά, τον είχατε γνωρίσει προσωπικά και τον ξέρετε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ο πατήρ Ευμένιος καταγόταν από την Εθιά Μονοφατσίου. 17 χρονών πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και εκεί ηγουμένευε τότε ο πατήρ Ιερόθεος Κωστομανολάκης, αδελφός της Ιεράς Μονής Επανοσύφη, αλλά η Εκκλησία τον χρησιμοποιούσε σε διάφορα πόστα, είτε ως ηγούμενο, είτε ως οικονόμο στα διάφορα προσκυνήματα. Εχρημάτισε ηγούμενος στην Μονή του Αγίου Νικήτα, στον Άγιο Αντώνιο στην Άρβη, στην Παναγία την Κερά και το τέλος της ζωής του το πέρασε στον Επανοσύφη, που ήταν και η αρχική του έδρα, το μοναστήρι μου. Ήταν δίπλα από το κελί μου και τον έζησα πάρα πολύ εγώ προσωπικά, τον πατέρα Ιερόθεο, και από το στόμα του άκουγα για τον υποτακτικό του που είχε κάνει τότε στον Άγιο Νικήτα, τον πατέρα Ευμένιο Σαριδάκη, και τον είχε τότε ονομάσει Σοφρόνιο Σαριδάκης. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το 8ο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ορφάνεψε 2 ετών από πατέρα και η μάνα του αγωνιζόταν εκεί απάνω στο δύσβατο και δύσκολο χωριό της Εθιάς να ζήσει τα ορφανά. Αναγκάζονταν όλα τα παιδιά να εργάζονται σε διάφορες δουλειές του χωριού και ο μικρός Κωστής, όπως λεγόταν ο πατήρ Ευμένιος, τον χρησιμοποιούσαν οι χωριανοί είτε ως βοσκάκι είτε ως βοηθός στις δουλειές τους, ναι, για να βγάζει ένα μικρό

0: στο μεροκάματο και να... γιατί υπήρχε πάρα πολύ φτώχεια στο σπίτι τους. Μετά που, από την κουρά του σε μοναχό, υπήρξε ένας νόμος να στρατεύονται οι μοναχοί και αναγκάστηκε να πάει στο στρατό να υπηρετήσει και εκεί του ενεφανίστη η νόσος του Χάνσεν. Την αρχή δεν γνώριζαν την αρρώστια και την απέδωσαν σε αφροδίσια νόσημα. Ναι. Αυτός γέλασε τότε και είπε ότι εγώ είμαι καλόγερος και δεν έχω σχέσεις για να μπορώ να κολλήσω ένα αφροδίσιο νόσημα. Ναι. Έφυγε από το στρατό και κατεβαίνοντας στην Αθήνα, μέσα στο τρένο τον συνήντησε ένας άνθρωπος άγνωστος αυτόν και τον αναγνώρισε ότι είχε την νόσο του Χάνσεν. Mm. Του είπε, από πού είσαι νεαρέ? Λέει, από την Κρήτη. Του λέει, το ξέρεις ότι είσαι άρρωστος? Έτσι λέει, μου είπανε ότι έχω, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με αυτά που μου είπανε. Του λέει, θα πας στο Λιμωδόν, γιατί και εγώ είχα αρρωστήσει και τότε εκείνη την εποχή, με 55 με 60, βρέθηκε το φάρμακο της νόσου. Θα πας να θεραπευθείς εκεί και αμέσως αυτός πήγε στο Λιμωδόν κατευθείαν. Ναι. Πήγε στους γιατρούς και έμεινε μέσα στο νοσοκομείο. Έκλεισε τότε το λεπροκομείο της Χίου και με συστατική επιστολή του Αγίου Ανθίμου ήρθε ο Νικηφόρος ο λεπρός στο Λιμωδόν και έστειλε προσωπική επιστολή στον Ευμένιο, τότε Σοφρόνιο, ναι, να αν τον υπηρετήσει, επειδή ήταν η αγιότητά του καταξιωμένη από τον πνευματικό του αυτό τον πατέρα Άνθιμο, να αν τον υπηρετήσει θα αγιάσει και αυτός, το έγραφε στο γράμμα. Το γράμμα αυτό υπάρχει. Ανέλαβε λοιπόν την διακονία του στον Νικηφόρο το λεπρό και συζούσαν εκεί μέσα και πάσχοντες, αλλά με πιο βαριά κατάσταση ο Νικηφόρος. Ένα βράδυ δεν θυμότανε αν έκλεισε ή όχι τη σόμπα που θερμενότανε ο γέροντας και γύρισε στο κελί του γέροντα, σιγά σιγά άνοιξε την πόρτα και τότε είδε την πραγματικότητα, όχι οπτασία, ότι ο Νικηφόρος υπερίπτατο πάνω από το κρεβάτι του ήταν όρθιος, προσευχόμενος, ενώ ήταν κατάχυτος, μέσα στο φως. Αυτό του δημιούργησε ένα εγωισμό, μια υπερηφάνεια ότι υπηρετώ έναν Άγιο. Μάλιστα. Και αμέσως εκείνες τις μέρες, δεν ξέρω πόσο πέρασε, ο ίδιος μου έλεγε ότι στο 14ο σκαλοπάτι, λέει, μια σκάλας μπήκε ο Σατανάς μέσα του και δαιμονίστηκε. Άρχισε να γελάει, να φωνάζει, να τρέχει, να κάνει πράγματα αλόκοτα. Τότε ειδοποίησαν τον αδερφό του, τον Βασίλη, και τους δικούς του να έρθουν να τον πάρουν, γιατί δεν μπορούσε να είναι εκεί. Τον πήρε ο Βασίλη, τον κατέβασε κάτω στην Κρήτη, τον έφερε στην Εφιά, μάλλον στο Ρωτάσι διενυχτέρευσε την πρώτη βραδιά και από εκεί βγάλανε απόφαση να τον πάνε στον Κουδουμά, στην Παναγία που είναι θαυματουργή, και ηγουμένευε τότε ο Νικόδημος ο Καλιγιαννάκης, από τον Κουρσόνα ήταν η καταγωγή του, ηγουμένευε, και κάλεσαν και τον ιερόθεο τον Κωστομανολάκη, το γέροντά του που τον είχε κάνει στον Άγιο Νικήτα Καλόγερο, ήταν από τον Επανοσίβ, και κατέβηκε στον Κουδουμά και τον διάβαζαν λίγες μέρες και έγινε το θαύμα της Παναγίας, αφού είδε και την Παναγία και ότι υποσχέθηκε να γυρίσει ότι θα τον κάνει καλά να γυρίσει καλά. Το καθήκον του.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγε λοιπόν ο Σοφρόνιος και πήγε στο Λιμωδόν πάλι και συνέχισε τη διακονία του. Τεθεραπευμένος βέβαια από τον δαιμονισμό. Πέθανε μετά ο Νικηφόρος ο Λεπρός, τον λυχίδευσε και μετά από χρόνια τον ανάχωσε, όπως λέμε εμείς στην καλογερική, και πήρε τα λείψανά του σε ένα πράσινο σιδερένιο κουτί και τα τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του ο Ευμένιος.
1: Ναι.
0: Και όταν πηγαίναμε εμείς αργότερα να δούμε τον Ευμένιο, τραβούσαμε το τσιβότιο, το ανοίγαμε, μοσχοβολούσαν τα λείψανα και προσκυνούσαμε. Ο πατήρ Ευμένιος αφιέρωσε τη ζωή του εκεί στη διακονία των λεπρών. Είχε και μια ομίγυρη βοηθών, αρρώστων. Ακόμα ζει η Ντίνα, η Κωνσταντίνα, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία είναι 94-95 ετών. Εγώ την έχω γνωρίσει προσωπικά. Και τον διακονούσαν η Αργυρό, ο Αριστίδης και όλοι οι άλλοι που ήταν μια ομίγυρη εκεί. Και ζούσε μια ζωή ασκητική εκεί και αυτή αξιολογήθηκε από τους εκεί προϊσταμένους του και αποφάσισαν να τον κάνουν παπά για να λειτουργεί. Όμως ο δεσπότης εκεί του Εγάλεω της περιοχής δεν δέχτηκε να τον χειροτονήσει επειδή είχε αρρωστήσει.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν να τον κατεβάσουν στην Καλυβιανή στον Τιμόθεο τότε αρχιεγορτίνης
1: Βαπουτσάκη,
0: τον εχειροτόνησε Σαββάτο Διάκο, Κυριακή Παπά και έφυγε παπάς από εδώ και πήγε στο Λιμωδόν να εξυπηρετήσει. Ένα χαρακτηριστικό θα σας πω για να γελάσετε, ότι όταν λέει φώναζαν από κάτω άξιος στη χειροτονία, ο ίδιος ο Ευμένιος έλεγε και αυτός άξιος, άξιος.
1: Ναι. Ήτανε αγνός άνθρωπος.
0: Ναι. Και γελούσε, του λέει, όχι εσύ δεν το λες, το λένε οι άνθρωποι από κάτω. Ναι, αυτό μου το είπε ο διάκος τότε του Τιμωθέου, που ζει ακόμη και είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να λειτουργεί έτσι στο Λιμωδόν, γύρω στο 57-58 γίνει και παπάς και μέχρι το 1999 που πέθανε ήταν ευχημέριος των Αγίων Αναργύρων με βοηθούς άλλους βέβαια πρεσβυτέρους εκεί και εξυπηρετούσε τους ανθρώπους. Ήτανε κρυφός Άγιος. Ήτανε κρυφός και κανείς δεν ήξερε τις αρετές του. Τις διεπίστωναν το περιβάλλον του, αλλά κάποια στιγμή πήγε στην πολυκλινική που λειτουργούσε ο Άγιος Πορφύριος.
1: Μάλιστα.
0: Παρακολούθησε την λειτουργία του Πορφυρίου, στο τέλος μπήκε στο ιερό και του λέει «Ποιος είσαι εσύ?» Λέει «Εγώ είμαι από τα Καστοκαλύβια ο Πορφύριος». Και του λέει «Το ξέρεις ότι είσαι Άγιος?» Λέει «Γιατί?» Γιατί την ώρα που λειτουργούσες, συλλειτουργούσαν μαζί σου άγγελοι. Η απάντηση τότε του Πορφυρίου ήταν ότι εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που τους είδες.
1: Ναι.
0: Και από τότε ο Πορφύριος αξιολόγησε την πραγματική αγιότητα του Ευμενίου, τον εσύστηνε τους ανθρώπους και έλεγε «Πηγαίνετε στον κρυφό Άγιο του Λιμωδών, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτα».
1: Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για το...
0: Μάλιστα, εξομολογείται και ο Πορφύριος στον πατέρα Ευμένιο και όταν ήταν να φύγει για το Άγιο Όρος, τον εκάλεσε και έκανε την τελευταία του εξομολόγηση στον πατέρα Ευμένιο.
1: Α, εξομολογείται στον...
0: Βέβαια. Παρέλειψα να σας πω ότι στη χειροτονία του από Σοφρόνιος ονομάστηκε Ευμένιος από τον Τιμόθεο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Παπουτσάκη.
1: Ως γορτίνης τότε, τον είπε Ευμένιο, μάλιστα. Ναι.
0: Όταν πήγε για επίσκεψη ο πατήρ Εμένιος κάποια φορά στο Άγιον Όρος, συνήντησε τον Νικόδημο τον Καλιγιαννάκη, που είχε κελίσει στις Καριές και ήταν πνευματικός της Αθωνιάδας και σχεδόν του Αγίου Όρους, γιατί το να πάρει στο Άγιο Όρος τον τίτλο του πνευματικού ήταν πολύ δύσκολο. Μόνο καταξιωμένοι πνευματικοί το αποκτούν αυτό το όνομα ακόμα και σήμερα. Yeah. Αυτός είχε λοιπόν τον τίτλο του πνευματικού και έτσι τον έβρισε και έτσι τον θυμούνται οι παλαιότεροι ακόμα.
1: Yeah.
0: Τότε του έδωσε ένα σταυρό, αυτό που θα δείξουμε μετά, για φυλαχτό του Ευμενίου. Mm. Να μην ξαναδαιμονιστεί, να τον πειράξει η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο σταυρός γράφει στην κάτω μεριά Άγιο Όρος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ την προέλευση αυτή του σταυρού την έμαθα πρόσφατα. Mm. Δεν την ήξερα.
1: Ναι.
0: Από ένα Παναγιώτη Μιλίτση που ήταν κοντά στον Άγιο Ευμένιο και του κρατούσε τα φορολογικά και τα λοιπά, και αυτός μου εξήγησε που, γιατί μου έδωσε αργότερα εμένα το, θα πούμε, το σταυρό. Ο Ευμένιος ήταν προσωπικό του αντικείμενο, δεν ήταν του Λιμωδών και του Αναγίων Αναζήρων.
1: Να σας διακόψω λίγο, ναι, πριν πούμε τη συνέχεια, να πω μονάχα ότι, να κάνω ένα ερώτημα. Αυτό που είπατε ότι δαιμονίστηκε και με τον Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο το λεπρό, θεραπεύεται από το δαιμονισμό. Από την αρρώστια του Χάνσεν θεραπεύεται.
0: Θεραπεύτηκε.
1: Είχε θεραπευτεί.
0: Είχε, μάλιστα, μου είπε αυτός ο κύριος Παναγιώτης ότι είχε ένα ντουλάπι και έπαιρνε φάρμακα από το νοσοκομείο και τα τοποθετούσε μέσα, τα φύλασε, γιατί νόμιζε ότι θα τα πίνε διαβίου.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ είναι μια θεραπεία.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν ήξερε και είχε, λέει, κρύψει πάρα πολλά κουτάκια, γιατί νόμιζε ότι θα ξανα... Αυτός θεραπεύει αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Με την αρρώστια έγινε καλά, δεν του άφησε κανένα σημάδι. Mm. Κανένα σημάδι δεν του άφησε, γιατί αυτή η νόσος είναι επιδερμική, εξωτερική και βλάπτει μάτια, αυτιά, μέλη του σώματος. Ο πατήρ Εμένιος δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό.
1: Δεν είχα καταλάβει ότι
0: ήταν αρχή όταν πήγε, είχαν βγει τα φάρμακα και θεραπεύτηκε εντελώς.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ετάχτηκε να μείνει εκεί να υπηρετήσει, ναι, τους ανθρώπους.
1: Δεν σας διακόπτω, απλά, ναι, να είναι κοντά μας τηλεφωνικά, να βάλουμε στη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε. Ναι. Είναι μαζί μας ο κύριος, τηλεφωνικά, ο κύριος Εμμανουήλ Καπετανάκης, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη από το Ηράκλειο. Αληθώς Ανέστη, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και θέλω, αν έχω καταλάβει καλά, τον είχατε γνωρίσει κι εσείς προσωπικά.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή, ακούσατε τον πατέρα Ιερόθεο.
2: Ναι, βέβαια, κατέθεσε... είπε πάρα πολύ ωραία ο πατήρ Ιερόθεος.
1: Και θα συνεχίσουμε τον πατέρα Ιερόθεο, απλά να σας ρωτήσω, εσείς τον γνωρίσατε, φαντάζομαι ήσασταν πολλά χρόνια κοντά του.
2: Τον γνώρισα το 1972 στη Λογκοβάρδα σαν μοναχό.
1: Μάλιστα.
2: Όταν έπαιρνε την άδεια του από το Λιμωδόν, κατέβαινε στη Λογκοβάρδα κοντά στον πατέρα Φιλόθεο. Mm. Στον οποίο εξομολογείται και είχε τον πρώτο του διδάσκαλο. Να.
1: Και οπότε η γνωριμία σας ήταν το καλοκαίρι, τα κατέβαινε και φαντάζομαι...
2: Εκεί γνωριστήκαμε στη Λογκοβάρδα και εν συνεχεία όταν έγινε ιερέας στο Λιμωδόν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Και εγώ και η σύζυγος.
1: Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περιστατικά πώς τον ζήσατε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Απλά πριν να μας πει ο πατέρας Ιερόθεος τη συνέχεια που θέλατε και για το σταυρό.
0: Εγώ θα αναφερθώ, ναι, στη γνωριμία μου με τον Άγιο Ευμένιο,
1: ναι,
0: η οποία έγινε όλος τυχαία, γιατί ήρθε στο μοναστήρι μου το 1986 Ιούνιο μήνα και ζητούσε τον γέροντά του τον Ιερόθεο. Όμως δεν κατάλαβαν ποιο Ιερόθεο, επειδή είμαστε δύο τότε στο,
1: ναι,
0: μοναστήρι. Ο γέρος Ιερόθεος και εγώ ο νέος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον έφεραν στο κελί μου. Ο γέρος απουσίαζε τότε ως εφημέριος της Αγίας Ειρήνης Κρουσόνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ήταν εκεί. Είχε κλείσει το κελί του και ερχόταν Σαββατοκύριακα, πήγαινε εκεί, τις καθημερινές ερχόταν στο μοναστήρι. Χτύπησαν λοιπόν την πόρτα του, ήταν με τον Βασίλη τον αδερφό του και την κουνιάδα του. Χτυπούνε την πόρτα μου εμένα, 2 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Η τετάρτη μέρα είχα σχολάσει από το σχολείο γιατί είμαι και δάσκαλος.
1: Και εκπαιδευτικός, δάσκαλο. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι, και ανοίγω την πόρτα. Μόλις με βλέπει εμένα με τα μαύρα γένια, λέει, όχι, όχι, εγώ θέλω το γέρο, το γέρο, το γέρο Ιερό Θεό. Mm. Εγώ τον κατάλαβα ότι ήταν ο υποτακτικός, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από τον γέροντα Ιερό Θεό. Είχα δει φωτογραφίες του στο κελί του γέροντα του Ιερό Θεού.
1: Πότε τον αναγνώρισα.
0: Τον αναγνώρισα. Mm. Του λέω, έλα μέσα γέροντα, γιατί είναι ζέστη, να ξαποστάσετε και λίγο, να σας φιλοξενήσω και εγώ θα σου φέρω το γέρο Ιερό Θεό. Μπήκανε λοιπόν μέσα στο κελί μου. Μόλις μπήκε στο κελί μου μέσα και ο αδερφός του με την κουνιάδα του, αυτός έβλεπε τα βιβλία μου, τη βιβλιοθήκη μου και έπαιζε παλαμάκια και γελούσε. Πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Εγώ παραξενεύτηκα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν φυσιολογική. Και λέω από μέσα μου, δεν είναι με τα καλά του. Ευλογούσε το κελί, ευλογημένα, ωραία, ωραία βιβλία, ωραία, ωραία εικόνες, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Του λέω, γέροντα, είναι μεσημέρι. Εγώ σκόρασα από τώρα από το σχολείο. Έχω κακό φαΐ ψημένο για την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν φαΐ. Λέω, κουτιά. Κουτιά θέλω, μου λέει, κουτιά, κουτιά, κουτιά θέλω. Και λέω στην κουνιάδα του και μπαίνει στην κουζίνα μέσα, της πάω πατάτες να τηγανίσουμε, κάνουμε σαλάτα. Έβαλα χοχλίου να βράσομαι για να κάνω μια φιλοξενία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, τηλεφωνώ στη γερόντισσα Κορνηλία στον Κουρσόνα και της λέω, σε παρακαλώ πολύ, βάλε σε ένα αυτοκίνητο το γέρο Ιερόθεο να τον στείλει στο μοναστήρι, και γιατί ήρθε ο υποτακτικός του Αθηνά και έρχεται και δεν τον συναντά να τον συναντήσει. Την αμαρτία. Μου λέει, τον στέλνω αμέσως με τον κουνιάδο μου. Λοιπόν, άρχισα την προετοιμασία του φαγητού, στρώνω το τραπέζι, καθίζομαι την ώρα που κάναμε στο όνομα σου θέλουμε να φάμε, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Ιεροθέος, ο γέρος Ιεροθέος. Ναι, ναι. Εκεί να ήσασταν να βλέπατε και τη συνάντηση αυτή. Αγκαλιαστήκανε, κλαίγανε και οι δυο, ασπαζόταν ο ένας τον άλλο, μπήκανε μέσα, καθίσανε και αρχίσανε τη συνομιλία και τις ιστορίες, τις παλιές.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι Ευμένη Ιτσιονέ, θυμάσαι γέροντα εκείνο. Εγώ άκουγα. Ετοιμάσαμε αυτό, φάγαμε και καθίσανε από τις 3 η ώρα που ήρθε ο γέροντας μέχρι τις 6 το κελί μου μέσα και κουβεδιάζανε.
1: Και εσείς ακούγατε τις ιστορίες που έλεγε.
0: Άκουγα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και από πρώτο χέρι τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Από ιστορίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Εδόξαζα τον Θεό γιατί εγνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Διαπίστωσα αμέσως ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει, όπως το έλεγε ο Ιερόθεος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν υπερβολές αυτά που μας έλεγε. Μας έλεγε ότι είχε κάνει θαύματα σαν απλός μοναχός κάτω.
1: Mm.
0: Ένα παιδί από τις Αρχάνες, χωριανάκι μου, το κατεβάσανε κάτω άρρωστο και έλειπε ο γέρος Ιερόθεος να το διαβάσει και αυτός του διάβασε μια ευχή απλός μοναχός και γίνει και καλά το παιδί. Ναι. Και μετά πήγαινε συνέχεια κάτω με αποτέλεσμα να τον του κολλήσουν το παρατσούκλι όπως συνηθίζεται στα χωριά, ο καλόγερος.
1: Mm, ναι.
0: Ενώ ήταν κουτουλάκι στο επίθετο και εγώ τον έφτασα γέρο, πολύ γέρο, στις Αρχάνες, ο καλόγερος. Mm. Και μια φορά του λέω, γιατί σε λένε καλόγερο. Ήσουν καλόγερος και τα πέταξες. Όχι, μου λέει, επειδή πήγαινα στο Άγιο Νικήτα και με έκαμε καλά ένας Σοφρόνιος που ήταν εκεί,
1: ναι,
0: και πήγαινα στο γέρο Ιερόθεο. Λοιπόν, σηκωθήκαν να φύγουνε. Εστάθηκε πίσω-πίσω βατήρ Ευμένιος, βγήκαν οι άλλοι έξω, μιλούσαν ο Ιερόθεος με τον Βασίλη και την κουνιάδα του. Αυτός σταμάτησε πίσω-πίσω και μου λέει, είμαι στο Λιμωδό στην Αθήνα. Να έρθεις στην Αθήνα να σε φιλοξενήσω, γιατί αυτό που μου έκαμε σήμερα, να δω το γέροντά μου, δεν το πέτυχα άλλη χρονιά.
1: Ναι.
0: και γελούσε κιόλας, χαρούμενος.
1: Η γνωριμία σας έτσι έγινε.
0: Αυτή ήταν η γνωριμία μας.
1: Σημαδιακή.
0: Ναι. Μετά από λίγο καιρό πήγα στην Αθήνα. Mm. Και πήγα στο Λιμωδόν. Μόλις με είδε, τρελάθηκε από τη χαρά.
1: Θυμήθηκε τη συνάντηση στο Επανοσύνη.
0: Ναι. Και χωρίς να μου πει τίποτα, ανοίγει μια σιταριέρα που είχε, βάνει τα χέρια του και βγάλει μια στολή ιερατική σε ένα μποξά μέσα και μου λέει, αυτή την έχω ξεχωρίσει για σένα. Να σου πω ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου έκαμες. Πήρα εγώ τη στολή. Αυτό ήταν το 86.
1: Τότε γνωριστήκατε το 86.
0: Από τότε μέχρι που πέθανε πήγαινα πολύ συχνά. Η τελευταία φορά που πήγα,
1: ναι,
0: ειδοποίησα τον κύριο Καπιθανάκη από το αεροδρόμιο και με έπειρε, γιατί εγώ δεν ξέρω να κυκλοφορούσα στην Αθήνα. Κρατούσα μια μυζήθρα και κάτι άλλα πραγματάκια. Του λέω να με πας στο Λιμωδόν να δω τον Ευμένιο. Mm. Του πήγα λοιπόν τη μυζήθρα, αυτός ενθουσιάστηκε και πιάνει τη μυζήθρα που την είχα πάρει με το τουπί μαζί. Και βγαίνει στην πόρτα και φώναζε. Ελάτε, ελάτε να φάτε μυζήθρα από το Παροσύφι. Ελάτε, ελάτε. Και έκοβε με τα χέρια του. Ζεστή ήταν ακόμη η μυζήθρα.
1: Ναι. Και έδινε στον.
0: Και την εμοίραζε στου ανθρώπου. Ναι. Τον εσέρνω από τη μέσα μπάτια και του λέω: Γέροντα, εγώ την ήφερα. Εσένα την ήφερα, την εμοιράσει. Όχι, όχι, να φάνε ευλογία, ευλογία, ευλογία. Καθίσαμε εκεί από την ώρα που πήγαμε, ήταν 6 ώρα όταν πήγαμε, μέχρι τι 9.30 καθίσαμε. Μας σέρβιρε 2-3 τσάγια να τα πιούμε υποχρεωτικώς. Φιλοξενία, πορτακαλάδες, κουβεντιάζαμε ο κύριος Μανώλης, εμείς. Μια στιγμή λέω στον κύριο Μανώλη, σήκω να φύγομαι. Εγώ έχω δουλειά. Ποιος ήταν ο σκοπός μου που πήγα στην Αθήνα? Είχα χτίσει την εκκλησία που έχω στο Μεταξοχώρι τον Άγιο Νικόλαο και επειδή είμαι λίγο ιδιότροπος σε όλα μου, αποφάσισα να παραγγείλω τα σκεύη της εκκλησίας μαζεμένα, να μην πάει ο καθένα να μου παίρνει ό,τι θέλει και να μου φέρνει,
1: ναι,
0: εμένα.
1: Ναι. Αυτά που χρειάζονται.
0: Αυτά που χρειάζονται. Και είπα στον τεχνίτη, τον κύριο Μαρσέλο στην Αθήνα, φτιάξε μου όλο το σετ του ιερού που χρειάζονται λειτουργικά σκεύη και θα μου βάλεις απάνω ταμπελάκια, πόσο κάνει το καθένα, να τα βάλω σε ένα τραπέζι, να τα αγοράσουν οι άνθρωποι, να είναι ομοιόμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το ήξερε κανείς, ούτε επίτροπός μου, ούτε κανείς από την παραγγελία μου. Μόνο ο συνάδελφός μου, πατήρ Ζαχαρίας Αδαμάκης από την Κουνάβου, που υπηρετούσαμε στο ίδιο σχολείο του Μεταξοχωρίου μαζί, και αυτός μου υπέδειξε και τον Μαρσέλο. Mm. Λοιπόν, αυτός μόνο ήξερε εγώ τι είχα κάνει.
1: Ναι.
0: Πέμπτη απόγευμα, Οκτώβριο μήνα, μου τηλεφωνά ο κύριος Μαρσέλος και μου λέει: τα πράγματα σου είναι έτοιμα, έλα να τα πάρεις. Του λέω: αύριο Παρασκευή θα κλείσω το σχολείο και θα έρθω στην Αθήνα να τα βάλω στο καράβι να κατεβώ. Ειδοποιώ το ιτηροκομείο και μου κάνει μια μυζήθρα και βγαίνω απάνω. Έρθει ο Μανώλης και με πήρε από το αεροδρόμιο. Πήγαμε στο Λιμωδόν και καθίσαμε εκεί που το λέω που μας σας φιλοξένησε. Όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε, του λέει: κύριε Μανώλη, κόλωσε το αυτοκίνητο στο πορτάκι του ιερού των Αγίων Αναργύρων. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί. Mm. Βγήκε αυτός έξω, το ακολουθώ εγώ από πίσω, ανοίγει την εκκλησία, μπαίνω μέσα προσκυνώ την εκκλησία, μπαίνω στο ιερό. Όταν μπήκαμε στο ιερό, τι βλέπω? Κούτες γεμάτο το ιερό. Δέματα. Ανοίγει το πορτάκι και τα πιανε ένα-ένα και του λέει: Μανώλη, φόρτωνε. Μανώλη, φόρτωνε. Βάνει στον μπόρμπα γάζ, βάνει στα πίσω καθίσματα. Του λέει: Γέροντα, ήταν του τα πράγματα. Μου λέει: για τον Άγιο Νικόλαο να μνημονεύει τη γονέα μου.
1: Yeah.
0: Γέροντα, εγώ έχω παραγγείλει πράγματα. Τι θα τα κάνω αυτά? Γέρανε αυτό. Εγώ δεν έβρισκα άκρη. Και όπως ήμουν σε μηχανία, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Μαρσέλο. Του λέω: κύριε Κώστα, είμαι στην Αθήνα και ήρθα να πάρω τα πράγματα. Λοιπόν, πράγματα. Το πρωί ήρθε ο πατήρ Ευμένιος από το Λιμωδόν και τα πήρε και τα πλήρωσε και να πάει τα πάρει από το Λιμωδόν. Λέω, στο Λιμωδόν είμαι τώρα και τα φορτώνει. Ποιο του το έπαινε, του λέω. Ποιο τον ειδοποίησε. Δεν το ξέρει κανείς από την παραγγελία. Ναι. Δεν ξέρω, μου λέει. Του ήρθε το πρωί και μου λέει, δώσε μου τα πράγματα του Ιεροθέου και τα πήρε.
1: Ήταν ένα θαυμαστό γεγονός, δηλαδή. Δεν μπορεί...
0: Μεγάλο γεγονός. Εγώ έμεινα άναυδος.
1: Να σας διακόψω λίγο, να πάμε και στον κύριο Καπετανάκη. Επειδή βλέπω γνωρίζεστε προσωπικά, είχατε πολλές κοινέ εμπειρίες. Κύριε Καπετανάκη, ακούτε τον πατέρα Ιερόθεο.
2: Με πολύ χαρά και συγκίνηση.
1: Να μας πείτε και κάποια θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του που τα είδατε μπροστά σας. Και να μας πείτε και κάτι κυρίως για το χαμόγελό του που είδαμε πολύ στις φωτογραφίες και στο βίντεο.
2: Το χαμόγελο του πατρός Ευμενίου ήταν κάτι το θαυμαστό. Μάλιστα η σύζυγος μια φορά που ξεκαρδιζότανε στα γέλια, τόλμησε, γιατί τόλμημα ήτανε, και τον ρώτησε, λέει, γέροντα, συγγνώμη, του λέει, τι γέλια είναι αυτά. Ναι. Ευλογημένη της λέει, αυτά είναι τα θεϊκά γέλια. Έτσι ακριβώς της
1: απειλήσε. Ναι. Χαρακτηριστικό
2: ήταν,
1: και όπως το λέει.
2: Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πατερική μορφή. Ο πατήρ Ιερόθεος με κάλυψε απόλυτα σε αυτά τα οποία είπε. Και μάλιστα είχε αξιωθεί και ουρανίων χαρίτων.
1: Ναι.
2: Ο πατήρ Ευμένιος.
1: Ανέφερε κάτι ο πατήρ.
2: Μεταξύ αυτών σας λέω το εξής, ότι κάποτε είχε κάνει μια εικόνα, κάτι είχε κάνει από αγιογραφία στους Αγίους Αναργύρους και αυτό δεν άρεσε στους Αγίους Αναργύρους. Κοσμά και Δαμιανού που ετοιμάτου η εκκλησία στο όνομα των Αγίων. Ένα Σαββατόβραδο λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία να κάνει τον Εσπερινό, αξιώνεται να δει πάνω σε χρυσό θρόνο στη μέση του ναού τον Κύριο. Στα πόδια του μπροστά ήταν γονατισμένοι οι Άγιοι Ανάργυροι. Αυτός ήταν από τη δεξιά πλευρά του ναού όπως μπαίναμε μέσα. Και λένε οι Άγιοι Ανάργυροι στον Κύριο, «Κύριε, σε παρακαλούμε αυτόν εδώ να τον τιμωρήσεις». Και ο Κύριος πολύ γλυκύτατα απαντούσε στους Αγίους Ανάργυρους, «Όχι, εγώ δεν τον τιμωράω». Λέει, «Εμείς που χύσαμε το αίμα μας για σένα, για χάρη σου, σου το ζητάμε σαν προσωπική χάρη, να τον «Όχι, δεν τον τιμωράω». Αυτό επαναλήφθη αρκετές φορές. Ναι. Και μας έλεγε μετά ο πατήρ Ευμένιος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη χαρά πήρα από αυτή την οπτασία την οποία είδα.
1: Κύριε Καπετανάκη, να μας πείτε κάτι, πώς θυμάστε την πρώτη φορά που τον είδατε, τι θυμάστε κυρίως από εκείνη την πρώτη συνάντηση.
2: Ήταν ακουμπισμένος σε μία κολόνα του τείχου στη Μονή Λογκοβάρδας. Κοίταζε τον ουρανό επάνω και χαμογελούσε, μοναχός του.
1: Ναι.
2: Και έρχεται ένας μοναχός, πατήρ Λεόντιος, και μου λέει ότι έλα να σε γνωρίσω με ένα πατριώτη σου μοναχό. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία.
1: Μάλιστα.
2: Αμέσως μετά από τη γνωριμία αυτή, πέρασαν 2-3 χρόνια, χειροτονείται ιερέας και οι σχέσεις μας ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Ανεβοκατέβαινα συνέχεια στο Λιμωδόν.
1: Κάποιο θαυμαστό γεγονός άλλο που πρέπει να σημειώσουμε και σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
2: Όταν λειτουργούσε δεν ήθελε μπροστά στο τέμπλο να είναι μικρά παιδιά.
1: Α, δεν ήθελε. Α, μάλιστα.
2: Γιατί όταν έβγαινε στα Άγια φώναζαν, πετάει ο Άγιος. Α. Πετάει. Μαμά, πετάει ο Άγιος. Οπότε έπαιρνε τα παιδιά, τα έβγαζε έξω που να μην το βλέπουν και έβγαινε μετά στη μεγάλη είσοδο.
1: Ναι.
2: Είχε μια συχνή επικοινωνία με τους Αγίους. Μια φορά την ώρα που άρχιζε η δοξολογία στο ναό που λειτουργούσε, έφυγε από την ωραία πύλη, πήγε στην εξωτερική πόρτα του ναού και ξαναγύρισε πίσω.
1: Ναι.
2: Στον καφέ μετά τον ρωτήσαμε και του είπαμε, γέροντα, ας πούμε, τι πάθατε και βγήκατε έξω και ξαναγυρίσατε πίσω. Και μας λέει, τελείως απλά, ας πούμε, βρε παιδιά, λέει, ήρθε ο Άγιος Κοσμάς να μας χαιρετήσει. Δεν έπρεπε να βγω να τον προϋπαντήσω.
1: Α, μάλιστα. Α, γι' αυτό λέτε είχε συχνή επαφή με τους Αγίους και
2: πολύ συχνή επαφή.
1: Είχατε και άλλα τέτοια περιστατικά που μιλούσε για Αγίους, που τους είχε δει και σας το περιέγραφε.
2: Έβλεπε τους Αγίους και μιλούσε, όπως είχε φοβερή επικοινωνία με τον Άγιο Νικηφόρο. Σε εμάς δεν είχε πει ποτέ που είχε κάτω από το κρεβάτι τα γύψανα, αλλά απλώς όταν πηγαίναμε μας έλεγε πάντοτε με τη Μαρία, για κοιτάξτε σας παρακαλώ αυτό το μπαούλο. Ωραίο δεν είναι το μπαούλο.
1: Α, μάλιστα. Και ήταν όπως είπε ο πατήρ Ιερόθεος, τα λείψαν.
2: Ήταν τα λείψαν. Και μάλιστα λέγαμε με τη Μαρία ότι μέσα στο μπαούλο αυτό πρέπει να έχει εικόνες ή άμφια.
1: Ναι.
2: Δεν μας είχε μιλήσει ποτέ περί των Αγίων Λειψάνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θα έρθουμε, θα πούμε και άλλα θαύμαστα γεγονότα από τη ζωή του, πώς τα έχετε ζήσει. Να ρωτήσω τον πατέρα Ιερόθεο, μέχρι το τέλος της ζωής του, είπατε το 1999, τον βλέπατε, είχατε, είπα, τις τελευταίες στιγμές τις θυμάστε, την τελευταία?
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα, δεν πήγα. Είχα σκοπό, ετοιμάστηκα να πάω και πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Ο αίμα, ακούστε, να συνεχίσω εγώ από εκεί που σταμάτησα. Την ίδια βραδιά, αφού φορτώσαμε και φύγαμε, μπήκα εγώ συνοδηγός στο αυτοκίνητο του Μανώλη. Αυτός φωνάζει, περιμένετε. Και έκανε χειρονομίες και φεύγει τρεχάτος απάνω και πάει στο κελάκι του. Mm. Και τότε κατεβαίνει και κρατάει το σταυρό,
1: το σταυρό αυτό που... Μάλιστα.
0: Το σταυρό αυτό κρατάει, ναι, στα χέρια του. Όπως καθόμουν εγώ στη θέση του συνοδηγού, τον έκανε έτσι και μου τον ακουμπάει εδώ στο μάγουλο,
1: ναι,
0: και μου λέει δικό σου στο κελί σου να σταυρώνεις οι ανθρώπους, εμένα δεν μου χρειάζεται. Τον επαίρνω λοιπόν εγώ και του λέει ο κύριος Μανώλης, λέει, και εμένα γέροντα κάτι, λέει, την ευχή μου, και φύγαμε. Τον πήρα εγώ αγκαλιά,
1: ναι,
0: και τον έδωσε προσωπικό δώρο σε μένα. Ενώ τα άλλα πράγματα ήταν για την εκκλησία μου και μου λέει να μνημονεύω τη γονέα σου, το σταυρό μου το έδωσε στο κελί μου να σταυρώσει οι ανθρώπους σε ενικό αριθμό. Εμένα λέει δεν μου χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα μετανιώνω γιατί να μην καταλάβω το δεν μου χρειάζεται. Γιατί το δεν μου χρειάζεται σημαίνει ότι αυτός προέβλεπε το τέλος του.
1: Ναι.
0: Εγώ θα του ζητούσα και άλλα πράγματα.
1: Αμάν.
0: Θα του ζητούσα τα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου που πήρανε φύλλα και φτερά μετά, γιατί έκαμε από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο έκαμε στον Ευαγγελισμό μέχρι τις 23 Μαΐου που πέθανε, και οι παρακόρες του πηγαίνανε στο κελί, μπαίνανε, βγαίνανε, επήρε ο πατήρ Σίμωνας, επήρε τα λείψανα, επήρε όλα και το σταυρό δεν τον βρήκανε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ήταν λοιπόν, τον εφέρανε κάτω πεθαμένο. Εγώ είμαι αν δείτε το βίντεο της κηδείας, είμαι με τα μαύρα γένια, ναι, με το πετραχύλι. Εγώ τον εκατέβασα στον τάφο, εγώ τον ετοίμασα για τον τάφο. Δεν αποκρίνεται να σας πω ότι όταν τον ξεσκεπάσανε στην είσοδο της Εφιάς που προϋπαντήσανε το λείψανο, είχε γυρίσει το κεφάλι του λίγο έτσι. Mm. Και βάζω το χέρι μου εδώ πίσω να το ισιώσω, και είχε θερμοκρασία κανονική του σώματος του δικού μας.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ περίμενα να είναι ξυλιασμένος και παγωμένος, είχε θερμοκρασία. Εγώ αυτό το κρύψα μέσα μου αμέσως. Πήγαμε στην εκκλησία. Διαβάσαμε την ακολουθία. Όταν ελέγανε το Ευαγγέλιο, έκαμε την κηδεία, την έκαμε ο πρωτοσύγγελος της Γορτίνης, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπαδάκης, γιατί ο δεσπότης ήταν στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έλεγε το Ευαγγέλιο που λέμε στους μοναχούς και στους ιερομονάχους ιδιαίτερα, που τελειώνει ότι αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα, εγώ ήμουν από τη δεξιά πλευρά του λειψάνου και δίπλα μου ήταν ο πατήρ Μιχαήλ από το Ζαρό, του κρατούσα το χέρι του, έτσι. Και όταν είπε ο παπάς και αναστήσω από τη δεσχάτη ημέρα, αυτός εψέλισε αμήν. Εγώ το είδα. Και λέω του παπά Μιχάλη, ο εμίλησε. Είπε αμήν. Τότε κατάλαβα την αγιότητα του Αγίου εγώ.
1: Ναι.
0: Και περίμενα αυτό που μετέπειτα έγινε να αγιοποιηθεί. Το περίμενα πολύ, πολύ καρτερικά και ήμουνα σίγουρος για αυτό που θα γίνει. Γιατί εψέλισε το αμήν. Μάλιστα. Και αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Λοιπόν, κάμαμε την κηδεία, στα 40 βγήκα εγώ στην Εφιά. Ήρθανε μια δεκαριά κυρίες από την Αθήνα, πνευματοκόρες του, και ο Σίμωνας μαζί, ο μοναχός. Mm. Ο Μακαρίτης τώρα.
1: Ναι.
0: Είχανε μια φωτογραφία βάλει στο δίσκο με τα κόλυβα, που ήταν ο γέροντας Ευμένιος με ένα πετραχύλι και κρατούσε αυτό το σταυρό. Πλησίασα λοιπόν εγώ και λέω, αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την πάρω, είναι διαπιστευτήριο του σταυρού. Ήταν ο κύριος Μανώλης ο Καπετανάκης. Εγώ και αυτός.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Δεν ήξερε κανείς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω ότι έχει γίνει σ' άλλος στην Αθήνα, στο Λιμωδόν, ότι πού είναι ο σταυρός του Ευμενίου. Γιατί με αυτόν είναι σταύρο είναι από το κελί του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Και μου πλησιάζει μια Ευαγγελιό, πνευματοκόρη του, και μου λέει, Πάτερ Ρώθη, εσύ είσαι το σταυρό. Λέω, εμένα τον είδω και. Και αρχίζει τις φωνές, είχε τελειώσει η λειτουργία, και φώναζε του σήμανα, λέει, βρέθηκε ο σταυρός, ο ιερόθεος τον έχει. Εφύγαμε λοιπόν από το μνημόσυνο, πήγα στο κελί μου, στον Επανοσύφη, ήρθανε από εκεί οι κυρίες και ο σήμωνας μαζί και μου λέει να προσχύζω με το σταυρό. Το στον ευγάζω λοιπόν εγώ από το κουτί που τον είχα, ένα πρόχειρο κουτί, και μου λέει να μου τον εδώσει, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Όχι, του λέω. Εγώ δεν τον εδίνω, διότι με ένα προσωπικό μου τον έδωσε και δεν τον εδίνω.
1: Ναι.
0: Αυτά που πήρε, του λέω, είναι αρκετά. Αλλά θα σου πω λέω κάτι. Έδωσε στις μοίρες σε μια κυρία ένα κομμάτι λείψανο του Αγίου Νικηφόρου. Αυτή φοβήθηκε να το έχει στο σπίτι της, μου τηλεφώνησε και πήγε και μου το έδωσε και το έχω. Αν δεν είχα, του λέω, θα σου ζητούσα ένα τεμάχιο τώρα. Ναι. Και μου λέει, επειδή είσαι ειλικρινής, κάνει έτσι μια ταμπακέρα και βγάζει από την τσέπη του και βγάζει και μου δίνει άλλο ένα κομμάτι. Και φύγανε και πήρε στην Αθήνα. Εγώ το σταυρό τον εφύλαξα. Δεν τον χρησιμοποιούσα.
1: Ναι.
0: Το 18 μου τηλεφωνούν δύο κυρίες από το Τσάτο. Ήταν η καταγωγή τους από τα Κούμια και ήρθαν να μαζέψουν ελιές. Και μου λένε, πάτε ιερόθεοι, να έρθουμε στον Επανοσύφη να σας σταυρώσουμε το σταυρό του Ευμενίου. Εσείς που το ξέρετε. Μου λέει, με αυτό το σταυρό μας σταύρω και μάθαμε ότι τον έχεις εσύ. Λέω, ελάτε. Ήρθαν λοιπόν Σαββάτο μέρα και πάω εγώ από το κουτί και τον ευγάνω. Αλλά όταν τον έβγαλα, διαπίστωσα ότι ενώ ήταν ασπρισμένος από την πολυκερία και την υγρασία το ξύλο μέσα, όπως είναι τώρα στις άκρες, είχε καθαρίσει το σώμα του Χριστού και από τις δύο μεριές, είναι ναι, η βάφτιση και η σταύρωση, και μοσχοβολούσε. Υπέθεσα λοιπόν εγώ ότι ο Άγιος ευχαριστήθηκε με την έλευση των κυριών αυτινών και κατεβαίνω και τους λέω στον απάτρο από κάτω του μοναστηρίου, τι έκανε, τους λέω, ο Άγιος σας υποδέχτηκε, μυριστείτε το σταυρό να δείτε ότι μυρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά. Φύγανε οι γυναίκες, πήγα από πάλι και τον εξαναφύλαξα. Το 22, 14 Απριλίου, το πρωί, πήγα στην ακολουθία, γύρισα το κελί μου και σαν να είχα θυμιάσει και είχε μια αντάρα το κελί μου και μια μυρωδιά έντονη.
1: Ναι, ενώ δεν είχατε θυμιάσει.
0: Εγώ δεν και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα μου και είστε και απέναντι ο νυν πρωτοσύγγελος και προηγούμενος τώρα, ηγούμενος τότε του μοναστηρίου, ο πατήρ Βαρθολομαίος, του λέω, σήμερα ο Σταυρός ευωδιάζει. Μου λέει, τώρα με ειδοποίησαν από την Κωνσταντινούπολη ότι αγιοποίησαν τον Ευμένιο.
1: Α, μόλις έγινε η αγιοκατάταξη, ευωδίαζε. Οπότε από την αγιοκατάταξη και μετά.
0: Από τότε λοιπόν το χρησιμοποιώ εγώ, σταυρώνω τους ανθρώπους όπως μου το έλεγε και όπως μου το λέει. Και δεν αρνούμε σε κανένα να πάω ή να έρθουνε, γιατί μου ανέθεσε ένα διακόνημα, με πολλούς πειρασμούς διακόνημα, αλλά δεν με νοιάζει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Ο Άγιος πάει μπροστά. Βλέπω πολλά θαύματα και γίνονται, θεραπείες αρρώστων, εγκυμοσύνες γυναικών που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Δεν τα καταγράφω, ούτε τα διαφημίζω. Γιατί ο Άγιος δεν θέλει διαφήμιση.
1: Σωστά, βέβαια, δεν θέλει.
0: Γιατί δεν κάνω εμπορία εγώ. Mm. Δεν εκμεταλλεύομαι το σταυρό. Mm. Ούτε χρηματίζομαι, ούτε τίποτα, αλλά δίνω την ευλογία του Αγίου και του Τιμίου Σταυρού στους ανθρώπους που πάσχουν σήμερα από αρρώστιες, από δαιμονικές επίρρειες, από μαγικά, από πάρα πολλά.
3: ψυχολογικά.
1: Πολύ σωστό, αλλά καταθέτει και μια μαρτυρία ότι μόλις έγινε η αγιοκατάταξη, εμποδίαζε πρώτα αμέσως, και σας πληροφόρησε ο προηγούμενος.
0: Και ότι... τώρα τελευταία, το σώμα του Χριστού λαδώνει.
1: Μάλιστα.
0: Λαδώνει. Όταν το αγγίξεις, λαδώνει και ορισμένη αυτά. Επήγα να παρηγορήσω μια οικογένεια που χάσανε το παιδί τους και όταν τον προσκύνησε ο πατέρας του παιδιού, ο εσταυρωμένος επέταξε δύο δάκρυα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει αυτός, κοίταξε μου λέει, εδάκρυσε ο Χριστός. Και μοσχοβολούσανε. Έχω δει πάρα πολλά σημεία.
1: Ναι. Να ευχαριστούμε πολύ για την... Να πάμε και στον κύριο Καπετανάκη, θα επανέλθουμε. Κύριε Καπετανάκη, από ό,τι κατάλαβα τα γνωρίζετε όλα αυτά, είστε και γνώστες των περιστατικών. Να μας πείτε και κάποιο ακόμα θαυμαστό γεγονός και πάντοτε ρωτάω στους Αγίους μας προς το τέλος, λίγο πριν φύγει, ήσασταν κοντά του, να μας πείτε κάτι για τις τελευταίες ώρες και πώς αντιμετώπιζε το θάνατο. Γιατί ξέρουμε
2: ήταν
1: την ασθένεια.
2: Μια Αγία μορφή, όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι στον Ευαγγελισμό, έλαμπε. Κυριολεκτικά έλαμπε. Ήταν στο καθήκον, όπως θα λέγαμε, εφόπου λόγχη. Είχε το πετραχύλι του, εξομολογούσε, σταύρωνε, ύφιετο και έβλεπε καταστάσεις. Όπως ήταν στον Ευαγγελισμό, αξιώνεται και βλέπει την κοίμηση του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.
1: Α, μάλιστα.
2: Και μάλιστα μόλις εκοιμήθη ο Σεραφείμ, είδε την ψυχή του να ανεβαίνει στον ουρανό.
1: Το 1998 νομίζω έφυγε.
2: Ναι, και φώναζε. Ένα έτος πρωτού είχε κοιμηθεί ο γέροντας. Πετάει ο Σεραφείμ. Μπράβο Σεραφείμ, πετάει ο Σεραφείμ. Ωραίος ο Σεραφείμ. Ήταν μια ουράνια κατάσταση αυτή. Ναι.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό για ένα πρόσωπο και γνωστό της Εκκλησίας και την αγιότητα που την επιβεβαιώνει ένα άλλο πρόσωπο και εσύ ήσασταν αυτό της μάρτυρας όταν σας το είπε.
2: Πετάει ο Σεραφείμ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος Σεραφείμ, ό,τι είχε και ό,τι είχε να κάνει σαν άνθρωπος, εξομολογείται στο τέλος τον πατέρα Πορφύριο.
1: Μάλιστα, ναι. Να πω μόνο ότι έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Στην τηλεόραση περνάει λίγο διαφορετικά ο χρόνος. Κύριε Καπετανάκη, κάτι τελευταίο να μας πείτε για τον Άγιο, για να κλείσουμε.
2: Η σύζυγος είχε κάνει μια μέρα γεμιστά.
1: Ναι.
2: Και γεμιστά, ντολμαδάκια και σουπιές, κατάνθρωπο ετρελαίνεται από τη χαρά του ο πατήρ Ευμένιος. Μου λέει λοιπόν η Μαρία, λέει, ξέρεις κάτι, να βάλουμε ένα τάπερ και γεμιστά να τα πάμε στον πατέρα Ευμένιο. Λέω να πάμε. Παίρνουμε λοιπόν ένα μεγάλο μπολ, το γεμίζουμε γεμιστά, το βάζω στο πορμπαγάκι και πάμε. Σαββατόβραδο. Σαν να το ξέρω γέροντας, είχε ένα τραπεζάκι έξω, είχε τελειώσει ο Εσπερινός και είχε τρεις καρέκλες. Μία καθόταν αυτός, μία δεξιά του και μία αριστερά. Καθίσαμε λοιπόν, αυτό ήταν πανδεσία. Πέρασε ένα Σαββατόβραδο, πολύ υπέροχο. Ξεχάσαμε να του δώσουμε τα γεμιστά.
1: Ναι.
2: Φεύγοντας λοιπόν, λέει η σύζυγος στον πατέρα Ευμένιο, λέει γέροντα, μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη. Λέει, λέγε ευλογημένη, τι χάρη θέλεις. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μια ευχή, γιατί σήμερα έχουμε τρελαθεί από τη ζέστη, φοβερή ζέστη στο σπίτι. Βρε ευλογημένη, της λέει, αφού έκανες γεμιστά και είχες αναμένει την κουζίνα, τι ήθελες να έχεις, να μην έχεις ζέστη στην κουζίνα. Πω, πω, λέει γέροντα, ξέχασα τα γεμιστά. Ανοίγουμε το πόλ μπακά και το δίνουμε τον πόλ. Δεν μπορούσες να ξεφύγεις με τίποτα.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βιωματικό αυτό. Πατέρα Ιερώθε, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα βιωματικά. Φέρατε το Σταυρό, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο μας μεταδώσετε την αγιότητα. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ την ευχή θερμά σας. Να είστε καλά. Αλλά ήθελα να δείξετε...
1: Ναι, το έδειξε η κάμερα, το έδειξε καθώς μιλούσατε, το τράβηξε ο φακός και το έδειξε.
0: Το κουτί το φτιάξε ένας φοιτητής,
1: ναι,
0: που ήρθε να τον ευλογήσω με το Σταυρό για να δώσει εξετάσεις στην ιατρική.
1: Α, και σε...
0: Όταν πέρασε, μάλλον του έδωξα μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Και πήγε στο σπίτι του και την έβαλε απάνω στο βιβλίο του. Το πρωί δεν ήταν η εικόνα εκεί. Λέει της μητέρας του, πού είναι η εικόνα. Λέει, εγώ δεν άγγιξα. Και ανοίγει το βιβλίο της χημίας και ήταν στη μέση σε ένα σελίδα. Αυτά τα θέματα μπήκαν στις εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Μπήκε λοιπόν στην ιατρική και μου έκαμε χειροποίητο αυτό με ψηφίδες. Αυτό εδώ το κουτί
1: για να βάζεις το
0: και
1: σταυρό.
0: Το σταυρό και τον έχω και είναι ένα αριστούργημα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον Κωστή και εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δική μας μεγάλη.
0: Για τον πατέρα Ευμένιο θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε εκπομπή και θα πούμε άλλα
0: γιατί
1: τόσα.
0: Ξέρω πάρα πολλά θαύματα τα οποία γίνανε εν ζωή του. Τα έκαμε εν ζωή, αλλά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Εμένα μου τα έπανε από την Εθιά οι παλιοί άνθρωποι.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλη εκπομπή να
0: πούμε. Ξαναπούμε.
1: Κύριε Καπετανάκη, θερμές ευχαριστήσεις την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, καλά. Πατέρα Ερώθη. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Όσιο Ευμένιο, το νέο το Σαριδάκι. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Τρίτο μέρος. Τα παιδιά και οι υποχρεώσεις τους. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή τους.

τα μικρά παιδιά. Έχω παρατηρήσει γέροντα ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. Αυτό δεν το κάνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία. Τα μωρά είναι σε συνεχή επαφή με τον Θεό επειδή δεν έχουν μέριμνες. Τι είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά? Οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Έχουν επικοινωνία και με το Θεό και με το φύλακα άγγελό τους που είναι συνέχεια δίπλα τους. Στον ύπνο τους πότε γελούν, πότε κλαίνε, γιατί βλέπουν διάφορα. Άλλοτε βλέπουν τον φύλακα άγγελό τους και παίζουν μαζί του. Τα χαϊδεύει, τα πειράζει, κουνάει τα χεράκια τους και αυτά γελούν. Άλλοτε πάλι βλέπουν καμιά σκηνή του πειρασμού και κλαίνε. Ο πειρασμός γιατί πηγαίνει στα νήπια? Και αυτό τα βοηθάει, για να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν τη μάνα τους. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, δεν θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν την αγκαλιά της μάνας τους. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό. Αυτά που βλέπουν όταν είναι μικρά, τα θυμούνται όταν μεγαλώσουν? Όχι, τα ξεχνούν. Αν θυμόταν το παιδάκι πόσες φορές είδε τον άγγελό του, θα έπεφτε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει, τα ξεχνάει. Ο Θεός με σοφία εργάζεται. Μετά το βάπτισμα τα βλέπουν αυτά? Φυσικά, μετά το βάπτισμα. Γέροντα, ένα βάπτιστο παιδάκι κάνει να προσκυνήσει Άγια Λείψανα? Γιατί να μην κάνει? Μπορεί και να το σταυρώσει κανείς με τα Άγια Λείψανα. Είδα σήμερα ένα παιδάκι σαν αγγελουδάκι ήταν. «Πού είναι τα φτερά σου?» το ρώτησα. Δεν ήξερε να μου πει. Στο καλύβι, όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί: «Πηγαίνετε παιδιά να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Μερικά έξυπνα παιδάκια καταλαβαίνουν ότι τις έβαλα εγώ και γελούν. Αλλά πιστεύουν ότι φύτρωσαν, αλλά προβληματίζονται. Τα μικρά θέλουν και λίγο λιακάδα. «Βάζετε πολλές καραμέλες, γέροντα?» «Εμπός, τι να κάνω. Εγώ καλά γλυκά δεν δίνω στους μεγάλους. Λουκούμια τους δίνω. Όταν μου φέρνουν καλά γλυκά, τα κρατώ για τα παιδιά της σχολής. Να, και εδώ χθες βράδυ φύτεψα καραμέλες και σοκολατάκια και σήμερα άνθησαν. Τα είδατε? Ο καιρός ήταν καλός, το χώμα ήταν αφράτο, γιατί το είχατε σκάψει καλά και αμέσως άνθησαν. Να δείτε τι ανθόκηπο θα σας κάνω εγώ. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε καραμέλες και σοκολατάκια για τα παιδιά. Τι, να μην έχουμε δική μας παραγωγή?» Γέροντα, κάποιοι προσκυνητές είδαν τα σοκολατάκια που φυτέψατε στον κήπο, επειδή το χαρτάκι τους έβγαινε πάνω από το χώμα. Παραξενεύτηκαν. Κάποιο παιδάκι, είπαν, θα τα έβαλε. Δεν τους είπες ότι τα έβαλε ένα μεγάλο παιδί?

Ο φύλακας άγγελος προστατεύει τα παιδάκια. Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει? Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακας άγγελος είναι οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστες γι' αυτό. Οι άγγελοι

γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ. Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.

«Γέροντα, οι βορειοϋπηρώτες όταν πεθάνουν, τι θα γίνουν που δεν είναι βαπτισμένοι?» Οι περισσότεροι έχουν από τους γονείς τους αεροβάπτισμα. Υπάρχουν και νοσοκόμες που αεροβαπτίζουν τα παιδάκια. Μια νοσοκόμα βάπτισε ένα παιδάκι μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Σου λέει αυτό είναι πιο καλό από το αεροβάπτισμα. Αλλά ο Θεός είδε τη διάθεσή της. Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι. Μια φορά είχα γνωρίσει ανάμεσα σε 350 άτομα μια γυναίκα που ήταν βαπτισμένη. Ρώτησα ποια είναι αυτή και μου είπαν ότι ήταν μια Τουρκάλα που είχε βαπτιστεί. Έλαμπε το πρόσωπό της. Μπροστά της οι άλλοι φαίνονταν βάρβαροι. «Γέροντα, είναι σωστό στο βάπτισμα να δίνονται δύο ονόματα στα παιδιά?» «Αν είναι να μαλώνουν τα ανδρόγυνα και να χωρίζουν, ας δώσουν και τρία. Αν και τα σωστά ονόματα σήμερα τα έχουν κάνει Δίκη, Πέπη, Μιμή.» «Γέροντα, μια μητέρα έχασε το παιδάκι της στον πέμπτο μήνα της κυοφορίας και στενοχωριέται, γιατί γεννήθηκε νεκρό και ούτε αεροβάπτισμα δεν μπόρεσαν να κάνουν. Αφού δεν έφταιγε η ίδια, ας έχει εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός λογαριασμό για όλα αυτά τα παιδάκια.» «Η μητέρα μου, γέροντα, μου είπε ότι το αδελφάκι μου πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του και δεν πρόλαβε να το βαπτίσει. Της είπα να το πει στον πνευματικό. Αφού ήθελε να το βαπτίσει, αλλά δεν πρόλαβε, έχει ελαφρυντικά. Εδώ άλλες κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Την κρίση του Θεού δεν την ξέρουμε. Βαρύ αμάρτημα θα ήταν αν από αμέλεια δεν βάπτιζε το παιδί και πέθαινε βάπτιστο. Εσύ αντιμετώπισες το θέμα με τη λογική. Αυτή είναι η θεολογία του ορθολογισμού. Είπα κάποτε σε μια συντροφιά ότι ένα παιδάκι στη Βορειοήπειρο το είχαν βαπτίσει τρεις φορές. Μια φορά η γιαγιά, μια ο παππούς και μια η μάνα. Κρυφά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο καθένας το θεωρούσε αβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος και λέει: αυτό είναι αντικανονικό. Βρε, του λέω, δογματικά βάπτισαν το παιδί τρεις φορές? Τρεις φορές ευλογήθηκε αυτό το παιδί. Γέροντα, ο Θεός οικονομάει να βλέπουν στον ύπνο τους οι άνθρωποι και κοιμημένους συγγενείς τους και να συνομιλούν μαζί τους για να βοηθηθούν στην πίστη, στη μετάνοια? Ναι, δεν σας έχω πει κι εγώ κάποιο περιστατικό? Ένας μοναχός στο Άγιον Όρος

ήταν από ένα χωριό που βρισκόταν στο βουλγαρικό έδαφος και υπήρχαν εκεί πολλοί αβάπτιστοι. Μου είπε λοιπόν ότι όταν ήταν λαϊκός και ήταν ακόμη αβάπτιστος, είδε στον ύπνο του το ανιψάκι του που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό να είναι έξω από ένα πολύ όμορφο περιβόλι και να κλαίει. Μέσα στο περιβόλι είδαν πολλά παιδάκια που έπαιζαν χαρούμενα. «Γιατί δεν πας κι εσύ μέσα?» το ρώτησε. «Πώς να πάω μέσα? Εγώ είμαι αβάπτιστο», απάντησε εκείνο. Μετά από αυτό πήγε αμέσως και βαπτίστηκε ο ίδιος και ύστερα διηγήθηκε στον παπά το όνειρο που είδε. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να καταλάβουν και οι άλλοι τι αξία έχει το βάπτισμα. Έπειτα άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε εκείνο το χωριό. «Γέροντα, υπάρχουν γονείς που έκαναν πολιτικό γάμο, αλλά θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέπεται?» «Γιατί να μην επιτρέπεται? Άλλωστε τι φταίνε τα καημένα τα παιδάκια? Το ότι θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους δείχνει πως κάτι έχουν μέσα τους. Δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Φαίνεται κάπου θα μπερδεύτηκαν. Αν θέλει κανείς να τους βοηθήσει, πρώτα πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο και ύστερα για ποιο λόγο θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους». Γέροντα, μια μοναχή που είχε βαπτίσει κάποιο παιδάκι όταν ήταν στον κόσμο, εκτός από την προσευχή που θα κάνει γι' αυτό, πρέπει να του στέλνει δώρα όπως συνθίζεται. Τώρα η μοναχή είναι απαλλαγμένη από αυτά. Οι γονείς της μοναχής, αν θέλουν, μπορούν κάτι να κάνουν. Ο μοναχός με την προσευχή θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούν οι γονείς από μόνοι τους? Ναι. Να μην τους υποχρεώσει η μοναχή. Να κάνει προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός. Πάντως ο νουνός έχει μεγάλη ευθύνη. Οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί σε μια φιλική μας οικογένεια ότι ένα παιδάκι τους θα το βάπτιζε κάποιος από την οικογένειά μας. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έλειπαν όλοι οι δικοί μου και μου είπαν να το βαπτίσω εγώ. Ήμουν τότε 16 χρονών και δεν ήθελα να το βαπτίσω γιατί αισθανόμουν την ευθύνη που θα αναλάμβανα. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Έκανα λοιπόν προσευχή. «Θεέ μου», είπα, «αν είναι να γίνει καλός άνθρωπος, πάρε από εμένα όλα τα χρόνια και δώστα σε αυτό. Αν όμως είναι να γίνει κακός, πάρ' το τώρα που είναι αγγελούδι». Το βάπτισα και το ονόμασα Παύλο. Σε μια εβδομάδα πέθανε. Στον ουρανό τώρα είναι ασφαλισμένο.

Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό. Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ, σε έναν μεγάλο, προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον σε παιδιά. Μέχρι ποια ηλικία? Ανάλογα και με το τι παιδί είναι. Στον τάφο του να τα πηγαίνουν? Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει. Θυμάμαι όταν πέθανε η γιαγιά μου, με είχαν πάει σε ένα φιλικό μας σπίτι για να μην δω την κηδεία και να μην ξέρω ότι πέθανε. Μου έκαναν εκεί παιχνίδια, με διασκέδαζαν. Εγώ γελούσα και εκείνοι έκλαιγαν. Όταν γύρισα, ρωτούσα, «Πού είναι η γιαγιά?» «Θα έρθει», μου έλεγαν. Περίμενα τη γιαγιά και μετά από καιρό έμαθα ότι πέθανε. Δεν βοηθάει τα παιδιά να δουν νεκρά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γέροντα, τα μικρά παιδιά, όταν πεθάνει η μητέρα τους, είναι πολύ πονεμένα. Τα παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο, ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και την στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία το κίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύσει. Τι λέει ο Δαβίδ? «Ορφανών και χείραν αναλείψετε». Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα κι εγώ θα ταλαιπωρήσω άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία. Δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα τα βολέψει μετά? Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβενδιά, θα έπρεπε να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και τα κόκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι μόλις τα χάραζα λίγο έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες. Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του έδινε ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός.

αναγκαίος ο περιορισμός των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, για να μην γλιστρήσουν στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούουν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού. Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουν σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο, θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτοί φθάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που τους περιορίζουν. Να ξέρουν πως ό,τι κάνουν οι γονείς το κάνουν από αγάπη. Κανένας πατέρας, καμιά μητέρα δεν περιόρισαν το παιδί τους από κακότητα, έστω και αν του φέρθηκαν βάρβαρα. Κι αν οι γονείς σφίξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, και σε αυτό μέσα κρύβεται η πολύ τους αγάπη. Από καλή διάθεση το κάνουν για να είναι πιο συμμαζεμένα και να μην εκτίθενται σε κινδύνους. Μπορεί και ένας κυπουρός να σφίξει το δεντράκι που φυτεύει με σύρμα για περισσότερη σιγουριά και να το πληγώσει λίγο. Αλλά ο καλός Θεός, όταν πληγώνεται ο φλοιός του δέντρου, κλείνει σε λίγο την πληγή. Κι αν την πληγή του δέντρου κλείνει ο Θεός, πόσο μάλλον θα φροντίσει για το πλάσμα του. Αν δηλαδή οι γονείς έσφιξαν το παιδί λιγάκι παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός? Και τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους, να τους λένε τους λογισμούς τους. Όπως ο μοναχός στο μοναστήρι έχει το γέροντά του, στον οποίο λέει τους λογισμούς του και βοηθιέται, έτσι και το παιδί πρέπει να έχει μια αναφορά στους γονείς. Κανονικά το παιδί πρέπει να εξομολογείται πρώτα στη μητέρα και μετά στον πνευματικό. Γιατί όπως όταν χτυπήσει το παιδί το πόδι του, οι γονείς πηγαίνουν μαζί τους στο γιατρό και ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί το πόδι, έτσι πρέπει να ξέρουν και τι προβλήματα έχει το παιδί για να το βοηθήσουν. Αν το παιδί λέει τα προβλήματά του μόνο στον πνευματικό, πώς μπορούν οι γονείς να το βοηθήσουν, αφού δεν ξέρουν τι το απασχολεί?

Παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν μερικές φορές προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τα τακτοποιήσουν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έχουν δυνατό μυαλό, αλλά δεν ξέρουν να βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους, λες και θέλουν να δουν πόσο αντέχουν και ταλαιπωρούνται. Αν ταπεινωθούν, η κρίση τους τα βοηθάει να προκόψουν. Παιδιά που δεν έχουν τέτοια κρίση και εξυπνάδα, δεν έχουν και προβλήματα, αλλά ούτε προβληματίζονται με την καλή έννοια. Πόσοι φοιτητές, ενώ έχουν διαβάσει και ξέρουν τα μαθήματα, φοβούνται ότι δεν θα γράψουν καλά και δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις. Ενώ τα καταφέρνουν, δημιουργούν μόνοι τους από δειλία μια κατάσταση πανικού. Αν όμως πουν ταπεινά, ευχηθείτε να πάω καλά, γιατί μόνος μου δεν θα τα καταφέρω, αλλά με την ευχή σας θα προσπαθήσω, τότε με την ταπείνωση θα δεχθούν και τη χάρη του Θεού και τον θείο φωτισμό. Ύστερα, πριν αρχίσουν να γράφουν στις εξετάσεις, ας προσευχηθούν στον προστάτη τους Άγιο και εκείνος θα τους βοηθήσει ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχουν. Γέροντα, μου έγραψε μια κοπέλα που σπουδάζει στο εξωτερικό, έχω το λογισμό πως ποτέ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω περισσότερο πνευματικά. Καλά, η ευλογημένη ψυχή από την Ευρώπη βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Εκεί δεν πήγε για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κοινοβιάσει, αλλά για να πάρει αυτά που τις χρειάζονται για την επιστήμη της. Ας προσπαθεί να διατηρεί αυτή την πνευματική κατάσταση που έχει και να μην ζητά εκεί πνευματική πρόοδο. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες είναι προοδευμένοι και όχι στα πνευματικά. Να μην πιέζει τον εαυτό της περισσότερο από όσο αντέχει και να μην τα παίρνει κατάκαρδα. Δεν αξίζει ο κόπος να δίνει κανείς την καρδιά του και να υποφέρει γι' αυτά. Ας το θεωρήσει σαν μια στρατιωτική θητεία. Στο στρατό υπομένει κανείς πολύ κόπο, κουράζεται και του φέρονται μερικές φορές πολύ σκληρά, ενώ εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι φέρονται και με μια ευγένεια, έστω και εξωτερική, υποκριτική, με την νοοτροπία την ευρωπαϊκή. Επόμενο ήταν να συναντήσει αυτές τις δυσκολίες, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα παρόμοια. Μόνο που στην Ελλάδα, σαν ορθόδοξο έθνος που είναι, υπάρχει και βοήθεια πνευματική για όσους έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Με λίγη υπομονή και λίγη προσοχή θα περάσουν οι δυσκολίες. Μια που βρέθηκε εκεί, ας αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες της στη μελέτη και στην προσευχή για να τρέφεται και πνευματικά. Η προσπάθεια την οποία θα καταβάλει για την πρόοδο στα μαθήματα θα τη βοηθήσει να απορροφηθεί από αυτήν και να αποξενωθεί από κάθε λογισμό κακό ή πειρασμό νεανικό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Οσίου Θεοδόρου της Εδέσης. Ας δούμε εν συντομία τη βιογραφία του. Ο Άγιος Πατέρας μας Θεόδωρος έζησε στα χρόνια της Βασιλείας του Ηρακλείου και του Κωνσταντίνου του Πογονάτου γύρω στα 660 μετά Χριστόν. Πρωταγωνίστηκε τον ασκητικό βίο στη Μονή του Αγίου Σάβα, ύστερα με την ψήφο του Θεού ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Εδέσης. Έκανε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά το θάνατο, και με τις θείες διδασκαλίες του έκανε πολλούς μάρτυρες του Χριστού και πολλούς να σωθούν. Και στις 19 Ιουλίου απήλθε στις αιώνιες μονές, όπως αναφέρεται στον βίο του που περιέχεται στο βιβλίο «Καλοκαιρινή». Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν άφησε και άλλα συγγράμματα. Όμως αυτά τα 100 κεφάλαια που φιλοπόνησε εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στη συλλογή των νηπτικών, γιατί παρέχουν πλούσιο τον καρπό της ιερής νήψεως και της πνευματικής ωφέλειας εκείνους που τα διαβάζουν με επιμέλεια. Και όσοι επιθυμείτε τη σωτηρία σας, ελάτε και θερίστε άφθονα. Στο τέλος των κεφαλαίων αυτών έχει προσθεθεί και το θεωρητικό που επιγράφεται με το όνομα του Θεοδόρου. Βλέποντας ότι αυτό ακολουθεί τον ίδιο νηπτικό χαρακτήρα και έχει την ίδια έκφραση του λόγου με τα 100 κεφάλαια, όπως και από άλλα εύλογα σημάδια, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι γνήσιο έργο του ίδιου Θεοδόρου. 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Επειδή με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε μαζί με τον Χριστό, τόσο με το Άγιο Βάπτισμα, όσο και τώρα πάλι με το μοναχικό σχήμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Αυτό απαιτεί όχι μόνο η διπλή μας ιδιότητα, δηλαδή του χριστιανού και του μοναχού, αλλά και το φυσικό χρέος, κατά το οποίο αφού πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, τέτοιοι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν και η αμαρτία που εισχώρησε από δική μας απροσεξία έφερε μαζί της το παραφύσι, αλλά πάλι ο Θεός μας με το πολύ ελεός του μας ξανακάλεσε και μας ανακαίνισε μέσω του πάθους του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το ατίμητο αίμα του Χριστού και λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση που μας κληρονόμησε ο Προπάτορας. Αν λοιπόν γίνομαι δίκαιοι, δεν είναι τίποτε μεγάλο, αλλά μάλλον το να ξεπέσουμε από την αρετή. Αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως. Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα δεν μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ. Γιατί ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου». Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύουμε σε Αυτόν, ας εργαζόμαστε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η χτίση, πώς θα καλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς που έχουμε τιμηθεί παραπάνω από όλη τη χτίση και μόνο εμείς από όλα τα χτίσματα δείχνουμε τους εαυτούς μας ανυπάκουους στα προστάγματα του Δημιουργού και αχάριστους προς τον Ευεργέτη. Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανέκφραστων αγαθών. Όποιος μας αντιτάσσεται στο να κατορθώσουμε τις εντολές του Θεού, είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα, είτε οποιοδήποτε, ας είναι σε εμάς βδελιχτός και μισητός, για να μην ακούσουμε ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα ή κάποιον άλλο περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιός μου. Ας δώσουμε σφιχτά τους εαυτούς μας για να εργαστούμε τις εντολές του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με αλυσίδες πονηρών επιθυμιών και ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται και να μην βγει εναντίον μας η απόφαση για την άκαρπη σικιά που έλεγε «Κόψε την από τη ρίζα για να μην πιάνει άδικα τον τόπο». Επειδή καθένα που δεν κάνει καρπό καλό, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά.
Εκείνος που νικέται από επιθυμίες και ειδονές και περνά τη ζωή του μέσα στον κόσμο, θα πέσει σύντομα μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία όταν γίνει μια φορά είναι φωτιά σε ξερά χόρτα, πέτρα που κυλάει στην κατηφοριά, χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές και με κάθε τρόπο ετοιμάζει την απώλεια του αμαρτωλού. Η ψυχή όσο βρίσκεται στο παραφύση, εξαγριωμένη και γεμάτη αγκάθια των ειδονών, είναι κατοικητήριο των αλόκοτων θηρίων όπως έχει γραφεί. Εκεί θα αναπαυθούν οι νοκένταυροι, εκεί έχει τα μικρά του ο σκανζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ο νοκένταυρος. Αυτά είναι τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως επιστρέψει στο καταφύση, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό όσο βρίσκεται ακόμη στο σώμα και εξημερώσει τον εαυτό της με επιμελή καλλιέργεια και ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τότε τα θηρία που φόλιαζαν μέσα της θα φύγουν και έρχονται οι φύλακες της ζωής μας άγγελοι έχοντας ημέρα χαράς την επιστροφή της. Και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επιδημεί και τη διδάσκει θεία γνώση, ώστε να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει στα μεγάλα. Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στη χώρα των εχθρών. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδιά. Γιατί αυτός είναι που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να μας πολεμούν, αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηρές σκέψεις και να κινούν τα πάθη, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και το πρώτο είναι αναμάρτητο, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, αν αντισταθούμε με ανδρεία και νικήσουμε, είναι πρόξενο στεφάνων. Αν από χαλαρότητα και δειλία νικηθούμε, είναι πρόξενο τιμωριών. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες, φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Οι αναμνήσεις όσων πράξαμε με εμπάθεια τυρανούν εμπαθώς την ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε έχουμε σημάδι συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Γιατί έως ότου κινείται η ψυχή εμπαθώς, είναι φανερή η δύναμη της αμαρτίας επάνω της. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές κακοπάθειες. Τα ψυχικά και μη φαινόμενα εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία μαραίνει εγκράτεια ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη. Το φλογισμένο θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται εδώ και εκεί το συγκεντρώνει η εντατική προσευχή με ενθύμηση του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμερές της ψυχής. Αυτό τακτοποιώντας και ο Θείος Απόστολος έλεγε: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

Μερικοί είχαν απορία ποιο από τα δύο, οι έννοιες κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες, και άλλοι είπαν το ένα, άλλοι το άλλο. Εγώ λέω, οι έννοιες είναι που κινούνται από τα πάθη, γιατί αν δεν βρίσκονταν μέσα στην ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι εμπαθείς έννοιες. Οι δαίμονες που πάντα μας πολεμούν έχουν συνήθεια να μας εμποδίζουν από τις πραγματοποιήσιμες και κατάλληλες για μας αρετές και να βάζουν μέσα μας ισχυρό πόθο για τις αδύνατες και ατέριαστες. Εκείνους που έχουν προκοπεί στην υποταγή, τους αναγκάζουν να κάνουν τα έργα των ησυχαστών. Στους ησυχαστές και αναχωρητές βάζουν την επιθυμία της κοινοβιακής ζωής. Αυτή τη μέθοδο μεταχειρίζονται και για κάθε αρετή. Εμείς όμως δεν πρέπει να αγνοούμε τα σχέδιά τους, γνωρίζοντας ότι όλα είναι καλά όταν γίνονται στον καιρό τους και με το μέτρο. Αντίθετα, είναι βλαβερά όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο και δεν είναι στον κατάλληλο καιρό. Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Τους ερημίτες, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με τους λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Γιατί ο πόλεμος με τα πράγματα έχει ανάγκη από χρόνο και τόπο και ευκαιρίες. Ενώ ο πόλεμος του νου είναι πιο ελεύθερος και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε αυτή την ασώματη μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα, γιατί μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Θέλοντας ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την τέλεια νέκρωση των παθών, λέει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Γιατί όταν νεκρώσω με τα πάθη και εξαφανίσω με τις επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Επειδή τίποτε άλλο δεν είναι η αναχώρηση, παρανέκρωση των παθών και φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στον Χριστό. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται από τις επαναστάσεις του σώματος, το οποίο είναι η έδρα του θανάτου, και παρετούνται από τον αδιάκοπο πόλεμό του, να μην κατηγορούν την σάρκα αλλά τον εαυτό τους. Γιατί αν αυτοί δεν τις έδιναν δύναμη ικανοποιώντας τις παράνομες επιθυμίες της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτήν. Ή δεν βλέπουν εκείνους που σταύρωσαν τον εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και φέρουν την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, πως έχουν τη σάρκα συνεργό μάλλον στα καλά και όχι αντίπαλο, αλλά πειθαρχική και οδηγούμενη από τον νόμο του Θεού, και αυτοί λοιπόν έτσι να κάνουν και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απαγορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση ειδονική, είναι αμαρτία στον μοναχό. Πρώτα αρχίζει ο λογισμός με το παθητικό μέρος να σκοτίζει το νου. Κατόπιν κλείνει η ψυχή προς την ειδονή, γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση, η οποία είναι αμαρτία. Όταν πολυκερίσει, κινεί το πάθος και ύστερα έρχεται σιγά σιγά στην διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό μακαρίζει ο προφήτης εκείνους που χτυπούν πάνω στην πέτρα τα νήπια της Βαβυλώνας, δηλαδή εκείνους που αποκρούν αμέσως μόλις φανούν τους πονηρούς λογισμούς. Αυτό είναι γνωστό στους συνετούς και φρόνιμους. Οι άγγελοι, επειδή είναι υπηρέτες αγάπης και ειρήνης, χαίρονται για τη μετάνοια και την προκοπή μας στην αρετή. Και γι' αυτό φροντίζουν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και βοηθούν σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί οργής και κακίας, χαίρονται όταν ελαττώνεται η αρετή και έχουν έργο να κάνουν τις ψυχές να κλείνουν σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι ένα αγαθό της εσωτερικής διαθέσεως της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού διδάσκει την τήρηση των εντολών, η οποία λέγεται πρακτική αρετή. Από την πρακτική φυτρώνει η πολύτιμη απάθεια. Γέννημα της απάθειας είναι η αγάπη, η οποία είναι εκπλήρωση όλων των εντολών, τις οποίες συνδέει σφιχτά και συγκρατεί. Όταν η αίσθηση του σώματος είναι υγιής, αισθάνεται πια αρρώστια του κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την καταλαβαίνει πάσχει από αναισθησία. Έτσι και ο νους, ενώ όσο έχει πλήρη την ενέργειά του, διακρίνει τις δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εισχωρούν τα πάθη πιο τυραννικά
και προς εκείνο το μέρος δίνει τη δυνατή μάχη. Και είναι φοβερό αν κανείς δεν αισθάνεται αλλά ξοδεύει τις ημέρες του και μοιάζει με εκείνον που πολεμά μέσα στο σκοτάδι χωρίς να βλέπει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Όταν το λογικό μέρος της ψυχής ασχολείται επίμονα και σταθερά με τη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό στρέφεται με ένταση προς την θεωρία αυτή και προς τον δωτήρα της Χριστό, ενώ το θυμικό οπλίζεται κατά των δαιμόνων, τότε οι πνευματικές δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση. Από τρία μέρη αποτελείται κάθε λογική ψυχή κατά τον θεολόγο Γρηγόριο. Την αρετή του λογιστικού την ονομάζει φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Και την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι διασκορπισμένη σε όλες αυτές και τις κάνει να ενεργούν ανάλογα και κατάλληλα. Με τη φρόνηση πολεμά εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων και υπερασπίζεται τις αρετές. Με τη σοφροσύνη βλέπει τα πράγματα απαθώς. Με την αγάπη τέλος πείθει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου. Με την εγκράτεια περιορίζει κάθε ειδονή. Με την ανδρεία και την υπομονή οπλίζεται για τους αοράτους πολέμους. Αυτά αποτελούν την αρμονία του ευήχου οργάνου της ψυχής. Εκείνος που φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί την μακάρια αγνία, την οποία δεν θα σφάλει κανείς αν την ονομάσει απάθεια, ας κληραγωγεί το σώμα του και ας το μεταχειρίζεται σαν δούλο και με ταπεινό φρόνημα ας επικαλείται τη Θεία Χάρη και θα επιτύχει το ποθούμενο. Εκείνος που τρέφει το σώμα του με υπερβολικό φαγητό θα υποφέρει από το πνεύμα της πορνείας, γιατί όπως το πολύ νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι την έξαψη της σάρκας και τις αισχρές φαντασίες εξαφανίζει η πείνα ή η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση ψυχής. Το πάθος της μνησικακίας να είναι τελείως μακριά από την ψυχή σου, φιλόχριστε. Μη δώσεις καθόλου τόπο στην έκτρα. Σαν φωτιά κρυμμένη στην καλαμιά του λιναριού, έτσι είναι η μνησικακία που φωλιάζει στην καρδιά. Μάλλον να προσεύχεσαι θερμά για χάρη εκείνου που σε λύπησε και να τον ευεργετείς σε ό,τι μπορείς για να σώσεις την ψυχή σου από τον θάνατο και για να μην είσαι χωρίς παρησία στην προσευχή σου. Στις ψυχές των ταπεινών θα αναπαυθεί ο Κύριος, ενώ στην καρδιά των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Γιατί κανένα άλλο δεν τα δυναμώνει εναντίον μας όσο οι υπερήφανοι λογισμοί και κανένα άλλο δεν ξεριζώνει τα πονηρά χόρτα της ψυχής όπως η μακάρια ταπείνωση. Γι' αυτό εύλογα η ταπείνωση ονομάζεται παθοκτόνος. Η ψυχή σου να είναι καθαρή από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται από άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα στην ώρα του θανάτου. Η φιλόπονη όμως και πρόθυμη στο καλό είναι πόρτα ανοιχτή. Πράγματι, τις καθαρές ψυχές, όταν βγαίνουν από το σώμα, άγγελοι τις οδηγούν, σαν να τις κρατούν από το χέρι προς την μακάρια ζωή, ενώ τις λερωμένες και αμετανόητες ψυχές, δαίμονες θα τις παραλάβουν. Είναι ωραίο το κεφάλι που στολίζεται με πολύτιμο στέμα, με λίθους, ινδικούς και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως πιο ωραία είναι η ψυχή που είναι πλούσια στη γνώση του Θεού και φωτισμένη από φωτεινότατες θεωρίες και έχει εγκάτοικο το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος θα διηγηθεί επάξια την ομορφιά της μακάριας εκείνης ψυχής? Θυμό και οργή μην αφήσεις να κατοικούν μέσα σου, γιατί λέει η Γραφή, άνθρωπος που θυμώνει δεν είναι ευπρεπής. Στις καρδιές όμως των πράγων ανθρώπων θα αναπαυτεί η σοφία. Αν το πάθος της οργής κυριεύσει την ψυχή σου, θα βρεθούν καλύτεροι σου αυτοί που ζουν στον κόσμο και θα εσχυνθείς, γιατί θα φανείς ανάξιος της μοναχικής ζωής.

Σε κάθε πειρασμό και πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου όπως ο σοφός δάσκαλος μας διδάσκει. Θέλω, λέει, να προσεύχεστε παντού και να υψώνετε όσια χέρια προς τον ουρανό χωρίς οργή και ολιγοπιστία. Εκείνος λοιπόν που παραμελεί την προσευχή αυτή θα παραδοθεί σε πειρασμούς και πάθη. Το κρασί εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λέει η Γραφή. Σύ όμως που έχεις υποσχεθεί να πενθείς και να κλαις, απόφυγε την εφροσύνη του κρασιού και θα εφρανθείς με πνευματικά χαρίσματα. Αν όμως εφραίνεσαι με κρασί, θα συζήσεις με αισχρούς λογισμούς και θα βαδίσεις με πολλές λύπες. Οι εορτές μην νομίζεις ότι γίνονται με εινοποσία, αλλά με την ανακαίνιση του νου και την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί γεμίζοντας την κοιλιά και πίνοντας κρασί, θα παρουργήσεις μάλλον αυτό που θέλεις να τιμήσεις με την πανήγυρη. Έχουμε εντολή να αγρυπνούμε με ψαλμωδίες, προσευχές και ανάγνωση ιερών βιβλίων πάντοτε και προπάντων τις εορτές. Ο άγρυπνος μοναχός λεπτύνει τη διάνοιά του και την κάνει κατάλληλη για ψυχοφελείς θεωρίες, ενώ ο πολύς ύπνος παχαίνει το νου. Αλλά πρόσεχε να μην δώσεις τον εαυτό σου κατά την αγρυπνία σε μάταιες διηγήσεις ή σε πονηρούς λογισμούς. Είναι καλύτερο να κοιμάσαι παρά να αγρυπνείς για μάταια λόγια και λογισμούς. Εκείνος που έχει φίδι μέσα στον κόρφο του και εκείνος που έχει λογισμό πονηρό μέσα στην καρδιά του θα πεθάνουν. Ο πρώτος από το φαρμακερό δάγκωμα του φιδιού και ο δεύτερος από το θανατηφόρο φαρμάκι που έβαλε στην ψυχή του. Αλλά να σκοτώνουμε γρήγορα τα γεννήματα των εχιδνών και να μην κυοφορούμε πονηρούς λογισμούς μέσα στην καρδιά μας για να μην πονέσουμε πικρά. Η καθαρή ψυχή εύλογα μπορεί να ονομαστεί σκεύος εκλογής και κλεισμένος κήπος και σφραγισμένη πηγή και θρόνος της αισθήσεως. Η ψυχή που μολύνεται από ακάθαρτες σκέψεις είναι γεμάτη από βρωμερή λάσπη. Έχω ακούσει από πεπειραμένους και πρακτικούς γέροντες ότι οι πονηροί λογισμοί γεννιούνται στην ψυχή από το στολισμό των ενδυμάτων, το χορτασμό της κοιλιάς και τις βλαβερές συναναστροφές. Επιθυμία χρημάτων να μην κατοικεί στις ψυχές των ασκητών. Μοναχός με πολλές κτήσεις είναι πλοίο που γεμίζει νερά και κινδυνεύει μέσα στα κύματα των φροντίδων και βουλιάζει στο βυθό της λύπης. Πολλά πάθη γεννάει φιλαργυρία και γι' αυτό σωστά έχει ονομαστεί ρίζα όλων των κακών. Η αρτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός κρυμμένος στο χωράφι της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς και απόκτησε αυτό το χωράφι. Και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου να μη σου τον κλέψουν για να πλουτίσεις με πλούτο ανεξάντλητο. Αν συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και βρεις ωφέλεια από αυτόν, κανείς να μην σε χωρίζει από την αγάπη του και τη συμβίωση. Μην τον κρίνεις για κανένα πράγμα. Μην τον κακολογήσεις αν σε ελέγχει ή σε χτυπά. Μην δώσεις προσοχή αν τον κατηγορεί κανένας. Μην συμφωνήσεις με εκείνον που τον υβρίζει για να μην οργιστεί ο Κύριος εναντίον σου και σε διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Το κατόρθωμα της υποταγής ολοκληρώνεται με την απάρνηση του κόσμου όπως μάθαμε. Εκείνος που καταγίνεται με αυτήν ας περιφραχθεί με τρία όπλα, με την πίστη, με την ελπίδα και με την πανσέβαστη και θεία αγάπη, ώστε περιφραγμένος με αυτά να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα και να λάβει τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Να μην είσαι δικαστής των έργων του πνευματικού σου πατέρα, αλλά εκπληρωτής των εντολών του. Γιατί οι δαίμονες έχουν συνήθεια να σου επιδεικνύουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε αποτραβήξουν από το γυμναστήριο ως άναντρο και εντυλό στρατιώτη ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν σε κάθε ιδέα αρετής. Εκείνος που παρακούει τις εντολές του πνευματικού του πατέρα είναι παραβάτης των εξαίρετων συμφωνιών της υποσχέσεως που έδωσε όταν έγινε μοναχός. Εκείνος που οικειοποιήθηκε την υπακοή αφού έσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης το θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο του ήταν δυνατόν, εκείνα που υποσχέθηκε στο Χριστό εμπρός σε πολλούς μάρτυρες. Αφού μελετήσαμε πολύ, διακρίναμε και μάθαμε καλά
ότι όσους ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες, πολλοί τους θωνούν οι εχθροί της ζωής μας δαίμονες. Τους τρίζουν τα δόντια τους και εφευρίσκουν ποικίλα τεχνάσματα εναντίον τους. Και τι δεν λένε και τι δεν υπαγορεύουν, ώστε να τους χωρίσουν από τον πνευματικό τους πατέρα. Προβάλλουν προφάσεις ως δήθεν εύλογες, μεθοδεύουν ζωηρές διαφωνίες, διαγείρουν μίσος εναντίον του πνευματικού πατέρα. Τις συμβουλές του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις, τους ελέγχους τους μπήγουν σαν ακονημένα βέλη. Γιατί του λένε από ελεύθερος που ήσουν έγινες δούλος, και μάλιστα δούλος σκληρού και άσπλαχνου κυρίου, ως πότε θα λιώνεις κάτω από το ζυγό της δουλείας και ελεύθερο φως δεν θα δεις. Κατόπιν τους υποβάλλουν οι δαίμονες ότι πρέπει να φιλοξενούν και να επισκέπτονται αρρώστους και να φροντίζουν για τους φτωχούς. Κατόπιν υπερεπαινούν τον αγώνα και το βραβείο της άκρας ησυχίας και μονώσεως και σπείρουν κάθε είδος πονηρών ζυζανίων στην καρδιά του στρατιώτη της ευσέβειας, μόνο και μόνο για να τον βγάλουν από την πνευματική μάντρα και να τον λύσουν από το ήσυχο λιμάνι και να τον ρίξουν μέσα στην ταραγμένη από θανάσιμη και ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα. Και κατόπιν, αφού τους πάρουν ως εχμάλωτο στην εξουσία τους, να τον μεταχειριστούν κατά τα θελήματά τους. Από σένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε πνευματικό πατέρα, ας μη διαφεύγει ο δόλος των εχθρών δαιμόνων. Μίλης μονής τις υποσχέσεις σου προς τον Θεόν. Μη νικηθείς από ύβρις, μη δηλιάσεις τους ελέγχους, τους κλεβασμούς ή τα περιγελάσματα. Μην υποχωρήσεις από την υπερβολή των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις την αυστηρότητα του πνευματικού πατέρα. Μην περιφρονήσεις τον Χριστό ζυγό της ταπεινώσεως από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυθάδειας. Αλλά αφού βάλεις στην καρδιά σου τον λόγο του Κυρίου, όποιος υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Με υπομονή τρέχει τον αγώνα που βρίσκεται εμπρός σου, προσιλώνοντας το βλέμμα σου στον Ιησού που μας δίνει την αρχή της πίστεώς μας και την ολοκλήρωσή της. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήριο, στο καμίνι, τον κάνει καθαρότερο. Και ο νέος μοναχός που δίνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή μεγάλη μαθαίνει την υπακοή, αφού ξαναλιώσει σαν σε χωνευτήριο τα ήθη του, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται λαμπερός και άξιος για τους ουράνιους θησαυρούς, την άφθαρτη ζωή και την μακάρια κατάληξη, όπου έφυγε από κάθε οδύνη και στεναγμός, ενώ έχει φυτευτεί εφροσύνη και αδιάκοπη χαρά.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παναγία Τριά, Ελέη Ονιμά, Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα Συγχώρη των Ονομία Σιμίν, Άγιε Επίσκεψη και Ιε Ασθενεία Σιμών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Ι και Ι στο αιώνα των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών ο έντη ουρανή, Αγιαστήτω το όνομά σου, Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ω και εμεί αφήμε σου φιλέτε ημών, και εμεί ενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομε από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσε με η μύτη μου. Ιδού γάρ ηλήθη αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη εγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα εταπεινωμήνων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
1: Μακάρι η άμωμοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας, έντο με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί,

0: Συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, ον υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσί μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και μελέτων εν τες εντολές σου άσι γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άσι γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου, ητιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν οι περήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκοντες τα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ουκ εξέκλεινα, ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα, του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσομαι τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυρεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλος σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας. των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στου ανθρώπου και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά. Και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενων δεξιών του πατρό, και πάλι ενερχόμεντα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου κέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του πατρό εκπορευόμενων, το σύ πατρί και ιό συμπροσκυνούμενων, και εσύ δοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών. Ει μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάση αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε πίεσιευσε και ίεσες της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου, γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίησου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτω το σεραφείμ, την διαφθόρο θεολόγων τεκούσα, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς Μαρτίας Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενείας Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν σιδουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγαρή η ζωή, η ανάστασης και η ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοήτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και έστας ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλόη εκεί με κατασκήνωσεν. Επί ύδατο αναπαύσεω εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνη, ένε και του ονόματο αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίες μου πάρδε Κύριε ο εκ Παρθένων τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδέστο ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ου καίστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπό του φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου. Τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατου του αμαρτουλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρις τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη ίση κτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου και ως καταδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανακληθήνε ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες η λάστιδη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία τη ασπόρο και εισά επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία τη μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με ακατακρίτω μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, ει άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, ει αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχομενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρση στους αναξίους φλέγων αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος.
3: Έθελ ξεσπόθομε Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πόση ελεύσουμε ο ανάξιο, εάν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
2: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε, ου φίλη μα η δόσο καθάπερο ο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογό, υμνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
2: Αληθώ ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: σε λύσουν οι μάχοι, οι λάθη και τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τι ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τη ασθενεία ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα δικαινή και αίγυπτο στου αιώνε των όνομεν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των οικειού σου εντό μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμεί αφήμεν του οφειλέτε ημών και εμεί εν έγκυση μα πειρασμών αλλά ρίση μα από ό,τι πονίδιο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγιου σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανουν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκας πολυγόρα φτιάς κατά των πολεμίων τη συμμαχία νέχτην τη συν. Όπλων ειρήνη αίτη των τρόπων. Και νύν και αίτη του αιώνα των ονομήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται με παρήγη σε καθήτα οικεσία ημών. Πανίμην τε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζου συγκέλευση βασιλεύειν και χορήγην αυτή σου ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσετε μεθά σου επάξον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε Πρόγεσον Πάτρε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

συνεπιθυμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς με ματαίους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέγξει με, διατεωργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε επί με την χείρα σου. Ουκ έστειν η ασύν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστειν ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύντησαν επί με, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα να σκυθροπάζουν απορριβόμενοι, ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν η ασύν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ολιόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσχε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού και έστειμετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεδιάζουν το ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούν στο κακάμι. Ελάγησαν ματότητα και δολιότητα. Όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ διωσήκω φως σου και κουντού σε άλλα σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο, ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμού. Ό,τι τη η κύριε ήλπη σα ει ακούσει, κύριο Θεό μου. Ό,τι είπαν μη ποτέ επιχαιρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθεί είναι πόδα μου επ' εμέ μεγαλοριμόνισε. Ό,τι εγώ ει μάστιγα έτοιμο χελγιδών με νοπλών με στη διαπαντό. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κρατέονται περ' εμέ και πλυνθήτησαν οι μισούντε με αδίκω. Και ανταποδιδώντε με κακάντε γαθών ενδιβαλών με πει κατεδίουκον αγαπησίνη. Μην εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, με δοστήσε επί μου. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, με δοστήσε επί μου. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσε ορθρίζω. Εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πω απλώσει σάρξ μου. Εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρυ. Ούτω εν το αγιόφθινση του δίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το λιό σου υπερζωά, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότου εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί τη τρομή μου εν τη όρθρισε μελέτων εισέ. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτο μου τερίδου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτερα της γης, παραδοθήσοντες χείρας δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσοντα. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνιόν εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν δικέπτων πτερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Καινήν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Καινήν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνουν το ού σου στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταδενών των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέπτοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινή και ηχιά θανάτου. Επε με πεστηρίχθη ο τιμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε επε με. Εμάκρυνα στου γνωστού μου επε μου, εθεντόμεν διέλυγμα ευτή. Παραδόθην και ούτω ξεπορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθέλησαν από πτωχία. Εκ έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προ έτο χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσει ιατρή σου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς σε Κύριο και έκραξε και το πρωί προς σε

0: σπάσε ή να τη πήρε από την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου από μου. Το χώσει λίγο και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Η ψωθή δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέδει τον εωριέ του κουβερισμού σου εξετά δεξάν με. Εκεί κλωστάν μου σίδερ, όλη την ημέρα μου περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε το μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας η και έκραση και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνουν το ούστι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε εν ελέγχη εκτιμής, τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τόσα ετού νεότητα σου, ποιόν ελεημοσύνη σου Κύριο και κρίμα πάστες αντικειμένες. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα φιλήματα αυτού, ηχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μην ιή, ού κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό κι ουχ υπάρξει κι ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επιλυσιών της φυλάσσης των διαδίκων αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκεπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησή μου και αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέθεσα προσέτας χείρας μου ψυχή μας για ανιδρώση. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το προϋπελό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με Κύριο Δόνιο εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον. Διδαξών μου του πίνει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με διευθεία. Έλεγε το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσεις μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και νυν και αεί και στους όλους τον όν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης ή της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας ή των μυστικών των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρυσθήνα ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των

0: μεσούς εις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πας εις σωτήρευο εισας, ο δίψον έρχεστο προς με και πίνετο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πας εις σωτήρε βόησας, ο δίψον έρχεστο προς με και πίνετον, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.
0: Και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πας εις σωτήρε βόησας, ο δίψον έρχεστο προς με και πίνετο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.
2: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο πάντων επιστάμενος των καρδιών λογισμούς εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθηκός της ψεύστες λέγον αλήθειαν. Τι ζητείτε πιάσε εμέ τον ζωοδότην εορτής μέσα ζούσεις εκπών παρησία. Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε παράνομη.
1: Και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο πάντων επιστάμενος των καρδιών λογισμούς εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθηκός της ψεύστες λέγον αλήθειαν. Τι ζητείτε πιάσε με τον ζωοδότην εορτής μέσα ζούσεις εκβών παρησίαν. Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε παράνομη.
0: Ο δεσπότης των όλων εν το ναό αισθηκός εορτής μέσα ζούσεις πεντηκοστής της έπτης της Εβραίης προς λαλών διελέγχει τρανός εν Παρισία πολίος βασιλεύσον και Θεός την τυραννών αυτών τόλμαν ημί δε πάση δωρείτε διευσπλαχνίαν το μεγαέλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό

0: απολύος βασιλεύσον και Θεός την τύραννον αυτών τόλμαν, ημίν δε πάση δωρείτε δίες πλαθνία το μεγα έλεος.
1: Ανάστασε εν Χριστού Θεέ άμεν το προσκυνήσω μεν Άγιον Κύριον, ίσουν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός του άλλου μου, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δουγάλη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσιν. Ελεησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών Σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα. Όπως σαν δικαιωθήσεν εις λόγοι Σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρ να νομίσαι να λήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Η δουγάρ αλήθεια γάψα στα άδειλα και τα κρύθια της σοφίας Σου, εδήλωσάς με. Γραντής με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν Θεός τέτοι καπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου Σου και το πνεύμα Σου Άγιον με εντανέλησε απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία συν του σωτηρίου Σου και πνεύμα τη χειμωνικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να εγγελεί την ένεσή Σου. Ό,τι θέλησε θυσία να το κάνω, λοκαυτώματο που ευδοκίζει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία θυσιών και οικοδομηθήρωτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι εκ των θυσιαστηριών σου μόσχου.
2: Αλλάσεις το Ερυθρέο πέλαγος αυρόχης ίχνεσιν, ο παλαιός πεζέψες Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως χερσί, του αμέσως.

0: Ξεκίνησετε ο ζωοδότης Γαρχρίστος, τα δέσμα διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο που το εστίν ο Θεός ημών οδού ζωή της πιστεύους είναι το ονόματι αυτού.
1: Θαύμα παρέδειξα στο Ιδωρή Σύνων, μεταλθώ εν Αιγύπτο ποταμούς, μετατρέψας δέσποτα εις αίμαν και νεκρούς ανέστησα σημείων του το δεύτερον τελέσας.

0: Για τα σπιγά σύνυξας ή της δίψα πρόθυμος ή το κεπίνε το φόν αγαθέ.
1: Εγγύης με προς ουρανόν, να νύψωθήνε προφανώς ελεύθερος.

0: παρακαλούμενον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε προσκυνούμεν Πατέρα, να έρχεται η ουσία ημνουμεν άναρχον τον Υιό σου και το

0: Εις της Τριάδος ο γενόμενος αξοράθη σου τρέψας, Κύριε, την ουσίαν, που δε φλέξας τη στεκούση στην άθωρον καστέρα, Θεός ον όλος και πει.
1: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ενήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εστίχως εν το μέσο του ιερού μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο δίψον ανέκραζες ερχές το πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του Θείου νάματος, ποταμούς ευκυλίας δε χρήει δογμάτων μου, ως της δε πιστεύει είσαι με τους ταλέντα, εκ Θείου γεννητορός με τεμού δοξεστήσετε.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σου Χριστέ ο Θεός των τεσμάτων αφεσυνετούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αείγης αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητή και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησεν ημίν, σιγάρι υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Σιγάρι υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
3: Την είχε σωθεί σαν μου ψυχήν πτεσμάτων ανομίες, ροέστωσον αιμάτων κατάρδευσον και δείξον καρποφόρων αρετές, σιγαρέφης πάση. Του προσέρχεστε προς ελόγια Θεού Πανάγιε και είδωρα φθαρσίας αρίεστε. Ζώντη και καθέρον αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερση, παρέχουν αγαθέ, την από του ύψους ενεπτύσαν αληθώς τις μαθητές σου πνεύματος ισχύν, της εθεών γινώσκουση, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
3: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρας Γλυκερίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ Ξύφη τελειούται, ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών Ξύφη τελειούται, ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος ο κτήτορ της ενάθω μονής των Ιδύρων και Ιωάννης ο Ήδη, ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Όσιος Γαβρίλ ο Ήδη, ο θείας φωνής Αγκικό και ξεγαγών εκ της θαλάσσης, την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούνται. Η μοναχίος ο μάρτυρης Ιβυρίτε, ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα Θυμή Μιχαήλ και τον πατριάρχη Βέκον, εν τη θαλάσσι πληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αιτικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.

0: Γέννη τον Κύριε το έλεος ο εφήμας καθά περιλπίσαμεν επίσε.
1: Δοκιτός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου.
0: Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου.
1: Ευλογητός η Κύριε.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των

0: Χριστό διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιεστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων

0: Θεόν και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός
1: μας ασύ Παναγιώ. Αμήν, αλλάξατε το Θεό πάσα Υγή, τες πρεσβείες.

0: Μόνο να μην τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον. Της
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους επάσαν την ζωήν.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γημανεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτο σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού.

Εν τες ημέρες εκείνες, ανακθέντες από τη Πάφου υπέρ των Παύλων ήλθον εις πέργη της Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας επ' αυτών υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις πέργης περιγένεντο εις Αντιόχειαν της Πισιδίας και εισελθόντες εις τη συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες

Όλος και κατά σύσας τη χειρήπεν, άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού του του Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν την παρικία εν γη Αιγύπτο και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 ετή χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς.

έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθεν αγοράσομεν άρτους ή να φάγωσιν ούτη. Τούτο δε έλεγε πειράζον αυτόν, αυτός γαρίδι τι έμελε πειν.

Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον ενώδε ο έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους. Είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αλαπεσίν, ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπον. Ανέπεσον ουν οι άνδρες των αριθμών ως ύπεντα κι σχήλοι,

Επλήστησαν λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύματα κλάσματα ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγονούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κρινθήνων, αεπερίσευσε της βευροκόσης.

ευχόμεν, Κύριε Λέησον, που δεις άξιος των συνθεδεμένων της αρχαίας επιθυμίες και τον αίς προσέχεις την προσεγγίση λειτουργή της βασιλεύτης της δόξης. Τον καρδιακονίση μέγα και φοβερών και αυτές τις εμουρανίες δυνάμεις είναι. Αλλά όμως δια την άφρωτον και μέτρητον φιλανθρωπία ανατρέπτος και αναλύωτος γεγονός άνθρωπος και αρχιέρευση μόνο χρημάτισας σε τη λειτουργική στάφτη και να μάκτου θυσία στην ουργία παράδοκα σήμερα δεσπότης των απάντων. Συγχαρμόνος Κύριο Θεός Βόν δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων επιθρών και ρεγού εποχούμενος ο Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύτης γερονομόνος Άγιος και Αναγίης Αναπαγόμενος. Σε την ίδια σου ποταμών αγαθών και επίπονε επίπλεψαν με τον μαρτωμών και χρήμα του λούσου και καθαρισών με τη ζυχή και την καρδία να αποσυνηθήσω τον γυράσι. Και κάνωσο με τη δυνάμη του Αγίου σου πνεύματος συνδεδημένο ότι της ερατίας χάριν παρεστήνεται Αγία ως το τραπέζι και ρουγήσε το Άγιο και άχαν τον σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρα προσέχουμε κύριε στον αιμα αυτού αυχένα και δε μέσου μία προστρέφει το πρόσωπό σου που δεύτε οικμάσου με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσαν προς ενεκτήνες του Μαρτωλού και να αξιωτούν στα δρότα αυτά. Σίγαριο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο πιστεύω σε μόνο. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύχτα και αίτη.

Πιστεύεσαι ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δημάστους ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών. Και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα τραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκιο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Ούτε τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπο επόμενο και λέγομεν Άγιος είχε Πανάγιος είχε ομογενήσεως και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος είχε Πανάγιος σε μεγάλο προπίση δόξα σου στον κόσμο σου της γάψας ως τον Υιός του μου γεννητούμε. Για να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτα λέγη ζωή είναι όνειον ως ελθόν και πάσαν την υπερημόν οικονομία και ρώσα στην ηχτή παραδίδω του μάλλοντα τον παραδίδω υπέρ της σκόν ζωής. Το μονάρτα μου της Αγίας Αυτού και Αφράντης και Αμοβητησίας είναι ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάσας κλάσας. Εδώ και της Αγίας Αυτού μαθητές.

και δε ο μεθάς ο Θεός ημών. Σε ευλογούμεν, κατάπεμψαν το πνεύμα σου το Άγιο.

μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θε

σε αυτό το χώρο. Εγώ σα δώσω το διακονία που έχουμε δώσει σε εσά. Δεν είναι μόνο το δεύτερο, αλλά και το δεύτερο. Ήρεμο και εσύ. Μνήστε κύριε τη πόλη, είναι πανεπον πάσπο. Μνήστε κύριε πλέον των εμπορών των σοντών. Μνήστε κύριε των περποχολούντων και καλλιεργούν τη Αγία. Εκκλησία στο μέλλον, αν τον πλήν του άνθρωπου, του Απόστολου, εσύ παρακαθέντρων, από σε τον δέσμο των ανθρώπων και παρακαλούντων, τα κοιτάω. Κατάξιο μετά λίγο τρόπο. Ταύτε τη σειρά, μετακαθορούσαν εσά, τον άνθρωπο.

Πατέρι μου, όνει της ουρανής, γιαστήτω το όνομά σου, ελθέτουν τα σημεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και τη φυγής. Τον άρτον μου, όνει του Υιού σου, δώσε μου σήμερα, και άφεσε με το πηγήμα το ημών, ότι εμείς αγίωμεν σου φιλέτες ημών, και μη σε ενέργειες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλεινομέν. Ευχαριστούμε σε βάση τα μετεπιμένα τα πάντα λεμίσου και όσοι κουμούν τα πάντα παραγωνόταν δέστον. Ού καρέκνες αρχίσαν, συνδέστο πληκτήν κάρματος. Κατά την χάστα με πριν της πλέωσης, την τότε παρουσουνόν, τον οσούν τα σίας ο αιθρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός Χαγίου κατητήριος και ο Προφημάτων Βασιλείας και Αυθές το Αγίας ο Άνω του Πατρίς είναι καθημείνος και ο Ναότος Συνών και καταξίωσαν την κρατεάχερη με τα δύναμη του αχράντου σώματος και του τιμίου σέματος και δημών που αντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέσον.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, αφιερωτών, κοπιόντων και ψαλόντων εν το Αγίον τούτο και των δούλων σου, Κωνσταντίνων φιλιός τέκνων και εγγονών των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, υγείας και σωτηρίας παρ' αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διεφλεχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από ορκής λίμω λίμωσισμού καταποντισμών, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλών φίλων εμφυλή πολέμων και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλωνευμένη και ευδιάλακτον γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κοινωμένη. Χρήσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ηλαιός, ηλαιός γένου ημιν δέσποτα εύδιες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ισοοποιού Σταυρό Προστασίες των ημίων υπουρανίων δυνάμων εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επίσκοπου Κρήτης, των Ενεκείς Πατέρων ημών Νικολάου Αρχιεπίσκοπου Μύρων της Λυκίας, Πυρίδωνος Επίσκοπου Τριμεθούντος των Θαυμάτουργων και Βασιλείου Αρχιεπίσκοπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλων, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου μάρτυρος γλυκερίας εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκύπασον ημάς στην τη σκύπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών παντέκτρων και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώ

απάντη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου.

Αξίωσε ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Αντιλαβού

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπε επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξαστον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχους την ημών το στρατό και επαντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άλλοθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρτος, ο της βρόσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγόρ, ο δοτήρ των αγαθών, ο διηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπής των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτασι προσκομίσαντας γαριφαλιάν και γαλάτιαν, εις δόξαν σύν και τιμήν του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσκουδε αγαθέ της ευτρεπίσασι τους πλακούντας τούτους πάντα στα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου, έφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής οδούς προσωτηρίαν. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, είναι διαπαντός εν εφροσύνη και αγαλιάση, μνώση και δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείας της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Κυρίου δεϊθόμεν
1: και Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Υγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βοτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Σπυρίδωρος Επισκόπου Τερμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Γλυκερίας Μάρτυρος, εις την μνήμη επιτελούμεν και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και του Αγίου Λαοδικίου, του Δεσμοφύλακος. Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς, το 138 μετά Χριστόν, ζούσε στην Τραγιανούπολη μια νέα χριστιανή θυγατέρα ενός υψηλό βαθμού Ρωμαίου αξιωματικού, αφιερωμένη στη στερέωση των ντόπιων χριστιανών στην πίστη. Ανήμερα μιας ειδωλολατρικής εορτής, σφράγισε το μέτωπό της με το σημείο του Σταυρού και προχώρησε προς τον διοικητή Σαβίνο που παρευρισκόταν στον

και ενδυνάμωνε μέσα της την ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Έτσι, όταν ο διοικητής την κάλεσε πάλι να παρουσιαστεί, με κατάπληξη την είδε να εμφανίζεται μπροστά του, χαίροντας άκρας υγείας και λάμποντας από την παρησία της προς το Θεό. Ο Σαββίνος έπρεπε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Θράκης και πήρε μαζί του τη Γλυκερία. Έγινε δεκτή με σεβασμό από τον επίσκοπο Δομήτιο και τους χριστιανούς που είχαν πληροφορηθεί τον ανδρείο αγώνα της. Παρουσιάστηκε ξανά στο δικαστήριο, καταδικάστηκε να καεί ζωντανή, όμως ουράνια δρόσος έπεσε και έσβησε την κάμινο στην οποία την είχαν ρίξει. Ο δικαστής τότε έδωσε εντολή να γδάρουν το δέρμα της κεφαλής της και την οδήγησαν πίσω στη φυλακή εν αναμονή νέων βασανισμών. Και αυτή τη φορά άγγελος ήλθε να την συνδράμει. Μπροστά σε παρόμοια θεϊκά σημεία, ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος μεταστράφηκε και σύντομα καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Τέλος, η Αγία παρεδόθη στα θηρία. Ένα λιοντάρι χυμίξε με μανία κατεπάνω της, αλλά έφνης έκοψε την ορμή της και ήλθε να κλείψει τρυφερά τα πόδια της. Ένα άλλο λιοντάρι όρμηξε και με μια ελαφριά δαγκωματιά, δίχως να της προκαλέσει το παραμικρό τραύμα, επέτρεψε στη Γλυκερία να συναντήσει μέσα σε αγαλίαση τον επουράνιο νυμφίο της. Ο δικαστής βρήκε λίγο αργότερα άθλιο θάνατο, ενώ ο επίσκοπος πήγε να ενταφιάσει το σκήνομα της Ανδρείας Αθλήτριας του Χριστού, όχι μακριά από την πόλη. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη αργότερα μέγας και περίλαμπρος ναός, όπου ετοιμάτω η Αγία Γλυκερία από όλους τους κατοίκους της Ηράκλειας, της οποίας έγινε πολιούχος. Το λείψανό της κατόπιν μεταφέρθηκε στη Λίμνο. Από την κάρα της που παρέμεινε στην Ηράκλεια εξακολούθησε να αναβλύζει τίμιο μύρο, το οποίο ως πηγή ζώσα θεράπευε πλήθος προσκυνητών.

των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Ευθυμίου, κτητόρων της Μονής των Ιβύρων, καθώς και του συγγενούς αυτών Γεωργίου Πρώτου. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ήταν μέγας άρχοντας στην αυλή του Δαβίδ Κουροπαλάτη και έχερε της ιδιαίτερης εύνοιας του ηγεμόνα εξαιτίας της γενναιότητας και της σοφίας του. Φλεγόμενος όμως από θείο πόθο, απαρνήθηκε την κοσμική δόξα για να γίνει μοναχός αρχικά σε μοναστήρι της Γεωργίας και κατόπιν στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ανέλαβε τις πλέον ταπεινές εργασίες όπως εκείνη του Ημιονηγού. Όταν έμαθε ότι ο γιος του Ευθύμιος στάλθηκε ως όμηρος στην Κωνσταντινούπολη, διέκοψε την ησυχία του και χάρη στη στήριξη αυλικών συγγενών, κατάφερε να τον πάρει και να τον φέρει μαζί του στο μοναστήρι, όπου του δίδαξε τα ελληνικά και γεωργιανά γράμματα. Σύντομα, πατέρας και γιος που είχαν απαρνηθεί την κατασάρκα συγγένεια προς όφελος ενός ισχυρότερου δεσμού, εκείνου της πνευματικής πατρότητος, επιδιώκοντας την αφάνεια, αποσύρθηκαν με μια ομάδα μαθητών στον Άφο, όπου ο Άγιος Αθανάσιος είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας. Φτάνοντας στη Λαύρα, ο Όσιος Ιωάννης δεν αποκάλυψε την ευγενή καταγωγή του και επί δύο χρόνια διακουνούσε στο μαγειρίο. Ο Άγιος Αθανάσιος διέκρινε ωστόσο τις αρετές των δύο ευγενών μαθητών και προώθησε τη χειροτονία του Ευθυμίου σε πρεσβύτερο. Λίγα χρόνια αργότερα, περί το 970, ένας από τους στενούς συγγενείς του Ιωάννη, ο Τορνίκιος, ο ενδοξότερος στρατηγός του πρίγκιπα Δαβίδ, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βυζαντινό αξίωμα του Πατρικίου, έγινε και αυτός μοναχός με το όνομα Ιωάννης. Αναζήτησε τον συγγενή του στον Όλυμπο, ενώ έφτασε εν συνεχεία στο Άγιον Όρος, όπου ο Άγιος Αθανάσιος τον υποδέχθηκε με τιμές. Οι Γεωργιανοί έγιναν οι πλέον ένθερμοι μαθητές του Οσίου και, κερδίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του, βοήθησαν το έργο της εγκαθίδρυσης του κοινοβιακού μοναχισμού στον Άθο και προέβησαν στα αναγκαία διαβήματα προς τον Αυτοκράτορα. Καθώς και άλλοι συμπατριώτες τους ήλθαν γρήγορα να προσθεθούν σε αυτούς, έκτισαν σε κάποια απόσταση από τη Λαύρα μια δική τους εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, καθώς και κελιά ως εξαρτήματα της Λαύρας. Διάγοντας εκεί επί 10 έτη βίων εισαγγελικό, άρχισαν στην ησυχία τη μετάφραση στα γεωργιανά ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, έργο που είχε γίνει απολύτως απαραίτητο για την οικοδομή του λαού τους. Όταν όμως ο Βάρδας Σκληρός, στρατηγός του στρατού της Ανατολής, ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματά του Αυτοκράτορας, λίγο μετά την ανάρρηση στο θρόνο του Βασιλείου Δευτέρου και του Κωνσταντίνου VIII, η αντιβασίλισσα Θεοφανό ανακάλεσε τον Τορνίκιο και του ζήτησε να μεσολαβήσει στον πρίγκιπα της Γεωργίας Δαβίδ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βοήθεια του στρατού του, μόνο ικανού να σώσει τους νόμιμους βασιλείς. Εγκαταλείποντας προσωρινά και παρά τη θέλησή του το μοναχικό σχήμα για να λάβει εκ νέου τα όπλα, ο Τορνίκιος επέτυχε λαμπρή νίκη κατά το Βάρδα στο Σαρβενίσνη.

0: Αφού τιμήθηκε με το αξίωμα του συγγέλου, επέστρεψε στον Άθο με τεράστια πλούτη, τα οποία παρέδωσε στον Ιωάννη, υποτασσόμενος πάλι εν απλότητη σε αυτόν και διάγοντας άγιο και θεάρεστο βίο, εν πλήρη αποταγή έως τη μακαρία κοιμησή του. Ο Όσιος Ιωάννης χρησιμοποίησε τον θησαυρό του Τορνικίου για την ίδρυση μονής αποκλειστικά για τους Γεωργιανούς που είχαν έλθει πολυπληθείς, ακολουθώντας τον στρατηγό. Στον τόπο της παλαιάς μονής, της λεγόμενης του Κλίμεντος, όπου βρισκόταν ένα ναίδριο του προδρόμου, έκτισαν ένα μεγάλο ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, καθώς και πολλά οικοδομήματα. Σύντομα η αδελφότητα αριθμούσε περί τους 300 μοναχούς, Γεωργιανούς και Έλληνες, και είχε στην κατοχή της μεγάλες ιδιοκτησίες στη Μακεδονία που τις είχαν παραχωρήσει οι αυτοκράτορες. Όταν εκοιμήθηκε ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο Όσιος Ιωάννης, που από καιρό επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το θόρυβο και την τύρβη του πολυπληθούς κοινοβίου, επιχείρησε να εγκαταλείψει τον Άθο και να μεταβεί στην Ισπανία. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη, οι βασιλείς τον έπεισαν με πολλές και επίμονες παρακλήσεις να αναλάβει ξανά την ηγουμενία της μονής. Ασθένησε όμως σύντομα με ποδάγρα και αναγκασμένος να παραμένει κλινήρης, εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στο γιο του Ευθύμιο, συνεπικουρούμενο από τον ανιψιό του Γεώργιο, διατηρώντας ωστόσο τον επίσημο τίτλο του ηγουμένου. Πριν κοιμηθεί, μεταβίβασε την πλήρη εξουσία στον Ευθύμιο και κατέστησε τον αυτοκράτορα προστάτη του καθιδρύματος, εν συνεχεία δε συμβουλεύοντας τους μοναχούς του να τηρούν την υπακοή και τη φιλοξενία, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο την 14η Ιουνίου 1005. Ετοιμασμένος πεδιόθεν από τον πατέρα του για το μέγα έργο της μετάφρασης στα γεωργιανά εκκλησιαστικών και πατερικών βιβλίων και πρικισμένος με μεγάλο φιλολογικό ταλέντο, μόλις έφτασε στον Άθο ο Ευθύμιος, οργάνωσε ομάδα γραφέων και σταχωτών βιβλιοδετών, οι οποίοι επιμελούνταν τη διάδοση στη Γεωργία των χειρογράφων που περιείχαν τις μεταφράσεις. Εργαζόμενος νυχθημερών, δίχως να κλείνει μάτι, μετέδωσε στο λαό του τον πλούτο της Βυζαντινής κληρονομιάς και χαιρετίστηκε από τον πρίγκιπα Δαβίδος Δεύτερος Χρυσόστομος. Έχοντας αναλάβει εκτός της ηγουμενίας της Μονής των Ιβύρων και τη διοίκηση της Μεγής της Λαύρας, καθήκον που είχε εμπιστευτεί στον πατέρα του ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ευθύμιος δεν μείωσε εν τούτη στα ασκητικά παλέσματα και τις πνευματικές αναβάσεις του. Πέρασε τη ζωή του ενδεδειμένος τρίχινο χιτώνα και φορτωμένος με αλυσίδες. Ταπεινόφρον, πράος, ακμαίος στα έργα του Θεού και λαμβάνοντας για κάθε τι τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ήταν παρόν σε όλες τις ακολουθίες, όρθιος και ασάλευτος, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη, ως άγγελος ιστάμενος ενώπιον του Θεού. Κάποτε που σύμφωνα με το αγιουρητικό έθος είχε μεταβεί στην κορυφή του Άθο για την εορτή της Μεταμορφώσεως, ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή της ευχής της αναφοράς, ένα λαμπρό φως απλώθηκε έφνη συνοδευόμενο από σεισμό που έριξε κατά γης όλους τους παρευρισκομένους. Μόνον ο Όσιος παρέμεινε όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα ως πύρινη στήλη εν μέσω του φωτός. Μιαν άλλη φορά, τελώντας τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία, έβαλε τέλος σε επίμονη ξηρασία. Πιστός στη συμβουλή που το άφησε ο πατέρας του για την τήρηση της φιλοξενίας, υποδεχόταν πρόσχαρα όλους εκείνους που έρχονταν κοντά του για πνευματική βοήθεια, μοίρασε γενναιόδωρα μέρος της περιουσίας του στους άλλους αγιορείτες και συνέβαλε στην εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος μιας αδελφότητας που ήλθε από την Ιταλία. Η φήμη του μεγάλωσε και ο αυτοκράτορας του πρότεινε την αρχιεπισκοπική έδρα της Κύπρου. Ο Όσιος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για παρόμοιες προτάσεις, προτιμώντας να παραμείνει υποτακτικός παρά να άρχει. Μετά 14 έτη ηγουμενίας, καθώς τα διοικητικά καθήκοντα δεν του άφηναν ικανό χρόνο για προσευχή και για τις μεταφράσεις του, ο Όσιος Ευθύμιος εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στον εξάδελφό του Γεώργιο, σύμφωνα με την επιθυμία του Ιωάννη. Και επιδόθηκε με ζήλο σε έναν περισσότερο ησυχαστικό βίο, καταρχήν σε ένα κελί, σε έναν ψηλό πύργο, κατόπιν δε εκτός μοναστηριού, προκειμένου να δοξολογεί το Θεό νύχτα μέρα δίχως περισπασμούς. Έπρεπε ωστόσο να διατηρεί την επιστασία της Λαύρας. Παρόλο που δεν αναμειγνιόταν καθόλου στην κανονική διοίκηση της Λαύρας, οι μοναχοί, των οποίων η αφοσίωση είχε διαταραχθεί, επαναστάτησαν εναντίον του και μετέφεραν τη διαμάχη στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος Ευθύμιος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, ενώ έδινε ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο, ο ημίωνος, τον οποίο επέβαινε, τον έριξε κατά γης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα μοναστήρι και μετά από λίγο εξεδίμησε προσκύριον στις 13 Μαΐου 1028. Τον θρήνησαν ο αυτοκράτορας και όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι της βασιλεύουσας, εν συνεχεία δε μεταφέρθηκε στη Μονή των Ιβύρων, όπου και ενταφιάστηκε πλάι στον κατασάρκα πατέρα του. Μνήμη του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, του εξαγαγόντος εκ της θαλάσσης την εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των μοναχών και μαρτύρων Ιβυρητών, των υπό των Λατινοφρόνων εν τη θαλάσση Βληθέντων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενο.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 13 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1497 ο Πάπας Αλέξανδρος VI αφορίζει τον Τζιρολάμο Σαβοναρόλα, δομινικανό ιερέα και κυβερνήτη της Φλωρεντίας, γνωστό για το μένος του κατά της αναγέννησης.
1: Το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει τον δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου.
0: Το 1872 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και κυραίος πεζογράφος και μεταφραστής, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ρεαλιστικού μυθιστορήματος στη χώρα μας. Γνωστά έργα του «Η τιμή και το χρήμα» και «Ο κατάδικος».

0: Το 1880, στο New Jersey, ο Thomas Edison πραγματοποιεί την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου. Το 1882 γεννιέται ο Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης Ζορζ Μπρακ από τους πρωτοπόρους του κυβισμού μαζί με τον Πικάσο. Το 1883 γεννιέται ο διάσημος Έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Ήταν πρωτοπόρος στην κυτεροπαθολογία και για τον πρώιμο εντοπισμό του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε την πρωτοποριακή κυταροδιαγνωστική μέθοδο γνωστή ως PAP test.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Το 1903 υποβάλλεται στην Ελληνική Βουλή η σύμβαση για το μονοπόλιο της σταφίδας.
1: Το 1940, κατά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίστον Τσόρτσιλ καλεί τη χώρα σε πόλεμο.
0: Το 1942, νέα δελτία ψωμιού εκδίδονται στην κατεχόμενη Ελλάδα. Οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
1: Το 1978 καθιερώνεται επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια.
0: Το 1979 η Ευρώπη δημιουργεί το πρώτο λογιστικό νόμισμά της, το οποίο αποτελεί τον πρόδρομο του ευρώ.
1: Το 1981 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου σημειώνεται η πρώτη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Δεύτερου από τον Τούρκο Αλί Αγκτζά, μέλος της υπερεθνικιστικής παραστρατιωτικής ακροδεξιάς οργάνωσης των Κρίζων Λύκων.

0: Το 1982 πεθαίνει η Δέσποινα Αχλαδιώτη, γνωστή και ως κυρά της Ρο, η οποία επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρο όπου ζούσε.
1: Το 1994, μετά από 27 χρόνια, αποχωρούν όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες από τη Γάζα και την Ιεριχώ και παραδίδουν την εξουσία στους Παλαιστίνιους.
0: Το 1996 πεθαίνει ο Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστός για την τριλογία του «Μπλε, κόκκινη και λευκή ταινία».

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Μεσοπεντηκοστή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε. Ο Ανδρέας Κρήτης στο Συναξάριον γράφει: «Μετά από το υπερφυές θαύμα της θεραπείας του Χριστού στον παράλυτο, οι Ιουδαίοι σκανδαλιζόμενοι δήθεν για την παράβαση του Σαββάτου, εζήτουν αυτόν αποκτήνε. Φεύγει λοιπόν στη Γαλιλαία και αργότερα λόγω σκηνοπηγίας, μεγάλη αυτή η εορτή στους Ιουδαίους, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κατά δε το μέσον της εορτής ανελθόν εις το Ιερόν εδίδασκε και πάντες τη διδαχή αυτού εξεπλήτοντο». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε, γιατί έργο του διδασκάλου είναι να διδάσκει και τα ρήματα της πνευματικής ωφελίας εις τους ακροατάς να ανακοινώνει». Η σκηνοπηγία. Πρέπει να λεχθεί πως μετά το Πάσχα και την Πεντηκοστή η σκηνοπηγία για τους Ιουδαίους ήταν η τρίτη μεγάλη εορτή. Ο Ιώσιπος την χαρακτηρίζει ως εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης, αγιωτάτην και μεγίστην. Η εορτή κρατούσε, διαρκούσε 8 ημέρες και στο διάστημα των 7 πρώτων ημερών έστειναν σκηνές είτε στα δώματα των οικειών, είτε στους δρόμους και στις πλατείες και παρέμεναν σε αυτές σε ανάμνηση της ζωής της ερήμου μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο και σε απόδοση ευχαριστιών στον Θεό για τις θαυματουργικές του εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Ο κύριος Καραβιδόπουλος γράφει: αναπτώμενε κατά την πρώτη νύχτα λιχνίε, εσυμβόλιζον την φωτεινή νεφέλην την οδηγούσαν των λαών εν τη ερήμο». Δηλαδή, την πρώτη ημέρα άναβαν μεγάλες λιχνίες. Και ο μακαριστός Τρεμπέλας γράφει: «Κατά την εσχάτην εκείνη ημέρα της εορτής», δηλαδή κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, «μετέβαινον να αντλήσουν είδωρ εκ της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, το οποίον έχινον ως πονδύν επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων». Έκανε δηλαδή θυσία με αυτό το νερό από την κολυμβήθρα Σιλοάμ. «Η τελετή αυτή ή το σύμβολον υπενθυμίζον τας μεγάλας ευεργεσίας του Θεού προς τον Ισραήλ κατά την εν διαρήμο διατριβή του και ειδικότερον την εκ του βράχου θαυμασίαν αναπήδηση του ύδατος». Ο κύριος Καραβιδόπουλος καταλήγει: «Εκ των συμβόλων του ανημένου φωτός και της σπονδής του ύδατος, λαβών αφορμήν ο Ιησούς, ομίλησε περί αυτού ως φωτός του κόσμου και ως χορηγού του ζώντος ύδατος. Εν διεσχάτη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Η πρώτη και η τελευταία ημέρα μεγάλη ειν». Και συνεχίζει: «Κράζει τούτο μεν την παρησίαν αυτού εμφαίνων, τούτο δε δια των πολλήν όχλων». Και ο Θεοφύλακτος συμπληρώνει: «Ιστήκει και έκραξε ή να ακουστός ή». Ο Χριστός λοιπόν ομιλεί δυνατά έντονα για να ακουστεί από το πλήθος, αλλά και με αυτό δηλώνοντας την παρησία του. Ο Ιησούς λοιπόν όχι μόνο στο μέσον της εορτής της κοινοπηγίας, αλλά και κατά την τελευταία ημέρα, ήτι την οχθόη, διδάσκει λέγοντας: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το ερώτημα που προβάλλει είναι πώς η Εκκλησία καθόρισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Κατά την γνώμη μου, οι λόγοι είναι δύο. Πρώτος λόγος είναι ο όρος Μεσσίας. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης γράφει: «Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριον της ημέρας
η παρετοιμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιαστεί ο Χριστός σαν Μεσσίας, Μεσσίτης, Θεού και ανθρώπων. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Επειδή λοιπόν στη διδασκαλία του ο Χριστός τον εαυτόν του Μεσσία απέδειξε, ήτι Μεσσίτη και διαλάκτη ημών και του αιωνίου αυτού πατρός, διατάφτην την αιτίαν, την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες, τον Μεσσίαν τε ανυμνούμεν Χριστόν». Ο δεύτερος λόγος είναι η ευαγγελική περικοπή που επελέγει για την ημέρα αυτή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Έτσι, από τον 7ο αιώνα και μετέπειτα, η Εκκλησία μας οριστικοποιεί, καθορίζει οριστικά την εορτή της κοινοπηγίας, και πρέπει να πούμε ότι μέχρι τον 10ο αιώνα βλέπουμε την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης να εορτάζει αυτή την εορτή με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τα τροπάρια της είναι εκλεκτά, οι κανόνες διπλοί, με αναγνώσματα και με επίδραση στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές. Την ημέρα αυτή του Χριστού ανυμνούμεν τα μυστήρια και μνήαν ποιούμεθα των λόγων του Κυρίου. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Τη Τετάρτη του Παραλίτου την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν, δια την τιμή των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα λέγω και της Πεντηκοστής, ως εκατέρας ενούσαν και συνδέουσαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει μεγάλη δεσποτική εορτή. Η εορτή αυτή ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Σημειώνει έτσι το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Είναι ένας σταθμός, είναι μία τομή. Ωραία το ψάλι, το πρώτο τροπάριον του εσπερινού της εορτής. Πάρεστην η μεσό της ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπη τας λαμπρότητας αμφωτέρων ενούσα και έχουσα, με συγχωρείτε, έχουσα και ενούσα τας δύο και παρήνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σεμνίνεται, δηλαδή έφτασε το μέσο των ημερών που αρχίζουν από την σωτηρία ημέρα της Αναστάσεως και σφραγίζονται με τη Θεία Πεντηκοστή και λάμπει έχουσα την λαμπρότητα και των δύο αυτών εορτών σε μία ενότητα και σεμνίνεται προβάλλουσα την δόξα της δεσποτικής αναλήψεως που πλησιάζει. Η εορτή αυτή όχι μόνο συνδυάζει τα θέματα του Πάσχα αφενός και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος αφετέρου, αλλά και προφαίνει, όπως είπαμε, ή τη προβάλλει και προεξαγγέλει και τη δόξα της αναλήψεως του Κυρίου που θα εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ο Γεώργιος Μπεκατόρος γράφει, «Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής δύναται να θεωρηθεί ακόμη και ως παράλληλος της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως. Όπως δηλαδή εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβάλλεται εις προσκύνηση ο Τίμιος Σταυρός, είναι τη δυνάμει αυτού και τον εν τούτο υψωθέντα μέσον γης ως κρατιών σωτήρα και θεών δοξολογήσομεν και αναδειχθόμεν άξιοι θεωροί των παθημάτων και της Αναστάσεως αυτού, διότι ο τρόπος και εις το μέσον του Πεντηκοσταρίου προβάλλονται οι λόγοι του Χριστού περί της θείας καταγωγής του, είναι δια της φυλακής φυλάξεως των εντολών αυτού άξι γενόμεθα και την ανάληψη εορτάσε και της παρουσίας τυχήν του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Εδώ πρόκειται για εορτή Αγία, εορτή που αρμόζει στους χριστιανούς, όπου ακούονται άσματα θεϊκά, ενισχύοντα τας ψυχάς.
ως προς δε το ιερόν, αυτό είναι κατοικητήριον του Θεού, εν θα αγάπη και ειρήνη, εν θα πίστης και σοφροσύνη, προσέτεινε δυνατόν να ονομαστεί ιερόν και κάθε πιστού ανθρώπου ψυχή και καθαρμένη. Και ο Ανδρέας Κρήτης σημειώνει: «Έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρηνήσατε, ο ζωδότης γάρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστίν ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύουσιν εν τον όματι αυτού». Ο Κύριος τονίζει λέγοντας: «Η εμή διδαχή ουκ έστιν εμή, αλλά του πέμψαντός με». Και ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Ως μη, δηλαδή πατήρ, και την μαρτυρίαν εξ ουρανού προεβάλλετο λέγον, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Και ο βαπτιστής κράζει λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Αμνός πράγματι ο Χριστός, ο σήμερον ανελθόν εις το ιερόν. Ο πρόδρομος, ως λίχνος, τις λαμπάδες του ηλίου εγνώρισε και τον ερχόμενον εμήνησε και ως αυγή των όρθρων εκήρυξε και ως στρατιώτης το όνομα του βασιλέως εδημοσίευσε». Και ο μακαριστός Τρεμπέλας και πάλι γράφει: «Ο Κύριος απαντά ήδη εις την ένσταση των Ιουδαίων ότι δεν είχε διδαχθεί υπό ανεγνωρισμένου τεινός ραβίνου». Χωρίς να διακηρύττει ότι είναι αυτοδίδακτος, διατείνεται ότι διδάσκαλος του υπήρξεν ο πατήρ. Και ο Ζυγαβηνός γράφει: «Του πατρός εστίν ως εμού τα αυτά εκείνο διδάσκοντος δια το ταυτόν της φύσεως και θελήσεως». Άρα, ό,τι διδάσκει ο Κύριος είναι του πατρός και ό,τι διδάσκει ο πατήρ είναι του Υιού. Ενώ οι Ιουδαίοι εθεώρουν αυτόν αυτοδίδακτον, ο Κύριος δεικνύει ότι είναι θεοδίδακτος. Ως Θεός ο Ιησούς Χριστός ή το ίσως προς τον Πατέρα και θα ειδύνατο αληθώς να είπει: «Η διδαχή εστίν εμήν και του πέμψαντός με». Αλλά είναι ήδη εις την κατάσταση της ταπεινώσεως και ως μεσίτης λέγει: «Δεν είναι η δική μου η διδαχή, αλλά του πέμψαντός με. Είναι ενίσχυσης και στήριγμα και παρηγορία δι' εκείνους ήτινες εγκολπούνται», αποδέχονται δηλαδή την διδασκαλία του Χριστού, «καθώς και κατά δίκη εκείνων οι οποίοι την απορρίπτουν, το ότι η διδασκαλία αυτή είναι διδασκαλία ουχή ανθρώπου, αλλά του Θεού». Ο Κύριος είναι ο μοναδικός διδάσκαλος, ο μοναδικός καθηγητής. Αυτός είναι η πηγή της σοφίας, είναι ο πάνσοφος Θεός, ο πλάστης του ανθρώπου. Είναι ο μοναδικός εμφυτευτής και καλλιεργητής του αιωνίου Θείου Λόγου στην ανθρώπινη καρδιά. Ο Χριστός διδάσκει και οι όχλοι εκπλήσονται. Ο Χριστός διδάσκει και οι Ιουδαίοι θαυμάζουν. Ο Χριστός διδάσκει ως εξουσίαν έχων. Ο Χριστός λαλεί: «Και ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί. Λεπροί καθαρίζονται, παράλυτοι ανορθώνονται, τυφλοί βλέπουν, νεκροί ανασταίνονται, βουβίου ομιλούν, πεινασμένοι χορταίνουν, χολοί περιπατούν, δαιμονισμένοι καθαρίζονται. Ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό, εάν της διψά έρχεσαι στο πρόσμε και πεινέτο. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η οθός και η αλήθεια. Ίσγαρ εστίν ημών ο διδάσκαλος ο Χριστός. Ίσγαρ ημών εστί ο καθηγητής ο Χριστός. Ο θεάνθρωπος διδάσκει και ο λαός άπας εξεκρέματο αυτού ακούων. Εξεκρέμαντο λέει από τα χείλη του οι άνθρωποι, όπως η μέλισσα από τα άνθη, όπως το βρέφος από την μητρικήν θηλήν, όπως ο νεοσός από το ράμφος της μητρός του. Ο Χριστός τράβηξε ο πίσω του την ανθρωπότητα
με την χρυσή αλυσίδα της ουράνιας ευγλωτίας του. Τα ρήματα άεγο λαλό ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός, περισσότερον από το δίκοπο μαχαίρι και η σχορή βαθιά, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Το κήρυγμα του Κυρίου, το κήρυγμα του Θεανθρώπου σημαίνει ανατολή και ενεργοποίηση του νέου αιώνος μέσα στα τοπικά και χρονικά πλαίσια του παλαιού, την παρουσία και διακήρυξη του ερχομένου αιώνος μέσα στον ίν αιώνα. Σημαίνει ανακαίνιση και εκόλαψη καινούριων δυνατοτήτων πάνω από τις υπάρχουσες πραγματικότητες. Σημαίνει θρηματισμών, τυραννικών δεσμών, απελευθέρωση από τους εφιάλτες της ενοχής, ίαση των συντετριμένων τη καρδία, εχμαλώτης άφεσιν, ανάβλεψιν τυφλών. Αναμόρφωση της ρυπωμένης εικόνας της ψυχής στο αρχέτυπο κάλος, ένταξη του παρόντος στην προοπτική του μέλλοντος, εξοραϊσμό της γήινης πραγματικότητας με θείες αντάβγειες και λαμπιδόνες με ουράνια χρώματα, συμμετοχή στη νίκη της Αναστάσεως, οριστική υπερνίκηση του πόνου και της οδύνης του θανάτου, δυναμική συμμετοχή στη θεαδρική φύση της Εκκλησίας και φωτεινή παρουσία και ακτινοβολία σε ολόκληρη την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Ο λόγος του Κυρίου γίνεται παράδεισος στον ληστή, αγιότητα στην πόρνη, μετάνοια στον τελώνη. Γίνεται ο μυστηριώδης πόρος ώστε να ξαναβλαστήσει πάνω στη γη ο παράδεισος. Το Ευαγγέλιο είναι το διδασκαλείο της ανθρωπότητος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι τυχαίον ότι με το Ευαγγέλιο αρχίζει το ευχαριστιακό μυστήριο και η προετοιμασία του πιστού γι' αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, ερωτά, τίνωσε στην σύμβολον και το σημενόμενο γενικός, η θεία του Αγίου Ευαγγελίου Ανάγνωσης, και απαντά, γενικώς δε, την του κόσμου τούτου συντέλεια υποσημαίνει. Εικόν υπάρχει και τύπος ότι μετά το κηρυχθήνε το Ευαγγέλιον, τότε ήξει το τέλος. Είναι λοιπόν το τέλος, είναι το πλήρωμα του κόσμου το Ευαγγέλιον. Γιατί ο Θεός Λόγος μεταβάλλεται σε θεϊκό εργαστήρι, γίνεται μυστήριον στην ανθρώπινη ψυχή, γίνεται θεμέλιον αγιασμός και φωτισμός. Το άρωτρον είναι θείον και το όργωμα αιώνιον και το άνοιγμα προκαλεί συγκλονισμών συνειδήσεων, σεισμών πνευματικών, δάκρυα, συντριβή και αναγέννηση. Διασέ, ο Θεέ μου, μας έπλασες και είναι ανήσυχος η καρδία μας μέχρι ότου αναπαυθεί εισέ, έγραφε ο ιερός Αυγουστίνος. Η ιστορία και η πείρα διατρανώνουν πως εκείνος που θα βυθιστεί στα νάματα του Θείου Λόγου, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, στην χάρη της θρησκείας του Ιησού, θα καταβγάσει το πνεύμα του, θα αποπλύνει τους ψυχικούς του ρήπους, θα ζωογονηθεί κάτω από τους κρουνούς του Θείου Ελέους του, θα βυθιστεί στον ωκεανόν της άπειρης εσπλαχνίας του απείρου Θεού και θα αισθανθεί θείους χυμούς αγιασμού και σωτηρίας στα βάθη της ψυχής του. Τότε γκρεμίζονται όλα τα ψεύτικα και απατηλά είδωλα του κόσμου και ο χριστιανός άνθρωπος λατρεύει και προσκυνεί Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Ο Χριστός ήρθε στο διψασμένο ανθρώπινο γένος σαν είδωρ ζών. Ήρθε σαν ποταμός χάριτος που δρόσισε και δροσίζει το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός είναι η πηγή της χάριτος του ύδατος του αλωμένου, η ζωήν αιώνιον, που αρδεύει τις συνεχόμενες από βασανιστική δίψα ψυχές των ανθρώπων. Ο Κύριος μετέβαλε την έρημον του κόσμου σε θεοφύτευτο παράδεισον αϊθαλών δέντρων φυτευμένων, πεφυτευμένων, παρά τας διεξόδους των υδάτων. 2000 χρόνια τώρα ο Θείος Λόγος του Ευαγγελίου, η Εκκλησία,
δημιουργεί στον άνθρωπο εμπειρία σεισμού. 2000 χρόνια εισέρχεται στο χάος και στην άβυσσον της υπάρξης του ανθρώπου και μετασκευάζει την καρδιά του σε κατοικητήριον Θείου Πνεύματος και θρόνων αγιότητος. 2000 χρόνια ο Θείος Λόγος δροσίζει την αθλειότητα της ζωής και εμφυτεύει την πνευματική χαράν και την αρετήν. 2000 χρόνια με το ίδωρτο ζών έχουμε τις θεμελιώδεις έννοιες του χριστιανικού βιώματος ανακαίνησης, καινή κτήσης και ενός άνθρωπος. Έτσι ο Θεός εγκατοικεί στην ψυχή και η ψυχή αποδημεί στον Θεόν. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, πάντοτε υπήρξε και πάντοτε θα είναι νοσταλγός της αιωνιότητος. Η νοσταλγία του Θείου είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην καρδιά του ανθρώπου. Η ψυχή μας διαφεύγει των περιορισμών. Ο άνθρωπος οδεύει προς το άπειρον. Ούκαι έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, υπογραμμίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο άνθρωπος δυνάμει των εναυτό ικανοτήτων, υπερέξυλίζει και υπερπλημμυρεί παντεχού και πάντοτε και των χρόνων και το διάστημα και την ύλη, γράφει ο φιλόσοφος Φίκτε. Ο άνθρωπος εικόνα και ομοίωσης του Παναγάθου Δημιουργού του είναι θείον, συγγενεύει με τον Θεόν και η ψυχή μας στρέφεται προς Αυτόν όπως τα άνθη στρέφονται προς τον ζωογόνο ήλιο, γιατί ο Θεός είναι για την ψυχή το ύψι των αγαθών, η πηγή της ζωής και ευτυχίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε αυτά και που προηγουμένως αναφέραμε και τα ξανά επαναλαμβάνουμε. Για σένα ο Θεέ μου μας έπλασες και είναι ανήσυχη η καρδιά μας έως όταν απαυθεί σε σένα. Και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του προς τους Αθηναίους τονίζει «Του γάρ και γένος εσμέν, μεθαγένος του Θεού, γιατί από τον Θεόν καταγόμαστε». Αυτή η έμφυτη και ισχυρή ορμή της ανθρώπινης ψυχής προς τον άπειρον Θεόν αποκαλύπτει και επιμαρτυρεί την ευγένεια και την ανωτερότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο άνθρωπος θα ήταν ακατάληπτο ένιγμα και απελπιστική ανορθογραφία στην όλη δημιουργία, θα πρόδιδε δε και αστοχία του Θεού Δημιουργού, εάν έχοντας μπροστά του άπειρον στάδιον αγάπης, αγιότητος, δίψα της ζωής, άπειρα τα πνευματικά εφόδια, συντριβόταν στη μιλόπετρα αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής. Αντίθετα μάλιστα, η γη μεταβάλλεται σε σκάλα του ουρανού και ο χρόνος γίνεται το σπέρμα της αιωνιότητος. Η φωνή προς την Αθανασία που μέσα μας αισθανόμαστε είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του Θεού που ποτέ δεν θα αρνηθεί εκείνος. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τα εξής: «Όσπερ του σώματος θνητού την χάνοντος, θνητά και ετούτου θεωρούσιν αισθήσεις, ούτως αθάνατα θεωρούσαν και λογιζομένοι την ψυχήν, ανάγκη και αυτήν αθάνατον είναι και αΐζην. Εγάρ περί της αθανασίας έννοια και θεωρία ουδέποτε αυτήν αφιάσιν μένουσε εν αυτή και ως περ έκαυμα φωτιά εν αυτή γενόμενε προς ασφάλιαν της αθανασίας». Ώστε ο Ιερός Χρυσόστομος να παρατηρήσει: «Όταν γάρ πυρωθεί η ψυχή του Θείου, προς ουδέν τον εν τη γη λοιπόν ουρά, ού προς δόξαν, ού προς εσχήνιν, αλενός εστιμόνου της κατεχούσης αυτήν φλογός». Η ψυχή μας νοσταλγεί τα νάματα του ουρανού. Αποπλύνεται και εξαγνίζεται στους κρουνούς της Θείας Ευφροσύνης και πνευματικά ευωδιάζει μέσα στον χώρο της Χάριτος. Η Θεία Χάρις είναι στον χρόνο το αιώνιον, στην ψυχή το θείον, στον Θεόν η αγάπη. Ρήθρα και χήμαροι αναπήδησαν από την πέτρα της Θείας Χάριτος που αιώνες τώρα αρδεύουν
τις ψυχές των πιστών. Προϋπόθεση της καταχάρης ζωής είναι η θεογνωσία και η εσωτερική ζωή. Για να φτάσει όμως κανείς στην θεογνωσία, πρέπει να εκκινήσει από την αυτογνωσία, να ξεκινήσει από την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία, η αυτοσυνειδησία, σαν βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης προσωπικότητος, είναι πάρα πολύ δύσκολο επίτευγμα και ακόμη αιώνων προσπάθειες ψυχολογικής έρευνας μας έχουν δώσει ολίγα στοιχεία που μπορούν να προβάλλουν μια στοιχειώδη και πάντοτε αμυδρά εικόνα της εσωτερικότητος του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα αυτογνωσίας πρέπει να αναζητηθεί στην ορθόδοξη πνευματικότητα και μάλιστα στην βίωση του μυστηρίου της μετανοίας. Το μυστήριον αυτό προσφέρει με την δύναμη της Θείας Χάριτος μυστικές εμπειρίες αυτογνωσίας, αποκαλύπτει τις πτυχές του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί είναι μια μυστηριακή πηγή αυτογνωσίας. Με τη βαθιά συνέστηση και συντριβή της προσωπικής αμαρτωλότητος, με το βαθύ συνέστημα της ενοχής, ο άνθρωπος επικαλείται το έλεος του Θεού και στον υπαρξιακόν αυτόν αυτομηδενισμόν έχουμε την συγνώμη, την άφεση, τη λύτρωση. Κέντρο και εργαστήρι είναι η καρδιά του ανθρώπου, εδώ ο ουράνιος θρόνος, εδώ η ζωή και η βασιλεία, εδώ το φως και η θησαυρή της Θείας Χάριτος. Άλλη γέννηση. Το ζητούμενο άρα είναι μια άλλη γέννηση. Εις βίος έτερος, εν άλλο είδος ζωής. Μια μεταστοιχείωσης αυτής της φύσεως ημών, δηλαδή μια νεότης ριζική και άφθαρτος. Εκείνη η νεότης η οποία δεν είναι αυτοτελής, αλλά εγκεντρισμένη εις το αενάως τα πάντα ανακαινίζον σώμα του Χριστού. Νεότης η οποία εξασφαλίζει τόσο την εσωτερική ενότητα του προσώπου, όσο και την οργανική ενότητα της κοινωνίας των εν Χριστώ ολοκληρωμένων και ελευθέρων προσώπων, γράφει ο Γρηγόριος Νήσις. Οι Άγιοι αποτελούν απόδειξη και τρανή μαρτυρία πως η καταγωγή του ανθρώπου είναι θεία και ουράνιος. Ο άνθρωπος ζει στη γη, πολιτεύεται όμως εν ουρανό. Ημών το πολίτευμα εν ουρανό υπάρχει. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ουρανώσει τον εαυτόν του, τρεφόμενος από τον ουράνιον άρτον, αλλά και δεχόμενος το είδωρ το ζών για να σβήσει την αιώνια δίψα του. Αγαπητοί μου ακροατές, ας παρακαλέσουμε σήμερα την χάρη του Θεού να ποτίσει την ηθική ξηρασία μας σαν είδωρ ζών και να δροσίσει την πνευματική υποτονία μας σαν δρόσος ουράνιος. Ας αφήσουμε απερίσπαστη την διψασμένη ψυχή μας να φτερουγήσει προς την κρυστάλλινη πηγή της ζωής και τα χείλη μας που διερμηνεύουν τους αλάλητους στεναγμούς της ψυχής μας ας τα κινήσουμε να προφέρουν ευλαβικά μια σύντομη ομολογία πίστεως, ελπίδος και αγάπης προς τον Χριστόν. Κύριε, Σύ είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πάσα δώσ' αγαθή και πάν δώρημα τέλειον παρά Σου εκπορεύεται, εκπέμπεται. Για το λόγο αυτόν όλοι αισθάνονται την ανάγκη του ελέου Σου, ακόμα και εκείνοι που Σε αγνοούν. Ο πεινασμένος όταν ζητάει τον επιούσιον άρτο, εσένα ζητά. Ο διψασμένος όταν ζητάει το νερό, εσένα διψά. Ο ασθενής που υποφέρει για την στέρηση της υγείας, υποφέρει για την δική σου στέρηση. Όποιος ζητάει το καλό, ασυναίσθητα εσένα ζητάει, γιατί εσύ είσαι η εσάρκωση του καλού. Όποιος ζητάει την αλήθεια, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αιώνια αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Και όποιος ζητάει την γαλήνη, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αδιατάρακτη γαλήνη και εσύ αναπαύεις την ταραγμένη καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό, Κύριε, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν,
όπως άλλοτε οι Σαμαρείτες και εμείς σε παρακαλούμε τώρα να μείνεις παροιμήν. Όπως οι μαθητές προς Εμαούς και εμείς σε οικετεύουμε να μείνεις με θυμών, γιατί προς εσπέραν ήδη εστί και κέκλικεν η ημέρα. Ναι, Κύριε, προς εσπέραν εστίν. Το σκοτάδι της νύχτας είναι πολύ πυκνό και τρομάζει τους ολιγόπιστους και ολιγόψυχους. Κύριε, μείνον με θυμών, για να έχουμε πάντοτε το ίδωρτο ζών, η ζωήν αιώνιον. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε τον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης ευχαριστώ τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την ρύθμιση του ήχου. Χριστός Ανέστη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον έκτον. Μετά ταύτα, απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και εκολούθη αυτό όχλος πολλής, ότι αιώρων αυτού τα σημεία αεπίει επί των ασθενούντων. Ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν. Λέγει προς τον Φίλιππον, πόθε να αγοράσουμε νάρτους ή να φάγω συνούτη. Τούτο δε έλεγε πειράζον αυτόν. Αυτός γαρίδι τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος. 200 δυναρίων άρτη ου καρκούς είναι αυτή συνα έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε, ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 οψάρια. Αλλά ταύτα τι έστεινε στο σούτος. Είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσίν. Ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Ανέπεσονουν οι άνδρες των αριθμών ως ύπεδα κι σχίλιοι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας, διέδωκε τις μαθητές, οι δε μαθητέ της ανακειμένης, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελουν. Ως δε ενεπλίστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγωγούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, αεπερίσευσε τις βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησαν σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι αυτός εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ιησούσουν γνούς ότι μέλου συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν να ποιήσουσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ως δεοψία ηγένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντον πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και σκοτία ήδη εγεγόνη και ούκα λυλήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγήρετο. Ελληλακώτεσουν ως τα 25 ή 30 θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενων και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ήθελο νουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις συνυπήγων. Τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ούκ είναι εκεί, ημιέν εκείνο ισό ανέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ου συνεισήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθουν. Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδε ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστειν εκεί ουδαίοι μαθητέ αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπον αυτό, «Ραβή, πότε όδε γέγονας?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με, ούχ ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσα η ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός, ύπονουν προς αυτόν. Τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνους. Ύπονουν αυτό. Τι ουν ποιήσει σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομενσι, τι εργάζει? Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμου καθώς έστειγε γραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν». Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαράρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ

ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. Υπονούν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον», είπε δε αυτής ο Ιησούς. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψίσει πόποτε. Αλείπον ημίν, ότι και ώρα κατέμε και ου πιστεύετε. Πάνω δίδω σήμει ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να πάνω δε δοκέμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε έστει το θέλημα του πέψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Εγών γιζονούν οι Ιουδαίοι υπέρ αυτού ότι είπεν, εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσεκ του ουρανού και έλεγον, ούχ ούτως εστίν Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ού εμείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα. Πόσον λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα, απεκρίθιουν ο Ιησούς και είπεν αυτής, μη γονγκίζετε μεταλλήλων. Ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έστι γεγραμμένον εν τις προφήτες, και έσονται πάντες διδακτή Θεού. Πάσο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με. Ούχ ότι τον πατέρα της εώρακεν, ημί ο όν παρά του Θεού, ούτω σε ώρα και τον πατέρα. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντου ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν, είπε ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Καθώς απεστηλέμε ο ζών πατήρ, καγό ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνο ζήσετε δι' εμέ. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Ταύτα είπε, εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπουν, σκληρός εστιν ούτως ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγκίζουσε περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον ιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την αις ιού πιστεύουσιν, ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς την αις εσύν ημί πιστεύοντες, και τις έστειν ο παραδόσων αυτών, και έλεγε. Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε έλθειν προς με, εάν μη ιδεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτο πολλοί απήλθουν εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω, και ουκέτι μετ' αυτού περιεπάτουν. Είπεν ούν ο Ιησούς στις 12. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν, απεκρίθη ούν αυτό Σίμων Πέτρος. Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρέμελεν αυτόν παραδιδώνε, ίσον εκ των 12. Κεφάλαιο έκτο. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας που λεγόταν Τιβεριάδα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του.
Πλησίασε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι.» Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφούς του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό. Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Όταν χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσευσαν για να μην πάει τίποτα χαμένο.» Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που είχαν περισσέψει από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, ο Ιησούς έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο.» Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Όταν βράδιασε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη. Μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 25 ή 30 στάδια όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε.» Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα, τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του, και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί, που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν κι αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί Αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό.» Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του.» Αυτοί τότε του είπαν: «Τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις?» «Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε.» Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή.» Και αυτοί του είπαν: «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί.» Τους είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω.
γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους με έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό?» Ο Ιησούς τους είπε «Μην αγανακτείτε και μη φιλογνικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες. Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από Αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο Άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθανε. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον Άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο Άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος». Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα, γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο Άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι προγονείς σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον Άρτο θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς, διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του, όταν τ' άκουσαν αυτά, είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν οφειλούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου», τους έλεγε, «αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12 «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος τους απάντησε «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12. Κι όμως, ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν κοίταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας. Κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή, που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή αφεντικό, ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο, είναι αυτή η ευαρέσκεια
για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η αυτό που λέμε αντρίκια εξήγηση. «Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι, μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι, παστρική λογαριασμή». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θα ρεις πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία. «Όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του,
που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό. «Μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθ' αυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξαν λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω, αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξεις και μη βρέξεις. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε, κακομοίρη μου αφεντικό, στραβός γεννήθηκες, στραβός θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη
διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με, αγά μου, να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά, γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γαϊδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης, μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξε στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει, ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι». Επίσης υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει «Τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, Ζορμπάδικα μιλώ». Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη, και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός.
είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη η εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου ολόψυχα όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα. Να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας. Έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

αναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλγουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτή είναι η μπροστάριδές μας λοιπόν, έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

από ένα παλαιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμώνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το άνθρωπο νου και έχω, μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την ανίδρυ ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του.

Ιχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

Στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε, περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια.

Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης, πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον Δημιουργό του παντός. Ο αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα τεσσάρων προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Και εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβου, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί τη Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μεγάλης Προστάτηδος και Εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο υπερόρν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού και με αυτούς που ενομίζουν το αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριου να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της Αγίνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολύ εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφειου, Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και πέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο αγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετοίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιοπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονίτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χίρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ιμονόπετρας στο Αγιώνυμον Όρος του Άθο. Θαύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναου.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα, εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε, Πάτερ, πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε, λίγο αμήχανοι. Και τι γίνεται, Πάτερ, αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό, ρωτά κάποιος. Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε, αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανο την επόμενη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής, αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, Πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, Πάτερ, να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες, λέει κάποιος. Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς, όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτος. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μ' έκαψε τα χείλη. Το νιώσες? Καίει τα χείλη, το νιώσες? Μου λέει με έξαψη.

Ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Ιωήλ Γιαννακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού» από τις εκδόσεις Ριγοπούλου, «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, όπου τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν οι οφθαλμοί, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή του, επομένως ουδε μία ιδέα περί της Αναστάσεώς του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα. Όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια. Θάνατο και κλοπή του ηγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλιν πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο. Και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδι ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς», και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως, ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή του. Ενώ ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου, βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενων
υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδεμίαν πίστη, ουδεμία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδεμίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδεμία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς Εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιο του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία η ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. «Ακούς και εσύ», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, «ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου, λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο». Η Μαρία άκουσε το όνομά της, μια μόνο λέξη, και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα, προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της, και φροντίζοντας να τον κρατήσει, ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις και εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό, να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε: «Να πεις τον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας, με πρωτοβουλία δική μου, να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρου σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό, λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και ευωδίαζε, και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το Πλωμάρι στη Γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των Ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρα Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας, τη
ξανακοίνωσε τα συμβάντα, ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπένδιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει. Και έμεινε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή.

του μακαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας, και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε, και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη, πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Καίσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε: «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού. Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω?» Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά, και ο Καίσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά, που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο, λέγοντας: «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί: «Αληθώς ανέστη», και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα τον Πιλάτο, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος, και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού, και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος αυτοκράτορας. Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Καίσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Καίσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας, και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος, και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Καίσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού, που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια?» Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο: «Ως για το φόβο σου, Καίσαρα, αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες?» Τον ρώτησε ο Καίσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη, μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας, να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής.
επάνω στον Πιλάτο. Υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, σαν το ασπαζόμαστε, είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμεσα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο τον Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρές του πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σύδετας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

δε λύπησαι, εις το δεξί του χέρι, τη λύση τες φλεξούδες της, κρατώντας το μαχαίρι, και κόπτη τη σερίχνη της, συγκράτες δίχως πόνο, κηρύζες το χρυσόν μαλλιόν, της απομείνα μόνον, μαλλιά που ρίχνας αίτιες, και την καρδιά επληγώνα, στη γυναίξα πλωστήκανε κι οι σκόνες

0: 40 λεγότανε, γιατί ακριβώς όλοι ενιστεύαμε και περιμέναμε να έρθουν τα άλλα Χριστούγεννα.
1: Με το γέρο που φτάνε τα Χριστούγεννα το βράδυ και έβγανε το σαρίκι και σταμάτησε μπροστά στην εικόνα του. Κάνε το σταυρό του.
2: Ψήνομαι και μαραίνομαι ως αντιγκωμένη βιόλα. Ό,τι να σ' ανεστορηθώ, μα τα ξεχνώ σου κιόλα.
1: Οι γυναίκες πήγαιναν στην εκκλησία το Χριστούγεννα το βράδυ από σπέρα και... Εμείς τα κοπέλια γυρίζαμε, παρόλο που ήταν σκοτίδι, δεν είχε φως στο χωριό. Και θυμούμε τα ντακουνάκια του που ήταν μαντάς. Μαντάς το παπούτσι από κάτω, δεν είχε λάστιχο, δεν είχε αυτό το απαλό πετσί, ας πούμε. Ήταν μαντάς, ένα σκληρό παιδούλι σαν το ξύλο που το βάνε ο τσαγκάρης. Και θυμούμε τα ντακουνάκια του στη νύχτα το γυναικό, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, στα σοκάκια που πηγαίνανε. Χτυπούσανε σαν το σφυρί, ας πούμε, κατάλαβες.

ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό έχουν εντοπιστεί, είχαν εντοπιστεί και καταγραφεί ένας αριθμός από κτίρια τα οποία χρονολογούνται από το 1900 περίπου μέχρι το 1650 π.Χ. Οπότε μιλάμε για την πρώιμη ανακτορική περίοδο. Τα κτίρια αυτά έχουν το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι κατασκευασμένα από πολύ μεγάλου μεγέθους πέτρες, ογκόλυθους σχεδόν, και ο περίβολος που είχαν απ' έξω εξίσου κατασκευασμένος με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στην ιστορία, γιατί παρόλο που έχουν εντοπιστεί και σημειωθεί αρκετές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή του χωριού, δυστυχώς δεν έχουν ανασκαφεί ακόμα. Οπότε θα πάμε στην πρώιμη περίοδο της Βενετοκρατίας. Θα μιλήσουμε για την πρώτη γραπτή μαρτυρία του τοπωνυμίου Κρούστας, που βρίσκεται σε μια εντυχισμένη επιγραφή στο ναό του Κάτω Άι Γιώργη, που χρονολογείται το 1312 με 1321 μετά Χριστόν. Έπειτα, μετά από αυτό, βρίσκουμε το όνομα του Κρούστα σε νοταριακά έγγραφα του 16ου αιώνα και σε απογραφές και βενετικές και τουρκικές. Να μιλήσουμε λίγο για την περίοδο της Ενετοκρατίας, στην οποία και ανήκουν οι τρεις τοιχογραφημένοι ναοί. Ο ένας είναι ο Κάτω Άι Γιώργης που μόλις είπαμε. Ο άλλος είναι ο Άγιος Νικόλαος στον Καλό Ποταμό, που πρόκειται για μοναστήρι. Και μάλιστα έχουμε μία μαρτυρία ότι κάποια στιγμή καταστράφηκε ο νότιος τείχος του και οι κάτοικοι του χωριού τον αναστήλωσαν με τις δικές τους τις δυνάμεις και τις πενιχρές προφανώς οικονομίες που είχαν. Και ο τρίτος ναός είναι ο Άγιος Ιωάννης τους Λάκους, που χρονολογείται το 1347-48.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει αγιογραφηθεί από ό,τι λέει εδώ στη δυτική πλευρά του ναού το 1347 με 1348.
1: Νομίζω ότι πιο πλούσιο όσον αφορά την αγιογραφία δεν έχουν δει τα μάτια μου.
0: Είναι πάρα πολύ καλά αγιογραφημένος. Δυστυχώς όμως αρχίζει σιγά σιγά και ευθύνεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Εδώ υπήρχε παλιά, εάν πήρνουμε από τη χρονολογία του λαού, ένας οικισμός ο οποίος οδηγόταν Σλάκος. Καθόταν, μάλλον ήταν μεσαιωνικός, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και έχω ακούσει από τους παλιούς. Και υπήρχε εδώ πάνω, εδώ μπροστά σπίτια και εδώ πίσω. Σιγά σιγά φαίνεται μετά από παρέλευση χρόνων, ο οικισμός έφυγε και πήγε στο χωριό, στον Κρούστα. Οι τιμωρίες της κολάσεως, η παρακαθίστασα είναι αυτή, δηλαδή αυτή που παρακαθίζει για να ακούσει κάτι με πτώκιο να το μεταφέρει, ο κλέφτης, ο παραβλακεστής, αυτός που πάει να πάρει ας πούμε το χωράφι του διπλανού. Εδώ είναι η αποστρέμφουσα τα νήπια και εκείνη, ο κάτω δεξιά είναι ο πανοκαμπανιστής από ό,τι γράφει, δηλαδή αυτός που ζυγίζει παραπάνω από το κανονικό. Το αριστερό τώρα εδώ δεν φαίνεται ακριβώς τη γράφει, αλλά από κάτω είναι ο ακίμητος σκόλιξ της κολάσεως. Δηλαδή αυτός που όταν ο κολασμένος πάει στην κόλαση, τον τρώει πάντα ο σκόλικας. Αυτός δεν κοιμάται, πάντα τρώει τον κολασμένο στην κόλαση. Αυτός είναι. Εδώ είναι η γέννηση του Χριστού. Βλέπετε κάτι χρώματα στο γερά που δεν υπάρχουν στις άλλες αγιογραφίες. Η Παναγία, η Θυλάζουσα, από κάτω είναι εκεί που το δοχείο που πλήρανε το Χριστό όταν γεννήθηκε. Βλέπετε εδώ.

0: φόρεμα, τι ωραία σχέδια που δεν τα βρίσκεται πουθενά, ας πούμε, σε άλλες αγιογραφίες. Εδώ είναι όλα οι γοστοί και όλοι αυτοί που είδανε τη γέννηση του Χριστού. Από κάτω είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
1: Πατέρ μου, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι βλέπω ένα τέμπλο πέτρινο.
0: Είναι ένα από τα λίγα, από τις λίγες εκκλησίες που υπάρχουν πέτρινα τέμπλα. Το ιερό είναι ακριβώς όπως είναι και σήμερα στις εκκλησίες. Αυτό που αλλάζει μονάχα είναι ότι είναι ο αναπεσόν Χριστός, ο οποίος είναι πάνω από το σύλλομα του ιερού, που συνήθως αγιογραφείται πάνω στον δυτικό τοίχο, ο οποίος είναι η Σταύρωση.

Δεν ήστηγε ο κόσμος όταν ερχόταν τα Χριστούγεννα, ήταν ωραία. Τα νιώθες. Δεν είχες μουσική όλες τις μέρες. Όπως έχουν σήμερα, βάζεις καβαλιτσέρι στα μάτια, βάζεις το μαγνητόφωνο, το μουντάκι, το σκουλάκι σου παίζουν όλη μέρα στα αυτή. Τότε δεν είχε τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, περίμενε να έρθει ο νεαρός να σε πάρει στο καφενείο να ακούσει μια κοντιλιά να πούμε. Και ασύρισε ένα χορό. Δεν είχε τότε αυτά που υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό ήταν ωραία, μωρέ. Η στέρηση κάνει τα πάντα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν στερείται, δεν δημιουργεί. Πώς θα σου το πω. Κατάλαβε. Πρέπει να στερηθείς για να ζήσεις, να πούμε.

0: Το πρωί τώρα τα Χριστούγεννα λέγαμε κάλαντα. Πάει στα ζωκάκια, σου δίνανε ένα αυγό, ένα κουλουράκι, ένα κομμάτι ψωμί, αυτά δίνανε. Μια φορά τα πάνε τα κάλαντα, τρία παιδιά τέλος πάντων, και μετά πρέπει να το σε ρίχναν και καμπόσες δραχμές. Κάθονταν χάμε να τα μοιράσουν, κάθονταν χάμε. Και βάλανε ένα αυγό καθένας γύρω-γύρω, και σαν και δύο τρία δραχμές, έτσι πήρανε οι δυο. Και τα λούδια το έκανε και χτύπησε τα πόδια και μάλιστα και τα άσπασε τα αυγά. Κατάλαβε. Οι γλέδια στελειώνανε, ας πούμε.
1: Στα σπίτια, φαντάζομαι.
0: Ε?
1: Στα σπίτια στελειώνανε τα
0: γλέδια. Όχι. Πού? Στελειώνανε αργά στα καφενεία, σε μικρά, τόσα ήταν τα καφενεία, μωρέ. Κάθε ζωλιρά στη μέση, ένα πεζιάκι από τσιά και πίναν όρθια, οι τελικανείς μια ρατσί και χορεύαν τις κοπελιές όλη νύχτα. Όσο απλά πράγματα. Μετά που σκολούσαν τα γλέδια, που σκολούσαν συνήθως, ζωλιά, θέλανε κοπελιά πάντσι, μισθό να τις πάρουν, μόνο να τα παθέσουνε. Κάναμε καντάδες, ξέρεις τι πάει να πει καντάδα. Καντάδα να σαλεύουν τα χώματα. Μαντινιάδες απεριόριστες, τσελίρα γλυκιά σαν το μέλι. Εγώ κάμα καντάδες, πάει στις γειτονιές μέσα, ανάβαν τα φώτα, μόλις ακουβάνε τα λίρα, ανάβαν όλοι τα... και ξανασηκώνταν πάλι.

0: Zimari te facem vanne, lavi, racini, limoni.
1: Ce taglio?
0: Ce vanne ce te cano in cotone roce ta malasso.
1: Εμείς έκαναμε διάφορα είδη. Δεν πετούσαμε από το φύλλο τίποτα. Κόβουμε ό,τι ταιριάζει ή κάνουμε. Αυτά είναι... Πες τα μα. Τα ξεφτέρια. Αυτά τα λέμε κατουμάδες. Αυτά είναι τα φιονγκάτσια. Αυτό τώρα είναι το σαρίτσι. Τώρα κάνουμε και ένα κουρλάτσι.
2: Τώρα από πάνω βάζουμε κανελίτσα,
1: αμύγδαλο και σουσάμι.
3: Είμαι σίγουρη ότι τα αμύγδαλα είναι το τόπο μας.
0: Πάρετε παιδί μου, πάρετε!
3: Λοιπόν, εγώ...
0: Για τα έχουμε πάει!
3: Εγώ ξέρεις τι θα κερδώσω αυτά. Χρόνια πολλά.
0: Πού πια να πάτσουμε για τα άνθρωπα. Λέα, από τη μεγάλη σαρίκα. Τη μεγάλη.
4: Την πάρω όλοι.
5: Την πρωτοχρονιά μας επέπαν τα κοπέλια μας, ήταν μια μπετσέτα η μάνα μου τέλος πάντων και με έπεπε στις σημειάς λαλάς και έτσι βάζαν ένα νερικό ψωμί, έτσι βάζαν ένα κομμάτι κρέας, έτσι βάζαν δύο-τρία στραγάλια που τα είχε κουρασμένο ο γιος από σπέρα, φιστίτσια, τέτοια πράγματα και έτσι κάνα το ποδαρικό και μου δίνε. Τι μου δίνε. Κάτι λίγα, αλλά ήταν ανάγκη να πάμε εκεί έξω. Είχε γέος με έναν όξο από το χωριό και παίρνες την πετσέτα, δεν είχαμε καλαθάκια από τα δούμε.
6: Στο χωριό του Προύστα λειτουργεί σχολείο από το 1880.
7: Τα αντρικά υποδήματα είχαν αυτό εδώ το γύρισμα από πάνω και ήταν από κάτω ένα κορδόνι. Στην ουσία η φαντό.
5: Είκοσι φούρνους στο χωριό και δουλεύαν όλοι τα ξέρω για να βγάλουν φτάσμα.

τα βουνά του Κρούστα γενικότερα έχουν φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τους εκείνους που αντιστέκονταν στις δυνάμεις κατοχής, όπως έγινε και αργότερα. Στη διάρκεια, ας πούμε, της γερμανικής κατοχής, όπου αρκετοί κάτοικοι του Κρούστα μπήκαν στην αντίσταση και στο ΕΑΜ και κατέφυγαν στα ορεινά, όπου τους κυνηγούσαν φυσικά οι Γερμανοί εξαιτίας της αντίστασής τους αυτής. Το Φεβρουάριο του 1944 οι Γερμανοί συνέλαβαν και βασάνισαν αρκετούς από τους κατοίκους του χωριού με αφορμή την προσχώρηση κάποιων Ιταλών στο αντάρτικο της περιοχής. Ένα επίσης από τα πιο τραγικά γεγονότα για την περιοχή και μάλιστα συνέβη τις τελευταίες μέρες πριν από την αποχώρηση των Γερμανών ήταν η εκτέλεση της μητέρας και της αδερφής του Γιάννη Ρουκουνάκη μέσα στο σπίτι τους. Στο χωριό του Κρούστα λειτουργεί σχολείο από το 1880. Φτιάχτηκε ένα δημοτικό και στη διάρκεια της κρατικής πολιτείας, όπου λειτουργούσε και γραμματοδιδασκαλείο, και μέχρι το 1913 που υπήρχε ένα τετραετές κατώτερο δημοτικό σχολείο.

0: Χρόνια πολλά.
1: Καλό στη βούλα.
0: Τι κάνεις, Ευθύμη?
2: Εδώ, ράβουμε.
0: Ευθύμη.
2: Ναι.
0: Ξέρω ότι φτιάχνεις φορεσιές από όλη την Κρήτη, όμως θέλω λίγο-λίγο να μιλήσουμε για τις φορεσιές του τόπου μας.
2: Να μιλήσουμε.
0: Για πες μου, τι ιδιαιτερότητες έχουν?
2: Ιδιαιτερότητες, κοίταξε να δεις τώρα, η Άντριτσι δεν έχει μεγάλες διαφορές σε όλη την Κρήτη. Ελάχιστα πράγματα. Τα γυλαίκα ήταν σχεδόν τα ίδια, η σταυρωτά ή ανοιχτά, οι βράχες οι ίδιες. Αλλά όπως και σε όλη την Κρήτη, έτσι τώρα έπαιζε πόσο, μάλλον να το πω αλλιώς, η οικονομική κατάσταση του καθενός. Αν έκανε ένα υφασμάτινο γυλαίκο, αν έκανε ένα τσόχινο, αν έκανε βράκα υφασμάτινη, βράκα τσόχινη, η οποία κόστιζε παραπάνω. Ήταν καθαρά το οικονομικό το θέμα, τι μπορούσε ο καθένας να φτιάξει στο κομμάτι το αντρικό.
0: Από παιδί πάντα θαύμαζα όλους όσους κυκλοφορούσαν στο χωριό και φορούσαν αυτά τα κεφαλομάντιλα.
2: Ναι, αυτό
0: είναι. Τα βλέπω κάπου αλλού.
2: Αυτό, ναι, είναι εδώ της περιοχής. Είναι εδώ της περιοχής. Είναι αντρικό, βέβαια, είναι τσεντυμένο. Έμπαινε όπως μπαίνει το άλλο, υφασμάτινο. Και φυσικά, βέβαια, το είχαν για κάτι καλό. Δεν ήταν κάτι καθημερινό. Το απλό το καθημερινό ήταν ένα απλό μαύρο τετράγωνο πανί. Και φυσικά, βέβαια, και αυτό το κεντυμένο ήταν και για τους πιο νέους. Ένας που παίρνει σε λίγο ηλικία, και αν το είχε, θα το φύλαζε, δεν θα το χρησιμοποιούσε. Κάποια πράγματα, όπως εδώ, σε αυτό εδώ το ρασίδι,
0: ναι.
2: Το καθημερινό, το απλό, είναι από δίπλα, αν το φέρεις να το ανοίξουμε.
0: Όπου από βάρος.
2: Το οποίο είναι μάλινο, βέβαια, από ρασά, εντάξει, είναι από την ανάποδη μεριά διπλωμένο. Και αυτό το έχουν φτιάξει γυναίκες. Είναι κάτι καθημερινό και απλό. Ναι. Αυτό εδώ όμως το πιο προσεγμένο, το πιο καλό, το έφτιαχνε μάστορας. Έπρεπε να φτιαχτούν αυτά εδώ.
0: Το κομμάτισε
2: όλο. Και αυτό εδώ όλο χειροποίητο, είναι ραμμένο στο χέρι. Γενικώς αυτή η δουλειά, σε αυτή τη δουλειά δεν μπαίνει μηχανή.
0: Και ναι. Εδώ τι συμβολίζει αυτό?
2: Εδώ πέρα δεν συμβολίζει κάτι, ήταν το μέσο, ήταν περίπου στη μέση, έμπαινε. Και έμπαινε στη μια μεριά, έμπαινε το όνομα του ιδιοκτήτη και στην άλλη ημερομηνία κατασκευής. Αυτά βέβαια ήταν σε ανοιχτό χρώμα, ήταν τα πιο καλά. Μπορούσε να γίνει και σε μαύρα, όπως τα συνηθισμένα μαύρα. Μπορούσε να γίνει σε τέτοιο ανοιχτό χρώμα ή καφέ χρώμα, με βακέτα που ήταν πιο κακή ποιότητα δέρμα, αλλά πιο ανθεκτικό, και τα είχαν για τις καθημερινές και για τις δουλειές. Τα αντρικά υποδήματα είχαν αυτό εδώ το γύρισμα από πάνω και έμπαιναν από κάτω ένα κορδόνι. Στην ουσία η φαντό γινόταν με κάποιο τρόπο, που ήταν τα στιβανοδέματα, τα οποία κλεινότανε. Τα πλέκανε οι γυναίκες, βέβαια.
0: Η γιαγιά μου έλεγε ότι κάθε ερωτευμένη γυναίκα το έφτιαχνε για τον άντρα της.
2: Συνήθως τα δίδανε οι κοπελιές στους νεαρούς, τα φτιάχνανε.
0: Όσον αφορά τώρα τα γυναικεία.
2: Ναι. Αυτά φτιαχνότανε και αυτά με τα ίδια δέρματα, δηλαδή τα καθημερινά. Μπορεί να ήταν από βακέτα. Τα πιο καλά ήταν με το μάρι. Τα γυναικεία δεν ήταν γυρισμένα από πάνω. Κάνανε αυτές τις εγκοπές, αυτές τις κότσες από πάνω. Μια άλλη παραλλαγή, βέβαια, των στιβανιών των γυναικείων ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, το κάτω, ήταν κόκκινο. Ήταν δέρμα κόκκινο, αυτά τα λέγανε κοκκινομούζακα. Και ήταν για πιο καλό και για τις πιο νέες. Αυτά φοριόταν μέχρι μερικά στιβάνια εδώ πέρα κοκκινομούζακα, μέχρι το 1970 τόσο. Μπορεί να έχει κανένα φυλαμένο κάπου, αλλά δεν το ξέρω.
0: Γυναικεία, κρουσιανή, φορεσιά.
2: Ναι, γυναικεία, κρουσιανή, φορεσιά. Λοιπόν, το σακοφίστανο. Σακοφίστανο. Έχω εδώ πέρα ένα φέρτο.
0: Το πράσινο.
2: Ναι, το πράσινο.
0: Τα χρώματα είναι πολύ ωραία σε αυτές τις φορεσιές,
2: Αυτό εδώ είναι ο σάκος, η φούστα από κάτω, που μπορεί να είσαι ένα με χαρμπαλά ή ένα ή δυο, αναλόγως πώς το θέλανε. Όταν βέβαια είσαι ένα χαρμπαλά ήταν πιο πλατής. Όταν ήταν δύο ήταν πιο στενή. Ο σάκος από πάνω και από μέσα άσπρη φούστα με πληκτό, το οποίο όταν φοριότανε, αυτό φαινόταν λίγο-λίγο από κάτω από τη φούστα.
0: Κούδες φορούσαμε εμείς εδώ.
2: Φορεθήκανε, έχω τρεις μαρτυρίες ότι φορεθήκανε κάποιες κούδες εδώ πέρα, αλλά πολύ παλιότερα στην Κρυτσά διατηρήθηκε πολύ περισσότερο, που ήταν και ο τόπος καταγωγής της. Ένα κομμάτι τώρα της κούδας είναι αυτό, δεν έχει τελειώσει, είναι το πίσω μέρος του σχεδίου της κούδας.
0: Οπό, τι ωραία.
2: Γιατί στην ουσία η κούδα είχε, στην ουσία ένα μοτίβο ήταν, με μικροπαραλλαγές, και αυτή εδώ ήταν η φούστα της κούδας. Φέρα αυτό εδώ.
0: Α, ωραία.
2: Αυτό εδώ ήταν η φούστα της κούδας. Έτσι, mm-hmm. από τη μέσα, η οποία γυριζόταν με τον τρόπο που γυριζόταν και
0: έβγαινε το όμορφο τριαντάφυλλο.
2: Και έβγαινε αυτό που έβγαινε από πίσω. Ένα άλλο ρούχο που φορέθηκε βέβαια εδώ πέρα, από τις πολύ μεγάλες γυναίκες όμως, ήταν αυτό εδώ που έφερε ένα πίσω, ένα γκρι, αυτό εδώ, το οποίο ήταν όπως το σακοφί, ήταν στην ουσία, αλλά ενωμένο.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό φοριόταν από τις πιο μεγάλες γυναίκες. Mm-hmm. Το λέγανε ζυπόνι. Το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί και δεν φορέθηκε ούτε από τις τελευταίες μεγάλες. Οι πιο παλιές μεγάλες το φορούσαν.
0: Θα μου φτιάξει και εμένα.
2: Άμα γεράσεις.
0: Άμα γεράσω. Λοιπόν, Ευθύμη. Είσαι ο ράφτης του χωριού. Είσαι ο πρωτοχορευτής του χωριού.
2: Δεν είμαι και πρωτοχορευτής, εντάξει.
0: Είσαι ο πρωτοχορευτής του χωριού.
2: Σε συνδυασμό με τους άλλους χορεύουμε, ναι.
0: Και θέλω τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο χωριό και να αποκαλύψουμε το μουσικοχορευτικό μας πλούτο.
2: Εύκολο είναι.
0: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Γενικά στο Σύλλογο προσπαθούμε να βάλουμε όλους τους νεότερους στο σκεπτικό των παλιών. Σύμφωνα με αυτό που κάνανε οι παλιά, να μπουν σε αυτή τη λογική και σε αυτό το σκεπτικό. Δεν θέλουμε να αντιγράψουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε τώρα όταν κάνουμε τα κάλαντα, όταν πούμε τα κάλαντα, θέλουμε και τα παιδιά κοντά, στο χορό. Τα θέλουμε κοντά. Ας κρατάνε στην άκρη την αρχή, δεν πειράζει. Θα μπαίνουν μετά σιγά σιγά, θα μπουν και μπροστά. Το ίδιο γίνεται και με το τραγούδι. Να ξεκινήσουν σιγά σιγά, να πάρουν μια πρώτη επαφή και να ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και να μην ξεπεράσουν κάποια όρια.

0: Λοιπόν, Βούλα, έλα να πούμε εδώ, μην τα κάνει το παπαδιού μέσα, να αναζημώσαμε.
1: Το ζεστό ψυγείο, ξέρεις που μου αρέσει.
2: Μην τα κάνετε.
3: Σε βουλήσαμε.
4: Πάντα στις γιορτές κάνετε το φτάσιμο.
2: Σαφή το κάνουμε, αλλά τώρα τις γιορτές ακόμα πιο πολύ. Ούτως ώστε να δίνουμε στα κοπέλια και στις ανθρώπους της συγγενείς μας, γιατί είναι το παραδοσιακό μας εδώ στο χωριό. Και έχουμε και το νερικό παράλληλα, αλλά τώρα τις επόμενες μέρες, κοντά στην πρωτοχρονιά, έχουμε κάνει και μια μικρή προετοιμασία να κάνουμε μερικές ομαθιές, που γι' αυτό είναι παραδοσιακό, χριστουγεννιάτικο. Η μαμά ξέρει καλύτερα.
4: Τι είναι οι ομαθιές?
2: Οι ομαθιές είναι ότι παίρνουμε τα έντερα από το γουρούνι που έχουμε καλοταΐσει όλο τον καιρό, το σφάζουμε και παίρνουμε τα έντερα, τα καθαρίζουμε και βάζουμε διάφορα μπαχαρικά και χόντρο μέσα στο έντερο. Το γεμίζουμε με μια διαδικασία μυρωδικά, παραδοσιακά και κάνουμε τις ομαθιές.
5: Τη σημασία των Χριστουγέννων ως επιτοπίστω την παίζανε οι γυναίκες, να πούμε. Που εζημώνανε. Το φτάσιμο του Κρούστα δεν μπορεί να γίνει άλλο. Κατάλαβε. Τα Χριστούγεννα δηλαδή ήταν να ανεδιάσεις από παραπάνω, να δεις το χωριό να καπνίζει, τα φούρνους όλοι, όλοι φωνήσουν. 20 φούρνους στο χωριό και δουλεύαν όλοι τα Χριστούγεννα. Βγάλανε φτάσμα, κουλουράκια μην και έκαναν οι γυναίκες στο σπίτι, ξέρω τι να κάνανε, νερικά έκάνανε.

0: Γενικά, είναι ένα χωριό με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθεί να διατηρήσει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Μέσα από το χρόνο, μέσα από την ιστορία το βλέπουμε αυτό, μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων, ακόμα και μέχρι και τώρα, με τις καθημερινές τους συνήθειες, με τα ήθη και τα έθιμα που διατηρούν, να αντισταθούν, να κρατήσουν την παράδοση, να κρατήσουν αυτό που τους κάνει διαφορετικούς. Η ιδιαιτερότητά τους την μπορούμε να τη συναντήσουμε σε πάρα πολλά στοιχεία. Στον τρόπο που χορεύουν, ακόμα και στον τρόπο που περπατούν.
1: Χορεύανε πρινιανό, τον αγκαλιαστό, το ζερβόδεξο, το βουργάρι. Δεν χορεύανε σούστα, δεν χορεύανε συρτό. Οι κοντιλιές έτσι χορεύανε μόνο σε μια μελωδία, στη μελωδία του Όμανα, με όλες οι υπόλοιπες κοντιλιές καθότανε κάτω στο τραπέζι και τραγουδούσανε. Δεν χορεύανε σιγανό σε όλες τις μελωδίες της κοντιλιάς, μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι.

όμορφα, πιο στρωτά, χωρίς τα πολλά πηδήματα που κάνουν τώρα, χωρίς τις πολλές χειρονομίες που κάνουν τώρα, ούτε στο χορό, αλλά ούτε και στο τραγούδι την ώρα που τραγουδούσε ο άλλος ή την ώρα που έπαιζε ο άλλος τη λύρα ή οποιοδήποτε άλλο όργανο. Ήταν πιο όμορφα και πιο στρωτά. Χορεύανε σαν να ζωγραφίζανε κάτω στο χώμα.

0: απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Και στο κομμάτι της μουσικής και στο κομμάτι του χορού. Έτσι δεν... οι σκόποι που παίζανε ήταν μετρημένοι. Οι κοντιλιές παίζανε ήταν μετρημένες. Δεν είχαν την ποικιλία που έχουν σήμερα. Αυτό που δίδανε βάση ήταν οι μαντινιάδες και το τραγούδι περισσότερο, και γι' αυτό πιθανόν να ήταν και αυτά που παίζανε πιο απλά σε σχέση με αυτά που παίζονται.

0: Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο, η ζωή του Αγίου Νικολάου. Συνέχεια, από το πρώτο κεφάλαιο, ο βίος του Αγίου Νικολάου, ο χριστιανισμός στη Λυκία.

Στα μέσα του 3ου αιώνα έχουμε και πάλι νέες πληροφορίες για το χριστιανισμό στην επαρχία της Λυκίας. Μία καλή ιστορική βάση φαίνεται να αποτελούν τα γεγονότα με το μαρτύριο του παρηγορίου και του Λέοντα, δύο καλών φίλων, αθλησάντων εν πατάρης της Λυκίας, κατά το διωγμό του Βαλεριανού και του Γαλλιεινού, 258-259. Ο μαρτυρικός θάνατος του παρηγορίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το σώμα του βρίσκεται εγκαταλελειμμένο έξω από την πόλη. Ο μόνος που έχει το ψυχικό σθένος να το επισκεφθεί είναι ο Γερολέων, ο πιστός του σύντροφος. Κάποια μέρα, εκεί που περπατούσε, βρέθηκε ο ευσεβής αυτός χριστιανός στη μέση μιας ενθουσιώδους πομπής προς τιμή του θεού Σέραπη, θεού των Αιγυπτίων, οδηγούμενη από τον επίτροπο Λολιανό που εκτελούσε και τα καθήκοντα του Ανθιπάτου. Βέβαιος για τη χριστιανική του πίστη, ο Λέων έκανε μια χειρονομία περιφρόνησης για τη θεότητα, ενώ άρχισε να μιλά τιμητικά και εγκομιαστικά για τον Ιησού Χριστό. Όλοι αντιλήφθηκαν πως ο Λέων ανήκει στην καινούργια θρησκεία του χριστιανισμού, αλλά δεν αντιδρούν στην προσβολή. Έτσι, ο Λέων έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο σπίτι του ανενόχλητος. Τη νύχτα βλέπει σε όραμα ότι έχει ριχτεί μέσα σε ένα ορμητικό χύμαρο, ώστε να ξαναζήσει τα γεγονότα της σκηνής του θανάτου του φίλου του παρηγορίου. Αρχίζει λοιπόν να φλέγεται από πόθο μαρτυρίου και να επιδιώκει ολοένα και περισσότερο το μαρτύριό του. Και έτσι, ενώ πηγαίνει πάλι να τιμήσει το σώμα του φίλου του, σταματά στην πλατεία των Πατάρων, πλησιάζει τον ναό της Θεάς Τύχης, αρπάζει τους λίχνους και τα κεριά με τα χέρια του και τα αναθήματα και τα πετά στο δάπεδο, ποδοπατώντας τα. Ο κόσμος αναστατώνεται. Αρχικά δεν αναμειγνύεται, περιμένοντας ίσως την εκδίκηση της ανύπαρκτης Θεάς, η οποία θα τιμωρούσε τον Ιερόσυλο. Στη συνέχεια, οι πιο έξυπνοι, φοβούμενοι ότι η Θεά έπαψε να τους προστατεύει πια, καταγγέλουν το γεγονός στις αρχές. Φέροντας το Λέοντα μπροστά στον Επίτροπο, επιβεβαιώνει τα αδιάντροπα λόγια που χρησιμοποίησε εναντίον της Θεάς Τύχης, του Σέραπη και άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων. Ο Επίτροπος, που δεν του αρέσει η βία και επιθυμεί τη γαλήνη, τον προτρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό. Να αναγνωρίσει δημόσια, δηλαδή εμπρός σε όλο τον κόσμο, το μεγαλείο των θεών και μετά να συνεχίσει να πιστεύει σε όποιο θεό θέλει, που τον ευχαριστεί. Η σταθερή και θερμή πίστη του Λέοντα δεν του επιτρέπει τέτοιους συμβιβασμούς. Στα αυτιά του ακούει τα θεία λόγια του Κυρίου, που του δίνουν τόση χαρά. «Καθένας που θα ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα κάνω το ίδιο και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς». Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10, στίχος 32. Επιθυμεί να ακολουθήσει τον πρωτομάρτυρα και αρχιμάρτυρα Χριστό, τον πιστό και αληθινό μάρτυρα, όπως τον αποκαλεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, στίχος 5. Θέλει να είναι ο τέλειος μαθητής του Χριστού, που μιμείται τον πρωτομάρτυρα Χριστό και επισφραγίζει με το ίδιο το αίμα του την προσωπική ομολογία πίστεως προς τον Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά του, περιγράφει στους Εφεσίους τη χαρά που αισθάνεται που του δίνεται η ευκαιρία να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Είναι για αυτόν στιγμές πρόγευσης της ζωής του Παραδείσου. «Και εσύ Χριστό είναι». Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 1, στίχος 23. Όταν αργότερα παίρνει το δρόμο για τη Ρώμη και μαθαίνει πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν χρήματα για να εξαγοράσουν την ελευθερία του, τους γράφει: «Σας παρακαλώ, μη δείχνετε την αγάπη σας σε μένα σε ακατάλληλο χρόνο. Αφήσετε με να γίνω τροφή των θηρίων, με τα οποία θα επιτύχω να βρω τον Θεό. Τώρα θα γίνω αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, διότι ο κόσμος ούτε το σώμα μου θα ειδεί». Ο Λέων επιθυμούσε να απολαύσει το λουτρό αίματος και το δεύτερο βάπτισμα, το οποίο απαλλάσσει τον μάρτυρα από κάθε αμαρτία. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτό το βάπτισμα:
και μη θαυμάσετε αν αποκάλεσα βάπτισμα το μαρτύριο. Διότι και εδώ το Άγιο Πνεύμα πλούσια υπερίπταται και έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων και τέλειος γίνεται της ψυχής ο καθαρισμός και ανερμήνευτος. Και όπως αυτοί που βαπτίζονται στο νερό λούονται με το θείο λουτρό, έτσι και αυτοί που μαρτυρούν λούονται στο αίμα τους. Ο Επίτροπος ακόμη και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να βρει κάποιον τρόπο να μην τον καταδικάσει, αλλά ο Λέων παραμένει σταθερός και αδιάλακτος σε ό,τι αφορά την πίστη του. Στο τέλος καταδικάζεται σε θάνατο. Θα τον έσαιρναν μέχρι το χείμαρο και εκεί θα τον αποκεφάλιζαν. Μετά θα ήταν έργο των Ορναίων και των Θηρίων να μην αφήσουν το λείψανο του πνευματοφόρου μάρτυρα, να το αφανίσουν από προσώπου της γης. Οι εχθροί της Εκκλησίας δεν ήθελαν να έχουν οι χριστιανοί ούτε και αυτά τα ιερά λείψανα των μαρτύρων, ούτε τα αίματά τους, ούτε και ένα από τα τεκμήριά τους, τμήμα από τα ρούχα τους, τα υποδήματά τους, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν, λίγα από τα ιερά λείψανά τους, τον σκούφο τους κλπ. Τα οποία, όπως μαρτυρεί και ο Ιπόλυτος, με πολύ σαφήνεια πολλούς οδήγησαν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Όταν κάποιος από τους χριστιανούς κληθεί για να μαρτυρήσει, αφού μέσα του γεννηθούν κάποιοι ιεροί πόθοι με τη χάρη του Θεού, αμέσως όλοι

η απάντηση που δίνει παραμένει πάντοτε ίδια. «Είμαι χριστιανός». Εδώ έχουν εφαρμογή εκείνα τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου προς τους τεσσαράκοντα μάρτυρες, που πάντα είναι επίκαιρα και διαχρονικά. «Ω ευτυχισμένες γλώσσες, όσες άφησαν την ιερή εκείνη φωνή, είμαι χριστιανός, την οποία δέχθηκε ο αέρας και αγιάστηκε, οι άγγελοι επεδοκίμασαν όταν την άκουσαν, από την οποία τραυματίστηκε ο διάβολος με τους δαίμονες, ο δε Κύριος την υπέγραψε στους ουρανούς». Η ομολογία του μάρτυρα εμπρός στον κυβερνήτη αποδεικνύει την ακλόνητη πίστη και την στέρεη αγάπη του στον Χριστό. Η Εκκλησία δέχεται πως οι μάρτυρες, με την τόση αγάπη στο Θεό και τη διάθεση θυσίας, έχουν ανεβεί πολύ ψηλά στους παραδείσιους χώρους της αγιότητος και με την ομολογία τους έχουν αγιάσει το σώμα, την ψυχή, τη γλώσσα, τη διάνοια, ακόμη και την ατμόσφαιρα και τον αέρα που τους περιβάλλει, και έχουν εξασφαλίσει θέση στην ουράνια πολιτεία. Ο Άγιος Κυπριανός τους ονομάζει «Ναούς του Θεού» και μακαρίζει τις φυλακές που τους φιλοξενούν, ενώ ο ίδιος χαρακτηρίζει μακάριο τον εαυτό του όταν παίρνει την απόφαση να τους επισκεφθεί στις βρώμικες, σκοτεινές και ανήλιες φυλακές τους, για να αγκαλιάσει τα ιερά τους σώματα, να ψηλαφίσει τα τίμια χέρια τους και να φιλήσει τα χείλη τους που αγιάστηκαν με την ομολογία του ονόματος του Χριστού. Οι μάρτυρες είναι οι δια Χριστών πάσχοντες. Ο κυβερνήτης λέει στον Κρεσέντο πως δεν είναι αντίθετο στην ιδέα του να λατρεύει κάποιον άλλο Θεό ή να ακολουθεί κάποια διαφορετική θρησκεία. Όμως δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Κρεσέντο δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό και καταδικάζεται σε θάνατο μέσα σε ένα καμίνι πυρακτωμένο. Με τους διωγμούς του αυτοκράτορα Δεκίου 250-251 φαίνεται να σχετίζεται και το μαρτύριο του Θεμιστοκλή και του Διοσκουρίδη. Ο τελευταίος είχε αναπτύξει στα μοίρα μια αξιόλογη δραστηριότητα σχετικά με το κήρυγμα και τις βαπτίσεις. Το ξέσπασμα του διωγμού αναγκάζει το Διοσκουρίδη να ζητήσει καταφύγιο στα βουνά βόρεια της πόλης. Ο επικεφαλής έστειλε στρατιώτες να τον αναζητήσουν στα βουνά. Αυτοί συνάντησαν τον Θεμιστοκλή που ήταν βοσκός και τον ρώτησαν μήπως είδε τον Διοσκουρίδη. Ο Θεμιστοκλής όχι μόνο δεν φανέρωσε τον φίλο του που έκρυβε, αλλά δήλωσε πως και ο ίδιος ήταν χριστιανός. Αφού υποβλήθηκε σε ανάκριση από το διοικητή Ασκληπιό, καταδικάστηκε, βασανίστηκε και θανατώθηκε. Στο μεταξύ συνέλαβαν και τον Διοσκουρίδη, τον οποίο έριξαν στη φυλακή. Στην άρνησή του να δεχτεί δημόσια κάποιο συμβιβασμό, τον σκότωσαν. Ο μοναδικός πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος συνδέεται βεβαιότατα με τη Λυκία, είναι ο Μεθόδιος, επίσκοπος στην πόλη Όλυμπος, ενδεχομένως και στα Πάταρα, σύγχρονος του Αγίου Νικολάου ή λίγο προγενέστερος. Δυστυχώς, η αντίθεσή του προς τους οργιανιστές στρέφει τον ιστορικό Ευσέβιο Κεσαρίας εναντίον του, ώστε να μην αναφέρει για αυτόν τίποτα στην εκκλησιαστική του ιστορία. Σήμερα πάντως καταλήγουν οι ιστορικοί στο να προσδιορίζουν ως χρονολογία θανάτου του το 311 ή το 312 μετά Χριστόν. Η παρουσία επισκόπου στην περιοχή προϋποθέτει πίμνιο με οργάνωση. Από κάποιο έργο έχει διασωθεί ο διάλογος «Αγλαοφόνε ο Ντελαρεζουρετσιόνε», ο αγλαοφών της Ανάστασης, από το οποίο πληροφορούμαστε ότι ο αγλαοφών είναι ένας γιατρός και σύγχρονος του Αγίου Νικολάου, στο σπίτι του οποίου γίνονται χριστιανικές συγκεντρώσεις και ομιλίες με τη μορφή διαλόγου, έρωτο αποκρίσεων. Από το διάλογο πληροφορούμαστε πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν για να συζητήσουν θρησκευτικά θέματα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και τον προορισμό του ανθρώπου. Επίσης, το γεγονός ότι ο Αγλαοφών ήταν γιατρός αποδεικνύει πως ο χριστιανισμός στα Πάταρα, στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, είχε περάσει ακόμα και στα μεσαία και πιο υψηλά κοινωνικά στρώματα. Αλλά και ο μεγάλος αριθμός των αιρετικών στα χρόνια του Μεθοδίου και του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Λυκίας, γιατί τότε δεν είχαν ακόμα αποσαφινιστεί και κωδικοποιηθεί οι διάφοροι δογματικοί όροι και αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας, φανερώνει την εξάπλωση του χριστιανισμού στη Λυκία και την οργάνωση χριστιανικών κοινοτήτων στα χρόνια του Αγίου Νικολάου.

Η παγνωσία του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου. Η ευλογία του Θεού ακολουθούσε πάντα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έδειχνε ότι είχε χώρο για ζωή, αγνή και αγία. Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε πνευματικά, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Με τέτοια πολιτεία και τέτοιες αρετές, ο Άγιος φανέρωνε με τον καλύτερο τρόπο ότι στο πνευματικό στερέωμα θα έλαμπε ηλίου δίκην, σαν τον ήλιον, με τις λάμψεις και τις φωταυγίες των αρετών του. Από τη βρεφική του ηλικία, την ανδρική του και μέχρι του θανάτου του, παρουσιάστηκε ως ίσως με την αρετή ο περιώνυμος Νικόλαος και απολάμβανε τους καρπούς των κόπων του. Ο βιογράφος του, αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, συχνά περιγράφει την παιδική ηλικία του Αγίου με όρους που υποδηλώνουν το θείο προορισμό του. Έχοντας όμως παραθέσει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, το ότι όλους εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε προγνωρίσει ως αξίους, τους προόριζε να γίνουν ομοιόμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο βιογράφος του αισθάνεται το καθήκον να κάνει μία αποσαφήνιση. Το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι προορισμένος για μεγάλα και θαυμαστά πράγματα και ότι ο Θεός προγνωρίζει τους διαφόρους σταθμούς της ζωής του, αυτό δεν σημαίνει ότι η αιτία των ελαττωμάτων και των αρετών βρίσκονται στην πρόγνωση του μέλλοντος. Η προσωπική γνώμη κάνει την επιλογή και είναι η κύρια αιτία «γενέστε τούτο ή εκείνο». Ο Κύριος γνωρίζει αυτό που θα κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτός που οθεί τις πράξεις μας, που μας αναγκάζει, έξω από την προσωπική μας βούληση και επιλογή. Πίσω από την επιλογή της μίας ή της άλλης πράξης μας, βρίσκεται η υπεύθυνη εκδήλωση της ελεύθερης βούλησής μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνους δε που προώρησε ως αξίους, αυτούς και κάλεσε και αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, τους δόξασε. Ο Κύριος λοιπόν, ως παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα πριν γενέστε. Γνώριζε τον τέλειο και αγγελικό βίο του Αγίου και πως με την προσωπική του βούληση και την οικίαν πρόθεση θα γινόταν φύλακας των εντολών του Θεού και ως αρχιερέας εις πολλών σωτηρίαν τιμηθήσετε. Όπως γνωρίζουμε, αναφορικά με αυτό το θέμα, η θεολογία της Ανατολής παίρνει αρκετά διαφορετική θέση από τη θεολογία της Δύσης και ειδικότερα από εκείνη του Ιερού Αυγουστίνου. Για τη θεολογία της Ανατολής το θέμα είναι κυρίως η γνώση του μέλλοντος από μέρους του Θεού, μία γνώση που δεν είναι η αιτία των ανθρωπίνων πράξεων. Για παράδειγμα, ο Ιησούς γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε, αλλά δεν ήταν αυτός που τον όθησε στην προδοσία, ούτε και η γνώση αυτή περιόρισε την ελεύθερη βούληση του Ιούδα. Ο Οριγένης διαπίστωσε τη θέση που θα γίνει κοινή σε όλη την Ανατολική παράδοση, σύμφωνα με την οποία για κάθε πρόοδο στο καλό απαραίτητη είναι η γνώση του Θεού και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προς επιβεβαίωση της συνέχειας της παράδοσης ο Ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Ιερός Δαμασκηνός εκφράζεται ως εξής. Ο Θεός δεν προκαθορίζει τα πράγματα. Εκείνος προβλέπει τα πράγματα που εξαρτώνται από εμάς, αλλά δεν τα προκαθορίζει. Πράγματι, δεν θέλει το κακό, αλλά δεν εξαναγκάζει προς την αρετή. Ο Θεός, αντίθετα, σύμφωνα με την ικανότητά του να γνωρίζει το μέλλον, προκαθορίζει τα πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Διαφορετικά από τη θεολογία της Ανατολής που έχει εξαπλωθεί, διαφυλάττοντας την ανθρώπινη ελευθερία, τη στιγμή που επιβεβαίωνε τη θεία επίγνωση του μέλλοντος ο Ιερός Αυγουστίνος, πολεμώντας τον πελαγιανισμό, επέμενε στην ενεργό πρωτοβουλία του Θεού πάνω στις ανθρώπινες πράξεις. Για τον Ιερό Αυγουστίνο, ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος είναι ο Θεός που τον κάνει να το πράξει, που δεν πρόκειται τόσο για τη γνώση του μέλλοντος όσο για τον προορισμό. Στο έργο του, ο προορισμός των Αγίων υποστηρίζει ξεκάθαρα την ολοκληρωτική αυθαιρεσία και τη δύναμη της χάρης. Το μυστήριο υπάρχει, αλλά δεν συνίσταται στο να συμβιβάζει κανείς τη θεϊκή γνώση του μέλλοντος και την ελευθερία του ανθρώπου. Η γνώση λοιπόν του μέλλοντος από τον Θεό δεν είναι η αιτία που κάποιος απόκτησε αρετές ή είναι γεμάτος από ελαττώματα.
Πραγματικά αυτό που οθεί τον άνθρωπο να κάνει εκείνο ή το άλλο είναι η ελεύθερη θέληση. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος και υπόλογος των πράξεών του και δίκαια άξιος αμοιβής ή τιμωρίας για τις καλές ή κακές πράξεις του. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα πριν καν συμβούν. Όντας Θεός, γνώριζε την τέλεια αγγελική ζωή που ο Νικόλαος θα περνούσε με καρτερία, καθώς και ότι θα ήταν προσκολλημένος στην τήρηση των εντολών του. Γι' αυτό το λόγο θα τον τιμούσε και με το αξίωμα του Επισκόπου για τη σωτηρία των πολλών. Θα τον καθιστούσε εξακουστό από βρέφος σε εκείνους που καταλάβαιναν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους και θα αποδείκνυε με απτά σημάδια ότι ήταν αφιερωμένος στο Θεό από τότε που γαλακτοτρεφόταν στην αγκαλιά της μητέρας του. Η Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με τον απόλυτο προορισμό κάποιων παραφιάδων των Προτεσταντών. Διδάσκει την ελευθερία του ατόμου. Γι' αυτό και ο καθένας μας ως υπεύθυνος των πράξεών του είναι άξιος αμοιβής και κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας ή δίκαια άξιος τιμωρίας για όσα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού διέπραξε. Διαφορετικά ο άνθρωπος θα ήταν ένα άβουλο όργανο του Θεού, ένας εντολοδόχος του Θεού και ένας απλός παρατηρητής των πράξεών του, χωρίς καμία ευθύνη σε όσα πράττει και όσα διαλογίζεται.

Ο Άγιος Νικόλαος στο Δυτικό Χριστιανισμό. Κάθε Άγιος έτυχε μιας ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού είτε στον τόπο όπου εκοιμήθη οσιακά, είτε στον τόπο του μαρτυρίου του, εκεί όπου υπάρχει ο τάφος του, το ιερό του λείψανο, ή εκδήλωσε με θαύμα τη χάρη του σε ένα ναό αφιερωμένο στο όνομά του, ή εκεί όπου αγωνίστηκε τον αγώνα των καλών και υψώθηκε από δόξα σε δόξα. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε το ιερό εκείνο πρόσωπο της Εκκλησίας μας που τιμάται και δοξάζεται από όλον τον χριστιανικό κόσμο και στα τέσσερα άκρα της γης. Γράφει σχετικά ο Θεοφάνης Κεραμέας για αυτήν την παγκόσμια διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Όλοι οι Άγιοι τιμήθηκαν από ένα μέρος των ανθρώπων, κυρίως στον τόπο εκείνο που αγωνίστηκαν και ευχαρίστησαν τον Θεό. Αλλά ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος, αφού ξεπέρασε όλους τους Αγίους τις δωρεές με τα θαύματά του, έτσι ξεπέρασε και σε τιμή όλους τους Αγίους από τους χριστιανούς. Και όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε εκ των πανηγύρεων του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αξιαγάπητος και σε αυτούς τους άπιστους βαρβάρους. Πολύ εύστοχα συνεχίζει σε άλλο μέρος ο Θεοφάνης Κεραμέας, σκιαγραφεί τη διυπηρωτική διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Και πράγματι, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες πηγές που περιγράφουν τον βίο και την πολιτεία του Αγίου, ο Άγιος δεν έτυχε τιμής μόνο στον τόπο δράσης του, εκεί όπου οι χριστιανοί τον γνώρισαν προσωπικά, στον τόπο των θαυμάτων του και της παρουσίας του αγιασμένου λειψάνου του, αλλά και στην Ιταλία, στην Αγγλία και Αμερική, κάτι που εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Στη Δύση, την περίοδο πριν από την κάθοδο των παπικών βανδάλων, 1087, και την κλοπή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας και τη μετακομιδή του στον Μπάρι της Ιταλίας, συχνά επικαλούνται τον Άγιο ως προστάτη Άγιο της θάλασσας. Αρκεί να θυμηθούμε πως γύρω στα 1044, αν η πληροφορία είναι αληθινή, του δόγη της Βενετίας Δομήνικο Κονταρίνη, σε πολλές πόλεις που έχουν λιμάνι υπάρχουν ναοί του Αγίου Νικολάου. Γύρω στα μέσα του 11ου αιώνα υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο, όπως στην Πούλια, στις πόλεις του Τάραντα, στον Πρίντεζη, στον Μπάρι και στη Μονόπολη. Το ίδιο υπόθηκε και για όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις του χριστιανικού κόσμου. Το επεισόδιο που σχετίζεται με τη θάλασσα και ιδιαίτερα συγκίνησε τους ζωγράφους και τράβηξε την προσοχή τους είναι το θαύμα με την Αρτέμιδα, κυρίως η σκηνή με τη φωτιά στη θάλασσα, αυτό του Δημητρίου και εκείνο του Αμμονίου. Εκείνο που ξεχωρίζει και είναι πολύ σημαντικό είναι το θαύμα με το χρυσό Αγίο Βάζο. Το ενδιαφέρον της Παπικής Εκκλησίας για τον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζεται στο χρονικό εκείνο όπου οι πόλεις της Βενετίας και του Μπάρι υποβλήθηκαν σε αγώνα δρόμου ποια πρώτη θα κλέψει το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου από τον ιερό και αγιασμένο τόπο της ταφής του, τα μοίρα της Λυκίας, σαν να ήταν κάτι δικό τους που τους ανήκει από χρόνια, όταν ο τόπος εκείνος πέρασε στα χέρια των Σαρακινών. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο. Με τις υπερβολές που διακρίνει την Παπική Εκκλησία, εκτός από προστάτη των ναυτιλωμένων, χαρακτήρισε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη των παιδιών, των ανήπανδρων κοριτσιών, των αποθηκαρίων, των εμπόρων, των ενεχειροδανιστών και των αρωματοπολών. Λησμόνησαν να τον ανακηρύξουν και προστάτη των γκάνγκστερς και των ντοκοκλήφων. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται επίσης προστάτης πολλών πόλεων σε Ευρώπη και Αμερική που φέρουν το όνομά του. Όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν τον Άγιο Βασίλειο ως Άγιο των Δώρων, έτσι και οι Δυτικοί έχουν τον Άγιο Νικόλαο ή Σάντα Κλάους, Άγιο που φέρνει δώρα. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο υπάρχει ακόμη και ο Ζίντερ Κλάας με το βοηθό του τον Μαύρο Πέτρο που φέρνει δώρα στα παιδιά την ημέρα της εορτής του στις 6 Δεκεμβρίου. Και στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος εορτάζει την ίδια μέρα. Οι Ολλανδοί πρώτοι πήγαν τον Ζίντερ Κλάας στην Αμερική και εκεί με το χρόνο, σιγά σιγά, έγινε το όνομά του Σάντα Κλάους. Αλλά και οι Τούρκοι τιμούν τον Άγιο Νικόλαο και τον αποκαλούν Νόελ Μπαμπά. Τον θεωρούν Άγιο, Αζίς Νίκολα.
και έχουν στήσει προς τιμήν του χάλκινο άγαλμα έξω από τον ναό του στα Μοίρα, με τη μορφή που δίνει ο λαός μας στον Χριστουγεννιάτικο Άι Βασίλη.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγιετός Ανέστη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα το πώς γιορτάζανε τις ημέρες του Πάσχα στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Θα ξεκινήσουμε με το Πάσχα στον Πόντο. Το Πάσχα θεωρούταν και στον Πόντο, όπως και στον υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο, η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή. Ο Πόντιος προετοιμαζόταν ψυχικά με την νηστεία και τις αλληλοδιάδοχες γιορτές που μεσολαβούσαν ως το Πάσχα για τον ερχομό της. Αποκορύφωμα βέβαια της αναμονής ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα που κλιμάκωνε τα θρησκευτικά αισθήματα από ημέρα σε ημέρα, προετοιμάζοντας τις ψυχές των πιστών για το Μέγα Σάββατο, τη νύχτα της Ανάστασης και συνακόλουθα τη λύτρωση, λύση του Θείου Δράματος. Οι νοικοκυρές από τη Μεγάλη Πέμπτη έκαναν τα τσορέκα, έβαφαν τα οβά, έφεραν τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία αυγά, μαζί με δείγματα των προϊόντων που παρήγαγαν τα χωράφια της οικογένειας, στα χωριά κυρίως, και τα τοποθετούσαν είτε στο ιερό, είτε σε μια γωνιά του κύριου χώρου της εκκλησίας για να διαβαστούν, να ευλογηθούν. Τα ευγά αυτά ήταν όσα και τα μέλη της οικογένειας και τα έλεγαν ευχασμένα οβά. Αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη τα έτρωγαν, αλλά δεν τσούγκριζαν με αυτά. Τα θεωρούσαν μάλιστα ως θεραπευτικά. Ένα από αυτά έμπαινε στο εικονοστάσι, ήταν το αυγό της εικόνας. Επειδή το είχαν έθιμο την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα να ζητούνε συγχώρεση οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους και τους φίλευαν ένα αυγό, έλεγαν ότι με αυτό βούλωναν το στόμα τους για να μπουν στην νηστεία και να μην έχουν και να λένε άσχημα πράγματα στους συνανθρώπους τους, το βράδυ της Ανάστασης ξεκινούσανε πάλι με αυγό. Το σιτάρι που πήγαιναν κλεισμένο στο σακούλι τους οι νοικοκυρές να διαβαστεί, το ανακάτευαν μέσα στο σπόρο το φθινόπωρο να ευλογηθεί και αυτός από εκείνο. Τα λουλούδια του επιταφείου, τα σταυρολούλουδα, τα έβαζαν στο εικονοστάσι και έφτιαχαν με αυτά φυλαχτά ή τα χρησιμοποιούσαν ως γιατρικό μεθύμημα. Σε ορισμένα μέρη έβαφαν τα αυγά το Μέγα Σάββατο. Το χρώμα που προτιμούσαν ήταν το κόκκινο. Αλλά τα έβαφαν και κίτρινα, πράσινα, γαλάζια ή τα έκαναν πλουμιστά. Τα τορνίκια ήταν τα πασχαλιάτικα αυγά που είχαν πάνω τους διάφορα σχέδια ζωγραφισμένα. Οι φανατικοί του τσουγκρίσματος των αυγών έκαναν τα τσιχτιρένα οβά, δηλαδή άνοιγαν ένα λάκκο στη χόβολη του τζακιού, αράδιαζαν εκεί τα αυγά με τη μύτη προς τα πάνω και ύστερα τα άφηναν να ψηθούν σιγά σιγά επί μία ημέρα, με το περιεχόμενο του αυγού να συγκεντρώνεται στη μύτη και να γίνεται μαύρο και σκληρό σαν πίσα. Πολλοί χρησιμοποιούσαν τα υγάνα σοβά, δηλαδή αυγά φραγκόκοτας, που επίσης ήταν σκληρά. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγαν ούτε ελάδ, δηλαδή λάδι. Το Μεγάλο Σάββατο έτρωγαν ελαφρά το βράδυ. Και κοιμώνουν νωρίς για να μπορέσουν να ξυπνήσουν εύκολα. Το σπίτι ήδη είχε ετοιμαστεί από τη Μεγάλη Πέμπτη όταν γινόταν και το αποβράδυνσμα των Μπακυρικών,
δηλαδή το τρίψιμο, το καθάρισμα. Τα ρούχα περίμεναν τα μέλη της οικογένειας καθαρά και φροντισμένα. Όλοι όφυλαν να φορέσουν τα καλύτερά τους για να φανεί έκτυπα ο πανηγυρικός χαρακτήρας της γιορτής της ημέρας. Εξυπακούεται ότι ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα αντρόγυνα απόφευγαν τους καυγάδες και τις προστριβές και οι μάνες πρόσεχαν πώς μιλούσαν τα παιδιά τους για να μην κολατίγουνταν, δηλαδή να μην κολαστούν, να μην αμαρτήσουν. Στις πόλεις και όπου αλλού απαγορεύονταν οι κοδωνοκρουσίες, οι χριστιανοί ειδοποιούνταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου να πάνε στις εκκλησίες από τον Ζαγκότσον που ερχόταν και χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών. Σε ορισμένες περιοχές όμως, όπως τη Σάντα, χτυπούσαν κανονικά οι καμπάνες. Οι άντρες φορούσαν ποτίνα, σακ, παλτόν με κατηφεδέναν γιαχάν, οι γυναίκες ζουπούνας με τα ξωτά φωτάδας, λαχόρ, κοντογούνε, σαλβάρε, λουστρίνα κουντούρας. Στο κεφάλι την τάπλα με τα φουλιρία, πάνω σα καμίσια χρυσή αλυσίδα με την ώρα. Φυσικά η ενδυμασία αυτή συνηθιζόταν στις μεγάλες πόλεις και από τις γυναίκες των εύπορων οικογενειών. Το Χριστός Ανέστη που έλεγε ο παπάς πάντοτε συνοδευόταν από τον ήχο που έβγαζαν τα πιστόφε, τα ρεβόλε και όλα τα όπλα που βροντούσαν για να διαλαλήσουν το ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Μετά την είσοδο του ιερέα στην εκκλησία, η λειτουργία συνεχιζόταν ως το πρωί και κανείς βέβαια δεν έφευγε. Τα παιδιά στο προάβλιο τσουγκρίζαν τα αυγά, το οποίο τσούγκρισμα διαρκούσε και τις τρεις ημέρες του Πάσχα. Την πρώτη μέρα τσούγκριζαν με το μυτίν, τη δεύτερη με τον κόλον και την τρίτη με την κοιλία. Έπειτα από τη μετάληψη και την απόλυση της εκκλησίας επέστρεφαν στο σπίτι οικογενειακώς προσπαθώντας να διατηρήσουν το φως της λαμπάδας για να ανάψουν με αυτό την καντήλα. Συχνά προσκαλούσαν στο σπίτι συγγενείς ή φίλους για να φάνε μαζί. Το τραπέζι ήταν γεμάτο φαγόσιμα μη νηστίσιμα. Τανωμένο σουρβάν, φρέσκο ξύγαλαν, κοσάραν, τηγανιτά οβά. Σημειώνεται ότι το σουβλιστό αρνί δεν συνηθιζόταν στον πόντο. Το απόγευμα, μετά τη δεύτερη Ανάσταση, άρχιζαν οι ανταλλαγές επισκέψεων. Οι νοικοκυρές πρόσφεραν στους επισκέπτες ρακί με μεζέ, φούστρο με τυρί. Οι επισκέψεις συνεχιζόταν ως το βράδυ. Το Πάσχα συνήθως επέστρεφαν και οι ξενιτεμένοι, οι όσοι κάτοικοι χωριών ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και γύριζαν στις πατρίδες τους για να περάσουν την ημέρα της λαμπρής με τους συγγενείς τους. Στα χωριά, μετά τα οικογενειακά τραπέζια της πρώτης μέρας, τη δεύτερη ημέρα στείνονταν χωροί και γλέντια σταλόνια ή σε ανοιχτούς χορούς και εκεί με τη συνοδεία της λύρας χόρευαν και τραγουδούσαν το ουμάλ, της τριγώντας, το λαγκευτόν. Σε όσους τόπους συνηθιζόταν το έθιμο του Ιούδα, το σχετικό ομοίωμα καιγόταν μετά τη δεύτερη Ανάσταση. Τώρα θα μιλήσουμε για το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης συμπίπτως χρονικά με την Άνοιξη αποτελούσε
για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπαντρες και παρθένες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια που θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Απ' τη Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζύμωναν επτάζυμα και τσουρέκια. Συνήθως την ίδια ημέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμιού όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μία στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν με σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Μήνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφεραν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχθεί τον Αναστάντα Χριστό. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον τάφο, εκεί καθόταν Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τας προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυράμι προσευχές, σώνουν και οι μετάνιες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θολό και τ' άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυχμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. Τι έχεις Γιάννη και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος? Το δάσκαλό μου πιάσανε και στο Χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν τον τυρανάνε. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να σε νεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Πού είναι η Μάρθα και η Ματθία και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβη αδελφή και οι τέσσερις αντάμα. Να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρόμι το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στου τσιγκανού την πόρτα. Ώρα καλή σου μάστορα και τι είναι αυτά που κάνεις? Ένανε θα σταυρώσουμε και κάνω τα καρφιά του. Με παράγγειλαν τέσσερα, μα εγώ τα κάνα πέντε. Πες μου αμάνο μάστορα τι θα τα κάνεις πέντε? Τα δύο στα δυο του τα χέρια, στα δυο τα γονατά του, το πέμπτο το φαρμακερό το βάζω στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Σαν άκουσε και η Παναγιά, πέφτει λιποθυμάει.
κλείο νερό της Περιχούν, 3 κανάτια μόσχο και 3 ροδόστομα ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Αναθεμάσαι τσιγκάνε, ποτέ να μην χιλιάσεις, όπου κι αν πας και σταθείς, κατάσταση να μην έχεις. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρομή το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στην πόρτα του Πιλάτου. Βρίσκουν τις πόρτες σφαλιστές και τα κλειδιά παρμένα και τα μικρά παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Γιάννη μου, Αγιάννη μου και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες το παιδάκι μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σε μιλήσω. Καρδιά δεν το νταγιαντά για να στα ομολογήσω. Το βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπανωμένο, που φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή στεφάνι αγκαθένιο. Εκείνος είναι ο γιώκα σου και με διδάσκαλός μου. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της Περιχούν, 3 κανάτια μόσχο και 3 το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει. Ζητάει γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή της. Απολογέται και ο Χριστός από τα σταυράματά του. «Μάνα μου, σαν σφαγείς εσύ, σφαγέται ο κόσμος όλος. Σύρε, μάνα μου, στο σπίτι σου και στην καλή σου ώρα. Βάλε κρασί με στο γυαλί και αφρά το παξιμάδι και κάνε την παρηγοριά να το βρει ο κόσμος όλος. Μόνον το Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύχτη που θα λαλήσει ο πετεινός σημαίνουν οι καμπάνες. Τότε κι εσύ, μανούλα μου, να έχεις χαρές μεγάλες. Τότε κι εγώ θα αναστηθώ με τις χρυσές λαμπάδες. Όποιος το λέει σώσεται και όποιος τα ακούει αγιάζει κι όποιος το καλοφουγκριστεί παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο». Αυτό ήταν το τραγούδι του Χριστού που ψαλόταν τη Μεγάλη Παρασκευή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Πάσχα στις αλυσμόνητες πατρίδες και θα αναφερθούμε στο Πάσχα στην Καπαδοκία. Οι Έλληνες της Καπαδοκίας από τα Φάρασα μέχρι το Μυστή και το Τσαρικλή και από τη Συνασό μέχρι την Κεσάρια, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα είχαν πολλά λατρευτικά έθιμα. Ξεκινούσαν με ένα καλάθι στα χέρια και πήγαιναν στα σπίτια του χωριού την ημέρα των βαΐων, αφού τα παιδιά μαζευόταν σε ομάδες. Όταν ο σπιτονικοκύρης άνοιγε την πόρτα που τραγουδούσαν «Βάγια, βάγια, βούτσικα», το ένα «Μουσκαρίτσικα», «Λάζαρε, φάει μαμά, φάει πέσει κάτ λαχτάρα, σήκω απάν γαργάρα». Τη στιγμή που ακουγόταν η λέξη «λαχτάρα», ένας από την ομάδα έπεφτε κάτω και σπαρταρούσε ως τη στιγμή που ο σπιτονικοκύρης έδινε τα δώρα. Κατόπιν το παιδί σηκωνόταν. Αυτό το έθιμο συμβολίζει το θάνατο και την ανάσταση του Λαζάρου. Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι νέοι του χωριού μάζευαν καύσιμα υλικά όπως άχυρα, ξερά χόρτα κτλ. Και τα συγκέντρωνα στους μαχαλάδες προετοιμάζονταν για τις μεγάλες φωτιές του Σαββάτου. Τη Μεγάλη Τετάρτη έβαφαν τα αυγά με φρούδες από κρεμμύδια. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πήγαιναν στην εκκλησία να ακούσουν τα 12 Ευαγγέλια και μαζί τους έπαιρναν ένα ψωμί στρογγυλό ζυμωμένο με αυγά, αλεύρι και γάλα. Στη μέση έβαζαν ένα κόκκινο αυγό και το κρεμούσαν στα τσασίδια τους, όπως και το άφηναν ως την ημέρα του Πάσχα για να ευλογηθεί. Έπαιρναν μαζί και μια δερμάτινη τσάντα γεμάτη αλάτι, κόκκινα αυγά, από τα οποία το ένα ήταν από τους φτωχούς, τσουρέκια, προζύμι, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο και μέλι. Πριν αρχίσει η ανάγνωση των Ευαγγελίων, οι άρρωστοι ξάπλωναν μπροστά στο ιερό, ακόμη και μουσουλμάνοι, για να ευλογηθούν και να γιατρευτούν. Τα υπολείμματα των κεριών που άναβαν δεν τα πετούσαν ποτέ γιατί τα θεωρούσαν ευλογημένα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής οι μισιώτες πήγαιναν στην εκκλησία κρατώντας ένα λευκό κερί και έψαλαν τα γράμματα της Παναγίας, όπως έλεγαν τους επιτάφιους θρήνους «Η ζωή εν τάφο, άξιον εστί και γενναίε πάσε». Ο επιτάφιος ήταν ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο με την εικόνα του Χριστού. Το κρατούσαν από τις γωνίες του 4 παπάδες και το γύριζαν στην αυλή της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς, οι άντρες πυροβολούσαν στον αέρα. Στα Φάρασα φώναζαν «Σιρένουμ» τη Τσιφούτη. Δηλαδή, πυροβολούμε τους άπιστους που σταύρωσαν τον Χριστό. Οι Καπαδόκες πίστευαν ότι με την Ανάσταση του Χριστού οι ψυχές των πεθαμένων τους γυρίζουν στα μέρη όπου έζησαν. Το Μεγάλο Σάββατο συνέχιζαν να πενθούν την κάθοδο στον Άδη του Χριστού, την οποία συνδύαζαν με τον θάνατο δικών τους προσώπων, γι' αυτό πήγαιναν στα μνήματα και έκλαιγαν τους αποθαμένους τους. Εκείνη την ημέρα πήγαιναν για ύπνο οι περισσότεροι για να μπορέσουν να αντέξουν μετά τη βραδινή λειτουργία και για να αντέξουν και να μεταλάβουν. Άλλοι άναβαν φωτιές. Όταν ακουγόταν η καμπάνα γύριζαν τα σπίτια όσοι δεν είχαν κοιμηθεί και ξυπνούσαν τους υπόλοιπους. Όλοι πήγαιναν στην εκκλησία με μία λαμπάδα λευκή και δύο γερά κόκκινα αυγά. Μετά το τέλος της λειτουργίας με την επιστροφή στο σπίτι φώτιζαν το σπίτι, το κοτέτσι και τον στάβλο. Ξημερώνοντας το Πάσχα, τα παιδιά πήγαιναν σε παππούδες και νονούς, τους φιλούσαν τα χέρια και έπαιρναν τα δώρα τους. Μετά όλοι οι χωριανοί μαζεύονταν στην πλατεία και γλεντούσαν για 3 συνεχόμενες ημέρες. Τέλος, οι νεαροί πάλευαν μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο δυνατότερος. Την Κυριακή μετά το Πάσχα την έλεγαν Ντύπασχα, δηλαδή Αντίπασχα. Η ημέρα αυτή ήταν η Τσερετσή του Εϊθούμα. Από την Τετάρτη ως το Σάββατο δούλευαν μόνο τα πρωινά και τα βράδια γλεντούσαν. Την Κυριακή μετά την εκκλησία κάνανε παρέες και πήγαιναν σε σπίτια και στείνανε χορό. Ήταν η Κυριακή που αποχαιρετούσαν το Πάσχα χορεύοντας και διασκεδάζοντας τα κορίτσια. Χόρευαν με πολύχρωμες φορεσιές και μαντήλια στο χορό του Αντίπασχα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, έφτασε στο τέλος και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφει ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Κι ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε τον χειρο...

Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες, την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλίας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των Οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.gr

0: μουσείο papaki@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις τη φωνήν της δεησεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχ υψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνουν, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Ήσε λεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνους, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσου, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόν η καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 134. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντό στόματι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμε.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδύσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαιν διοδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη, και προσελθών κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδώσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιη ομοίως.

στο πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητοί μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδηπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλαχτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπώνυρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του Καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, στο μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, στο οποίο η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ στο χώρο αυτό και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και τον αναστηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία σε αυτό το χώρο, βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άνης, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιουσία και εδώ ερχόταν και έβοσκε και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην υμνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεθσημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνάμε στο κοινοβιακό σύστημα και η πρώτη, θα λέγαμε, ομαδική κοινοβιακή κοινότητα ξεκίνησε αρχές του 5ου αιώνα, δηλαδή το 480, όταν ιδρύθηκε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο από τον πρώτο κτήθωρα της μονής μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χωζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Να φανταστείτε, ήταν η χρυσή εποχή του μοναχισμού τότε. Το μοναστήρι μέσα αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς και άλλους 3.000 κατά μήκος του χυμάρου του Χωρά, με πορεία προς την Ιεριχώ, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της μονής
με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 3.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος ιδρυτής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες, και έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή και στεγάζει τις ψυχές μας. 10ο αιώνα έχουμε την πρώτη Αραβική Επιδρομή, παθαίνει μεγάλη ζημιά στο μοναστήρι, φεύγουν πολλοί πατέρες από τη Μονή και παίρνουν κοντά τους ως παραμυθία και παρηγοριά την θαυματουργή εικόνα της Μονής μας και τη μετέφεραν στην Ελλάδα και ήταν ένα χώρο που κάπως τους θύμιζε λίγο την περιοχή και έφτιαξαν ένα μοναστήρι και το αφιέρωσαν προς τιμή της Παναγίας μας και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι το οποίο βρίσκεται εν ζωή, για το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιώτισσας στην Αμοργό. Το 1900 έχουμε τη μεγαλύτερη και τελευταία ανακαίνιση της Μονής και την περίοδο αυτή για μία εικοσαετία εκάρι και έζησε στο χώρο αυτό, έχοντας ως διακόνημα την αγιογραφία ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Νικαλίμνος, ο οποίος λόγω της τελευταίας Αραβικής Επιδρομής το 1916 αναγκάστηκε να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Στο κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άφθορο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου, καταγωμένο εκ της Γερμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960 και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό και το 1916 το 2016 έγινε η αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει στο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας και μνήμη το εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα, και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολύ αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν καιρό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Σήμερα ο Αλέξανδρος Σμέμαν, ο πραγματικά υπέροχος συγγραφέας στο έργο του «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», μας διευκρινίζει και μας αναλύει όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε όσο αφορά τη διάταξη της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.

Στην πρώτη εκκλησία, όταν οι χριστιανοί ήταν πολύ λίγοι και καλά δοκιμασμένοι, υπήρχε η συνήθεια τα καθαγιασμένα δώρα να μοιράζονται στους πιστούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας Ευχαριστίας για να κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι τους. Έτσι η Θεία Ευχαριστία, που ενσώματι η Εκκλησία τελούσε την Κυριακή, τη μέρα του Κυρίου, επεκτηνόταν μέσα σε όλο τον χρόνο και σε όλη τη ζωή. Αυτή όμως η συνήθεια ήταν δύσκολο να συνεχιστεί όταν αυξήθηκαν τα μέλη της Εκκλησίας και ο χριστιανισμός μετατράπηκε σε μαζική θρησκεία. Αναπόφευκτα έπεσε η πνευματική ένταση που χαρακτήριζε τις πρώτες γενιές των χριστιανών και ανάγκασε τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να πάρουν μέτρα για να μην γίνει τυχόν κακή χρήση των Αγίων Τιμίων δώρων. Στην Δύση αυτό οδήγησε στην καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πράγμα που αποτελεί πια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία στη δυτική λειτουργική παράδοση και ευσέβεια, αλλά που επίσης προκάλεσε και μια σημαντική αλλαγή στην ουσιαστική αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας. Αφού η Θεία Ευχαριστία αποχωρίστηκε από τον πανηγυρικό χαρακτήρα της και έπαψε να είναι η γιορτή της Εκκλησίας και έγινε ένα αναπόσπαστο μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου, η πόρτα άνοιξε πια γι' αυτό που ονομάζεται ιδιωτική Θεία Λειτουργία, που με τη σειρά της αλλίωσε σιγά σιγά όλα τα άλλα στοιχεία της λατρείας. Στην Ανατολή πάντως η αρχική εσχατολογική χαρμόσυνη και πάντοτε με κέντρο τη Βασιλεία του Θεού αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας ποτέ δεν άλλαξε, και στη θεωρία τουλάχιστον η Θεία Λειτουργία ακόμα και σήμερα δεν είναι ένα μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου. Η τέλεσή της αποτελεί πάντοτε ένα πανηγύρι και η μέρα που τελείται αποκτάει πάντοτε μια πνευματική σημασία της μέρας του Κυρίου. Όπως θα έχουμε πολλές φορές μέχρι τώρα τονίσει, η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία και δεν τελείται τις μέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι, αφού η καθημερινή Θεία Κοινωνία στο σπίτι δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, δεν αντικαταστάθηκε μεν στην Ανατολή με την καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, έδωσε όμως αφορμή να γεννηθεί μια νέα μορφή ακολουθίας για Θεία Κοινωνία με προαγιασμένα τίμια δώρα κρατημένα από την προηγούμενη Κυριακή ή από μια άλλη γιορταστική τέλεση του μυστηρίου. Είναι πολύ πιθανό στην αρχή η ακολουθία των προηγιασμένων δώρων να μην γινόταν μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή αλλά και σε όλες τις περιόδους νηστείας. Όταν όμως οι γιορτές μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήθηκαν και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας έγινε πολύ πιο συχνή, η λειτουργία των προηγιασμένων έγινε χαρακτηριστικό λειτουργικό στοιχείο της Μεγάλης Σαρακοστής και σιγά σιγά κάτω από την επίδραση του λειτουργικού πνεύματος της Σαρακοστής, του πνεύματος της χαρμολύπης για την οποία μιλήσαμε, απόκτησε αυτή τη μοναδική ομορφιά
και επισημότητα που την κάνει να είναι το πνευματικό αποκορύφωμα της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ακολουθία αρχίζει με το Μεγάλο Εσπερινό, μολονότι η δοξολογία στην αρχή είναι ευχαριστιακή. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τοποθετεί την όλη τέλεση στην προοπτική της Βασιλείας, που είναι η πνευματική προοπτική της Μεγάλης Σαρακοστής και της νηστείας. Ο Εσπερινός Ψαλμός 102 «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο» ψάλεται ως συνήθως και ακολουθεί η Μεγάλη Συναπτή και το 18ο κάθισμα από το ψαλτήρι. Αυτό το κάθισμα στοιχολογείται κάθε μέρα της εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής. Περιλαμβάνει τους ψαλμούς 119 έως 133 που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Τους έψερναν στα σκαλοπάτια του ναού της Ιερουσαλήμ σαν λιτανικούς ψαλμούς, σαν ύμνους του λαού του συγκεντρωμένου για τη Θεία Λατρεία, δηλαδή σαν προετοιμασία τους για να συναντήσουν τον Θεό τους. «Εφράνθην επί της ειδικόσημη, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε εσύ Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην». Ενώ διαβάζονται αυτοί οι ψαλμοί, ο λειτουργός παίρνει τον προηγιασμένο άρτο που φυλάγεται από την προηγούμενη Κυριακή και τον τοποθετεί στο δισκάριο. Ύστερα, αφού μεταφέρει το δισκάριο από την Αγία Τράπεζα στην πρόθεση, χύνει ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και καλύπτει τα δώρα όπως συνήθως γίνεται πριν από την Θεία Λειτουργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς ο ιερέας να λέει τίποτε. Αυτό το τυπικό τονίζει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των πράξεων, επειδή οι ευχαριστιακές ευχές έχουν διαβαστεί στη Θεία Λειτουργία της προηγούμενης Κυριακής. Μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ψέλνεται ο Εσπερινός ύμνος «Φως Ιλαρών» και διαβάζονται δύο καθορισμένα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση και τις Παροιμίες. Μία ειδική ιεροτελεστία συνοδεύει την ανάγνωση, η οποία μας μεταφέρει στην εποχή που η Μεγάλη Σαρακοστή ήταν ακόμα το κέντρο της προετοιμασίας των κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ενώ διαβάζεται το κείμενο από τη Γένεση, μία αναμένη λαμπάδα τοποθετείται στο Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο ιερέας παίρνει τη λαμπάδα και το θυμιατήρι, ευλογεί με αυτά το εκκλησίασμα και εκφωνεί το «Φως Χριστού φαίνει πάση». Η λαμπάδα είναι το λειτουργικό σύμβολο του Χριστού, που είναι το φως του κόσμου. Η τοποθέτηση της λαμπάδας πάνω στο Ευαγγέλιο στη διάρκεια της ανάγνωσης της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ότι όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν
στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος διάνοιξε το νου των μαθητών του. Του συνιένε τα σγραφάς. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στο Χριστό, όπως η Μεγάλη Σαρακοστή οδηγεί στο φώτισμα του βαπτίσματος. Το φως του βαπτίσματος, ενσωματώνοντας τους κατηχουμένους στο Χριστό, θα ανοίξει το νου τους στην κατανόηση των ρημάτων του. Αφού διαβαστεί και το δεύτερο κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη, ψάλλονται 5 στίχοι από τον ψαλμό του Λιχνικού, ψαλμός 140, αρχίζοντας από το δεύτερο στίχο. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Αν και ο ψαλμός αυτός έχει ήδη ψαλεί στην αρχή του Εσπερινού, τώρα

ευαίσθητα και περιπλοκή, αλλά ήταν απλούστατα μια προσφορά της θείας κοινωνίας στη διάρκεια του Εσπερινού, αυτοί οι στίχοι να ψάλλονταν αντί για κοινωνικό. Σήμερα πάντως, οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα ωραιότατο ύμνο μετάνοιας, σαν εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της ακολουθίας, την κυρίως λειτουργία των προηγιασμένων. Αυτό το δεύτερο μέρος αρχίζει με τη λειτουργία των κατηχουμένων, δηλαδή ένα σύνολο από ευχές και αιτήσεις για εκείνους που προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Στην Μεσοσαρακοστή, την Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας, προσθέτουμε ειδικές ευχές και αιτήσεις για τους φωτιζόμενους, δηλαδή για τους προς το Άγιο Φώτισμα ευτρεπιζομένους. Ακόμα μια φορά βλέπουμε να τονίζεται ο πρωταρχικός χαρακτήρας της Μεγάλης Σαρακοστής σαν προετοιμασίας για το βάπτισμα και για το Πάσχα. Αφού αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, λέγονται δύο ευχές σαν εισαγωγή στη λειτουργία των πιστών. Στην πρώτη ζητάμε την κάθαρση της ψυχής, του σώματος και των αισθήσεων. Και ο οφθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού βλέμματος, ακοή δε λόγη αργής ανεπίβατος, ή δε γλώσσα καθαρευέτο ρημάτων απρεπών. Άγνησον ημών τα χείλη, τα ετούντα σε Κύριε, τα σχήρα ημών ποιήσον, των μεν φαύλων απέχεστε πράξεων, ενεργήν δε μόνα τα σιεβάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοια, τη σι κατασφαλιζόμενος χάριτη. Η δεύτερη ευχή των πιστών μας προετοιμάζει για την είσοδο των αγιασμένων δώρων. Και αξίους ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, του βασιλέως της δόξης. Ιδού γάρ το άχραντον αυτού σώμα και το τίμιο νέμα κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα τη μυστική ταύτη προτίθεστε μέλη τραπέζι υπό πλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος δωρηφορούμενα όν την μετάληψην ακατάκριτον ημίν δώρησε ειν αδι αυτόν το της διανία σώμα καταβγαζόμενη ή φωτός και ημέρας γενόμεθα. Κατόπιν έρχεται η πιο ιερή στιγμή όλης της ακολουθίας, η μεταφορά των Αγίων Δώρων στην Αγία Τράπεζα. Εξωτερικά αυτή η είσοδος είναι η ίδια με τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, αλλά το λειτουργικό και πνευματικό νόημα είναι ριζικά διαφορετικό. Στην πλήρη Θεία Λειτουργία που γίνεται την Κυριακή, έχουμε κατά τη στιγμή της μεγάλης εισόδου την πορεία της προσφοράς. Η Εκκλησία δηλαδή προσφέρει τον εαυτό της, την ζωή της, τη ζωή των μελών της και βέβαια όλης της δημιουργίας σαν θυσία στο Θεό, σαν αναπαράσταση της μιας μοναδικής και τέλειας θυσίας του Χριστού. Με την ανάμνηση του Χριστού η Εκκλησία θυμάται όλους εκείνους τον οποίον η ζωή προσέλαβε ο Χριστός για τη λύτρωσή τους και τη σωτηρία τους.

Στη λειτουργία των προηγιασμένων δεν υπάρχει προσφορά. Δεν υπάρχει θυσία και ευχαριστία. Δεν γίνεται καθαγιασμός, αλλά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία αποκαλύπτεται και εξαγγέλλεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση διαφέρει σε αυτό το σημείο από τη λατινική συνήθεια. Δεν αποδίδει καμιά λατρεία στα ευχαριστιακά δώρα έξω από τη Θεία Κοινωνία, αλλά η τήρηση των δώρων σαν διαφυλαγμένο μυστήριο και η χρήση τους για τη Θεία Κοινωνία σε ασθενείς ή σε άλλες επίγουσες καταστάσεις είναι μια αυταπόδεικτη παράδοση που ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είπαμε παραπάνω ότι στην πρώτη Εκκλησία υπήρχε η συνήθεια της ιδιωτικής Θείας Κοινωνίας στο σπίτι. Έχουμε δηλαδή τη μόνιμη παρουσία των αγιασμένων δώρων, αλλά απουσιάζει κάθε έννοια λατρείας τους. Διατηρώντας ταυτόχρονα αυτές τις δύο καταστάσεις, παρουσία-απουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία απέφυγε τον κίνδυνο του μυστηριακού ορθολογισμού που βρίσκουμε στη Δύση. Οθούμενοι από την επιθυμία να επιβεβαιώσουν αντίθετα από τους προτεστάντες την αντικειμενικότητα της πραγματικής παρουσίας του Χριστού στα καθαγιασμένα δώρα, οι καθολικοί έχουν ξεχωρίσει τη λατρεία από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτό όμως άνοιξαν την πόρτα σε μια επικίνδυνη πνευματική παρέκκληση από τον πραγματικό σκοπό της Θείας Ευχαριστίας και ακόμα αυτής της ίδιας της Εκκλησίας. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας και των μυστηρίων της δεν είναι να καθαγιάσει τεμάχια και στοιχεία της ύλης και κάνοντάς τα ιερά και άγια να τα αντιτάξει στα μη ιερά, στα βέβυλα. Και πάλι τονίζουμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει τη ζωή του ανθρώπου μια κοινωνία με το Θεό, γνώση του Θεού και ανάληψη στη Βασιλεία του Θεού. Τα ευχαριστιακά δώρα είναι τα μέσα για μια τέτοια κοινωνία. Είναι η τροφή αυτής της νέας ζωής, αλλά δεν είναι αυτά τα ίδια το τέλος. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι χαρά και ειρήνη εν Αγίω Πνεύματι. Όπως ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο τούτο, με την τροφή που εκπληρώνει τον προορισμό της, μόνο όταν αφομοιωθεί και μετατραπεί σε ζωή, έτσι και η νέα ζωή του κόσμου που έρχεται μας προσφέρεται με τη συμμετοχή μας στην τροφή της Αθανασίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίμονα αποφεύγει κάθε λατρεία του μυστηρίου έξω από τη Θεία Κοινωνία, γιατί η μόνη πραγματική λατρεία είναι η συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο ό,τι έκανε και εκείνος. Όσο για τους προτεστάντες, μέσα στο φόβο τους για κάποια μαγική σημασία, έχουν την τάση να αποπνευματοποιούν το μυστήριο σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνούνται την παρουσία
του σώματος και του αίματος του Χριστού έξω από αυτήν την πράξη της Θείας Μετάληψης. Εδώ πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία με την τακτική της διατηρήσεως των τιμίων δώρων επαναφέρει την αληθινή ισορροπία. Τα δώρα προσφέρονται για τη Θεία Κοινωνία, αλλά η πραγματικότητα της Θείας Κοινωνίας βασίζεται στην πραγματικότητα των δώρων. Η Εκκλησία δεν ασχολείται με τον τρόπο της παρουσίας του Χριστού στα δώρα. Απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλη πράξη εκτός από τη Θεία Κοινωνία. Δεν αποκαλύπτει, θα μπορούσαμε να πούμε, την παρουσία τους έξω από την Θεία Μετάληψη, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού, η οποία έρχεται, ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα μας, όπως ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και όμως είναι εν μέσω ημών έως τη συντελείας του αιώνος, έτσι και τα μέσα της Θείας Κοινωνίας με το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Η τροφή της Αθανασίας είναι πάντοτε παρόντα στην Εκκλησία. Αυτή η θεολογική υποσημείωση μας ξαναγυρίζει στη λειτουργία των προηγιασμένων και στην παρουσία των καθαγιασμένων δώρων που αποτελεί το ιερό αποκορύφωμα της λειτουργίας αυτής. Η μεγάλη είσοδος καθιερώθηκε από την ανάγκη να μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα τα προηγιασμένα δώρα που στην αρχή δεν φυλάγονται εκεί, αλλά σε κάποιο ειδικό μέρος, μάλιστα μερικές φορές και έξω από το ναό. Αυτή η είσοδος απαιτούσε φυσικά μια πολύ μεγάλη ιεροπρέπεια, γιατί εκφράζει λειτουργικά τον ερχομό του Χριστού και το τέλος μιας μακράς μέρας νηστείας, προσευχής και αναμονής, τον ερχομό της βοήθειας, της ανακούφισης και της χαράς που περιμένουμε. Νυν εδυνάμεις των ουρανών συνημίνα οράτος λατρεύουσιν, ιδού γάρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης, ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται, πίστη και πόθο προσέλθομεν, είναι μέτοχη ζωής αιωνίου γενόμεθα. Αλληλούια. Τα Άγια Δώρα αποθέτονται στην Αγία Τράπεζα και τώρα, προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για τη Θεία Μετάληψη, ζητούμε: αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα αγιασμού αναφερέτω, ή να αν καθαρό συνειδότη, αν ανεπεσχύντο προσώπο, πεφωτισμένη καρδία των θείων τούτων μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων, και υπ' αυτών ζωοποιούμενη ενωθόμεν αυτό το Χριστό, το αληθινό Θεό ημών, το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, όπως ενικούντος εν ημίν και εμπεριπατούντος του λόγου σου Κύριε, γενόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου πνεύματος, λελιτρωμένη πάσης διαβολικής μεθοδίας, εν πράξη ή λόγο ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, και
τείχομεν των επιγγελμένων ημίν αγαθών, συν πάση της Αγίης σου, της απεώνωση ευαρεστήσασιν. Μετά από την ευχή αυτή, ακολουθεί η Κυριακή προσευχή, που είναι πάντοτε η τελευταία πράξη προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία, γιατί αφού είναι η προσευχή του Κυρίου, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το νου του Χριστού σαν δικό μας νου, την προσευχή του στον Πατέρα του σαν δική μας προσευχή, το θέλημά του, την επιθυμία του, τη ζωή του, τα κάνουμε δικά μας. Έπειτα αρχίζει η Θεία Μετάληψη, ενώ ο χορός ψάλλει το κοινωνικό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Τελικά, αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία, ο ιερέας μας προτρέπει να προέλθομεν εν ειρήνη. Η τελευταία οπισθάμβωνος ευχή ανακεφαλαιώνει το νόημα της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων και των σχέσεών της με τις προσπάθειές μας στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν την κτήση εν σοφία δημιουργή σας, ο δια την άφατον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τα σπανσέπτους ημέρας ταύτας προς εγκράτη απαθών, προς ελπίδα Αναστάσεως, ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντί σου Μωυσή, παρά σου και ημίν αγαθέ τον αγώνα τον καλό αγωνίζαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε, νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγίαν Ανάστασιν. Ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα πια μπορεί να είναι σκοτάδι έξω και η νύχτα μέσα στην οποία πορευόμαστε και στην οποία θα πρέπει να ζήσουμε, να παλέψουμε και να αντέξουμε, μπορεί ακόμα να κρατήσει πολύ. Αλλά είδομεν το φως του αληθινών, και το φως αυτό φωτίζει τώρα τη νύχτα. Η Βασιλεία του Θεού, της οποίας την παρουσία τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν την φανερώνει, μας δόθηκε εν το κρυπτό. Η χαρά και η ειρήνη της μας συνοδεύει, καθώς ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε το στάδιο της νηστείας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής και του Μεγάλου Κανόνα. Χαίρετε!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με το όνομα Νέα Εποχή. Κοντά μας έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να έχουμε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να είστε σήμερα μαζί μας για χάρη των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Για μένα η χαρά και η τιμή, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε στους φίλους που μας ακούν.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στην δεύτερη αυτή συνεχόμενη εκπομπή γύρω από τα θέματα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχατε εξηγήσει με πολύ όμορφο και συνοπτικό τρόπο τι είναι η νέα εποχή, τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι είναι ο Μεσσίας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του Μεσσία που εκείνοι αναμένουν, πώς συνδέεται η νέα εποχή με τη νέα τάξη πραγμάτων, ποια είναι τα σύμβολα της νέας εποχής. Αναφερθήκατε και μας εξηγήσατε τι σημαίνει η λέξη κάρμα και ποια είναι η πίστη στη μετενσάρκωση και πώς αυτές οι δύο πεποιθήσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές αντιλήψεις των πιστών του ρεύματος της νέας εποχής. Και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με το εξής ερώτημα. Πώς βλέπει το κίνημα της νέας εποχής την πρακτική του διαλογισμού και της γιόγκα?
1: Θα θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν αυτά που είπαμε για το κάρμα και τη μετενσάρκωση, διότι έχουν άμεση σχέση. Ναι. Για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, που αυτοί το λένε σαμσάρα στα σανσκριτικά, είναι ο κύκλος των επαναγεννήσεων. Αυτός ο κύκλος του να γεννιάται κανείς και να πεθαίνει χιλιάδες και εκατομμύρια φορές θεωρείται ένα βάσανο. Και ο στόχος είναι να βγει κανείς από αυτόν τον κύκλο, σύμφωνα με αυτούς, έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε κάρμα και μετενσάρκωση, ούτε σε επαναγεννήσεις, ούτε χρησιμοποιούμε τη γιόγκα. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι κατά αυτούς να βγει από τον κύκλο της σαμσάρα, των επαναγεννήσεων. Ο τρόπος για να βγει είναι ακριβώς η χρήση της γιόγκα και του διαλογισμού. Τι είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός? Είναι τεχνικές, σωματικές και κυρίως πνευματικές διανοητικές ασκήσεις και τεχνικές με τις οποίες έχει στόχο ο διαλογιζόμενος, ο ασκούμενος, να συνειδητοποιήσει στο βάθος τη θεϊκή του φύση. Να φτάσει σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, να φτάσει στη φώτιση, στο σαμάντι που λένε, και αυτή είναι η λύτρωση, ας πούμε, και η κατάσταση στην Νιρβάνα, βέβαια, η οποία Νιρβάνα είναι γενικότερα γνωστή ως λέξη, που είναι μια κατάσταση αταραξίας αλλά όχι απαθίας με τη δική μας την έννοια, δηλαδή ότι δεν ενεργούνται μέσα στον άνθρωπο τα πάθη. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις λεπτές διαφορές, διότι εκεί κρίνεται το πράγμα, στις λεπτές διαφορές. Είχα πει την άλλη φορά για για ένα ντοκιμαντέρ που είχε δείξει η ελληνική τηλεόραση πριν από πολλά χρόνια, πριν από 45-50 χρόνια. Ήταν τότε που ξεκινούσαν αυτά τα φαινόμενα να διαδίδονται στη Δύση και στην Ελλάδα, και μία λοιπόν μητέρα, το ξαναλέω, εκαυχάτω για τους δύο γιους της που ήταν σε ένα κέντρο γιόγκα. Μάλιστα έλεγε ότι ο μικρός είναι πολύ πιο προχωρημένος, και έδειχνε η κάμερα τον μικρό, ο οποίος ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση φυτού, δεν επικοινωνούσε δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν της κατά αυτούς απαθίας και αταραξίας, δηλαδή είναι μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος δεν επικοινωνεί. Να χρησιμοποιήσω ένα ωραίο παράδειγμα που δίνει ο μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, του οποίου την απουσία από τα πράγματα τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά την αισθανόμαστε έντονη την απουσία του. Λέει λοιπόν ο Παπαγιώργης ότι εάν ένας ορθόδοξος παπάς λειτουργεί σε ένα κλεισάκι δίπλα στη θάλασσα και ακουστεί από μέσα κάποιος να καλεί σε βοήθεια, θα πάει να το βοηθήσει. Δηλαδή οι πιστοί οι οποίοι είναι έτσι θα πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο που πνίγεται. Αντιθέτως, εάν και στην ακροθαλασσιά κάποιος νεοποχήτης, γιόγκη και λοιπά ασκείται στη γιόγκα, δεν έχει κανένα λόγο να πάει να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται, διότι αν το κάρμα του είναι να ζήσει, να σωθεί θα ζήσει, και αν το κάρμα του είναι να πνίγει θα πνίγει, καταλάβατε. Ο στόχος είναι να εκπληρώνει κανείς το κάρμα του. Άρα λοιπόν η κατά αυτούς πρόοδος στο μονοπάτι, και έτσι το λένε της γιόγκα, στο πνευματικό μονοπάτι,
0: ναι,
1: έχει ως αποτέλεσμα μάλλον τον εγκλωβισμό στο εγώ. Δεν έχει ως αποτέλεσμα το αγαπητικό άνοιγμα στους άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η γιόγκα ουσιαστικά και ο διαλογισμός, διαλογισμός είναι κυρίως το πνευματικό μέρος και η γιόγκα κυρίως είναι ας πούμε κάποιες σωματικές ασκήσεις, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Λοιπόν, η γιόγκα και ο διαλογισμός λοιπόν είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα. Ξεκινάει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει στο εγώ του. Ενώ ο προσευχόμενος, πρέπει να το τονίσουμε ήδη από την αρχή με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη προσευχή, ίσα ίσα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή η προσευχή είναι αγαπητικό άνοιγμα από το εγώ το δικό μου σε ένα εσύ, στο εσύ του Θεού, στο εσύ των Αγίων, στο εσύ των αδελφών, έτσι. Βγαίνω από το εγώ μου για να συναντήσω τον άλλον, ενώ η γιόγκα είναι εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, κυκλική κίνηση. Βγαίνει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει πάλι στο εγώ του, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το εγώ του είναι θεϊκό. Το γράφει με έψιλον κεφαλαίο, ότι δηλαδή ο ίδιος είναι από τη φύση του Θεός. Βέβαια οι επιμέρους ομάδες έχουν τις διαφορές τους, που πολλές φορές είναι και αρκετά σημαντικές, αλλά σας λέω τώρα το γενικό πλαίσιο. Ή μπορεί να ονοματίζουν την τεχνική με διαφορετικές ονομασίες, αλλά στη βάση είναι το ίδιο.
0: Μας περιγράψατε με πολύ όμορφο τρόπο εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα λοιπόν,
1: ναι, η γιόγκα ότι αυτά
0: και αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ, η προσευχή. Άρα δεν μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν? Γιατί ακούμε κάποιους...
1: Δεν μπορούν να συνδυαστούν, και εδώ είναι ένα από τα ψέματα των ομάδων της λεγόμενης νέας εποχής. Εγώ πάντοτε βάζω το επίθετο της λεγόμενης, διότι εμείς δεν μιλούμε για νέα εποχή, ή το βάζουμε εντός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι δεν το δεχόμαστε, είναι κατά αυτούς νέα εποχή, όχι καθ' εμάς, ή βάζω το λεγόμενη, η λεγόμενη νέα εποχή. Η νέα εποχή για μας είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός, η πραγματική νέα εποχή. Αυτό τώρα που αυτοί λανσάρουν είναι ψευδεπίγραφο. Ποια νέα εποχή? Είναι η επανάληψη του αρχαίου εωσφορικού ψεύδους της αυτοθέωσης. Και αυτό δηλαδή η γιόγκα και ο διαλογισμός που ξεκινήσαμε να λέμε, ουσιαστικά είναι μια τεχνική αυτοθέωσης, ψεύτικης θέωσης, πλανεμένης.
0: Συνδέεται λοιπόν με την πίστη στον απρόσωπο Θεό που μας είχατε αναφέρει?
1: Βέβαια,
0: στην προηγούμενη
1: όλα αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την πίστη στον απρόσωπο Θεό, για το ολιστικό μοντέλο, ότι όλα είναι ένα, για το κάρμα και για την μετενσάρκωση, είναι προϋποθέσεις για να καταλάβουμε τώρα το θέμα του διαλογισμού. Γιατί είπα ότι ο διαλογισμός είναι ακριβώς η τεχνική, ο τρόπος για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων στον οποίο εγκλωβίζει τον άνθρωπο το κάρμα.
0: Πατέρα Αρσένη, μας είπατε ότι η νέα εποχή χρησιμοποιεί κάποιους όρους με διαφορετικό νόημα. Είναι αλήθεια ότι η νέα εποχή, η λεγόμενη νέα εποχή, έχει αναπτυχθεί στην Δύση, στις περιοχές που ακμάζει ο δυτικός λεγόμενος χριστιανισμός. Πολλές φορές ακούμε να χρησιμοποιεί όρους που προέρχονται από την που χρησιμοποιεί και η χριστιανική πίστη. Έχουν το ίδιο νόημα?
1: Μία περίπτωση εφαρμογής αυτού που λέτε είναι ακριβώς ο όρος προσευχή. Αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο προσευχή ως ταυτόσιμο με το διαλογισμό και τη γιόγκα. Έτσι, ενώ ναι, ακριβώς είναι το αντίθετο, σας είπα. Χρησιμοποιούν όμως και άλλους όρους. Μιλούν, ας πούμε, για αγάπη. Μιλούν για αγάπη. Μιλούν για αμαρτία. Αμαρτία, ξέρετε τι είναι σύμφωνα με τις ομάδες της νέας εποχής?
0: Τι είναι?
1: Είναι η αποτυχία του διαλογιζομένου να συνειδητοποιήσει ότι είναι Θεός. Αυτό είναι η αμαρτία. Δηλαδή, ενώ για μας αμαρτία είναι, έχει άμεση σχέση με την υπερηφάνεια και τα πάθη και είναι η αποτυχία μου να ενωθώ με τον Τριαδικό Θεό σε κοινωνία αγάπης και ταπείνωσης και υπακοής μαζί του, για αυτούς αμαρτία είναι η αποτυχία να φτάσει κανείς στη συνειδητοποίηση, στη συνέστηση ότι είναι ο ίδιος Θεός από τη φύση του.
0: Δύο άκρως διαφορετικά πράγματα.
1: Ακριβώς, αλλά ψαρεύουν σε θολά νερά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, χρησιμοποιώντας όρους, ίδιους όρους, με διαφορετικό νόημα.
0: Τι όρος αγάπη?
1: Ένας όρος είναι, είπαμε, η αμαρτία. Άλλος όρος, το είπαμε, είναι η προσευχή.
0: Όρος αγάπη?
1: Να σας πω το αντίχριστο. Υπάρχουν ομάδες που χρησιμοποιούν και αυτή τη λέξη, αντίχριστο. Τι είναι λοιπόν για αυτούς ο αντίχριστος? Είναι όποιος παρεμποδίζει την εξέλιξη προς την νέα εποχή. Βεβαίως μην περιμένετε στις ινδουιστικές ομάδες βουδιστικές να δείτε περί αντιχρίστου, διότι είπαμε ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν και μεγάλες διαφορές η μια από την άλλη, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Είχαμε πει στην αρχή ότι η νέα εποχή είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν χιλιάδες οργανώσεις ανά τον κόσμο, που τις συνδέουν όμως κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η πίστη σε πρόσωπο Θεό, το ολιστικό μοντέλο, η χρήση των τεχνικών γιόγκας και γιόγκα και διαλογισμού, η πίστη στο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Όμως υπάρχουν και ομάδες νεοεποχήτικες που μιλούν για αντίχριστο. Ποιος είναι ο αντίχριστος? Όποιος εμποδίζει την εξέλιξη προς την εποχή. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, αντίχριστος είναι χριστιανή. Όποιος δεν ευθυγραμμίζεται, συντάσσεται με τους στόχους της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων, που πιστεύει ότι έρχεται ένας μεσσίας, αβατάρ της νέας εποχής, η εποχή του υδροχώου. Λοιπόν, όποιος δεν το πιστεύει αυτό και αντιτάσσεται σε αυτό και το δυσκολεύει, αυτός είναι αντίχριστος.
0: Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι δικοί μας Άγιοι, ας πούμε οι νεότεροι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος? Τι λένε για εκείνους, πώς τους οι άνθρωποι της νέας εποχής, πώς εκφράζονται για ανθρώπους αυτού του πνευματικού μεγέθους?
1: Ναι, επειδή είπαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δρούν πολλές φορές είναι έτσι παραπλανητικός, σε έναν Έλληνα Ορθόδοξο βεβαίως δεν θα έρθουν να του κατηγορήσουν ευθέως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο κλπ, έτσι, διότι μέσα του αυτός θα αντιδράσει, δεν γίνεται. Αλλά τι θα του πούν? Ότι ναι, μοιημένοι και αυτοί, αλλά στο βάθος αν θα ψάξεις θα δεις ότι οι μοιημένοι αυτοί, οι Άγιοι που τους λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, στο βάθος θα δεις ότι πιστεύανε αλλά δεν το λέγανε εμφανώς σε κάποια πράγματα που πιστεύουμε και εμείς, δηλαδή ας πούμε στο κάρμα. Χρησιμοποιούν δηλαδή παραπλάνηση. Όπως και να έχει όμως, οι δικές μας οι γραφές, οι ινδουιστικές, οι βουδιστικές, οι νεοποχήτικες, είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, να φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, δεν θα δείτε βέβαια στα κείμενά τους αυτά να τα λένε, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα θα χάσουν όλο το, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, πελατεία. Ναι, αλλά καθώς προχωρεί κανείς θα του πούν ότι ναι μεν, αλλά ο γκουρού, ξέρω εγώ, Στατιανάντα ήταν σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο σε σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Καταλάβατε, δηλαδή αν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ήταν σε μια κατάσταση γυμνασίου, λυκείου, ο άλλος είχε διδακτορικό στην πνευματική εξέλιξη και ζωή.
0: Ποια ήταν η πραγματική στάση την οποία τηρούσε ο Άγιος Παΐσιος απέναντι στην πίστη της νέας εποχής?
1: Αυτό φαίνεται, δεν το κάνω τώρα για να διαφημίσω ένα βιβλίο, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις και ψάχνονται και κάπου, ας πούμε, μπερδεύονται, θα τους βοηθούσε. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Διονύσιος Φαρασιώτης, αυτό είναι ψευδώνυμο, Διονύσιος Φαρασιώτης, η Γκουρού, ο Νέος και ο Άγιος Παΐσιος, και είναι η προσωπική του εμπειρία μέσα από το χώρο του Ινδουισμού που πέρασε και του αποκρυφισμού, είχε μπλεχθεί με πολλά αυτός, και τελικά τον βοήθησε ο Άγιος Παΐσιος να ξεμπερδευτεί. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν ήταν όπως και όλοι οι Άγιοι μας, και ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος έχει ένα ωραίο μικρό κειμενάκι που λέει «Το ορθόδοξο πνεύμα είναι το αληθές». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Άγιος Παΐσιος, όλοι οι Άγιοι το ξεκαθαρίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν μπορεί κανείς να φτάσει στην αληθινή θεοκοινωνία και θεογνωσία από άλλον δρόμο εκτός του δρόμου της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Της Ορθοδόξου, το τονίζω, έτσι. Ούτε παπισμός, ούτε προτεσταντισμός, πολλό μάλλον βέβαια οι Ινδουιστικές, Βουδιστικές και νοεποχήτικες πλάνες. Είναι ξεκάθαρο. Ο Φαρασιώτης αυτός, ο Διονύσιος, περιγράφει ψεύτικα θαύματα τα οποία γινόταν εντυπωσιακότατα. Δηλαδή ήταν ένας Σάι Μπάμπα ο οποίος έκανε θράψη. Έχει χρόνια τώρα που έφυγε από αυτή τη ζωή, που μετενσαρκώθηκε, για να χρησιμοποιήσω τη δική του στην ορολογία. Ή το μετενσαρκώθηκε βέβαια σημαίνει ότι είναι ακόμη στον κύκλο των επαναγεννήσεων. Για αυτούς ένας φωτισμένος βγαίνει από τον κύκλο των επαναγεννήσεων και περνάει, ας πούμε, όπως λένε οι βουδιστές, στην κατάσταση του Μποντισάτβα, ή οι Ινδουιστές, ας πούμε, σε μια ανάλογη κατάσταση, Νιρβάνα κλπ. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται πάλι στον κύκλο των επαναγεννήσεων της Σαμσάρα. Αυτός ο Σάι Μπάμπα λοιπόν έκανε εντυπωσιακότατα ψεύτικα θαύματα, δηλαδή έκανε υλοποιήσεις από τα χέρια του μέσα από τις χούφτες του που δεν είχε τίποτε, φανέρωνε αντικείμενα. Βεβαίως υπάρχουν οι ταχυδακτυλουργοί και όλα αυτά και λοιπά, αλλά είναι ψεύτικα θαύματα, είναι πλάνης και απάτης. Και θυμάμαι τώρα που τα λέω αυτά, ένα ωραίο κείμενο το διάβαζα πριν από χρόνια σε ένα ορθόδοξο περιοδικό για ένα ψεύτικο τέτοιο θαύμα που έκανε ένας γκουρού, ο οποίος είχανε, θα μου επιτρέψετε να το πω?
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Λοιπόν, κάποιοι δυτικοί, και πριν από πολλά χρόνια, κάποιοι δυτικοί είχαν πάει στην Ινδία, που οι καημένοι, ας πούμε, μη γνωρίζοντας τον πλούτο της πραγματικής, έτσι, εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου, πάνε και ψάχνουν για να ξεδιψάσουν σε θολά νερά. Είχαν πάει λοιπόν κάποιοι δυτικοί, έτσι, τουρίστες, πνευματικοί αναζητητές, όπως θέλετε, και καθόταν, ας πούμε, στη στάση του διαλογισμού ένας γκουρού και διαλογιζόταν. Οπότε αυτοί έβλεπαν το δέντρο που ήταν εκεί δίπλα στο γκουρού να μεταμορφώνεται σε ένα καράβι και να βλέπουν τους εαυτούς τους μέσα στο καράβι που ερχόταν εκεί στο λιμάνι. Βλέπανε ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ναι. Βλέπανε το δέντρο, ναι, γίνεται καράβι και βλέπουν και τους εαυτούς τους να μιλούν, να συζητούν μέσα στο καράβι. Φανταστικό. Ένας από τους δυτικούς εκεί πέρα, ο οποίος ήταν ορθόδοξος, άρχισε να λέει την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Οπότε, αφού την είπε μερικές φορές, σήκωσε το βλέμμα ο γκουρού και τον κοίταξε με έναν τρόπο φαρμακερό. Φαρμακερό. Και αμέσως το ψεύτικο θαύμα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ήταν της φαντασίας και της πλάνης, σαν αυτά που διαβάζουμε σε διάφορα συναξάρια, που τα ταγκαλάκια δείχνουν φαντασίες και λοιπά, και αυτά είναι τίποτα, είναι πλάνη. Αλλά αυτό ελέγχεται με την προσευχή. Πρέπει να υπάρχει χάρης Θεού. Καταλάβατε. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν. Θυμάμαι εκεί που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ. Είχαν πάει κάτι μάγοι εκεί στο Έσεξ ή κάπου αλλού κοντά να κάνουν τα δικά τους, και πήγε ο γέροντας με μερικούς μοναχούς, πήραν και τα Άγια Λείψανα και πήγαν εκεί να παρακολουθήσουν και αυτοί, και λέγαν την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Δεν μπορέσανε αυτοί οι ταλέποροι, οι μάγοι, να κάνουν τίποτε.
0: Καταλάβετε.
1: Ή έχουμε άλλες περιπτώσεις που κάποιος που είναι στην ομάδα του διαλογισμού φοράει σταυρό και λέει ο καθοδηγητής του διαλογισμού, λέει κάποιος εδώ έχει μια αρνητική ενέργεια, έτσι το λένε, έχει μια αρνητική ενέργεια και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τον καλούν να βγάλει το σταυρό, εάν το ταγκαλάκι βέβαια τους αποκαλύψει ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Μπροστά στη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού, η δύναμη του πονηρού καταργείται. Αυτά που κάνουν αυτοί οι ταλέποροι είναι ξεκάθαρα με τη δύναμη του δαιμονικού πνεύματος. Είναι βέβαια και κάποια πιο χαμηλά, ας το πω, απατεωνιά σας το πω, αλλά υπάρχουν και πραγματικά εντυπωσιακά δαιμονικά όμως πράγματα που, εάν ο άλλος δεν έχει χάρη Θεού, δεν έχει προσευχή κλπ, εξαπατάται, πλανάται, καταστρέφεται. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και άλλους πολλούς, και ο Άγιος Πορφύριος κλπ. Δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι πλάνες όπου υπάρχει αγιώτης, υπάρχει θεία χάρης και προσευχή.
0: Μιλήσατε για αρνητική ενέργεια.
1: Έτσι το λένε αυτοί.
0: Έτσι το λένε αυτοί. Συνδέεται αυτή η αρνητική ενέργεια με το λεγόμενο Feng Shui που ακούμε πολύ συχνά να γίνεται λόγος?
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτοί το λένε αύρα, η αύρα. Και εδώ κοιτάξτε τώρα τον επηρεασμό από την περιραίωσα ατμόσφαιρα που έχει τύχει και μένα. Με κάποιους, ας πούμε, κοσμικούς ανθρώπους, πας σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι, σε ένα ιερό χώρο. Α, εδώ λέει έχει μια θετική αύρα. Λέω, ρε ευλογημένη, όχι θετική αύρα, έχει μια χάρη εδώ πέρα ο τόπος. Εμείς δεν μιλούμε για αύρα. Τέλος πάντων, μία από τις θεωρίες τους, τις πλάνες τους, είναι και η πράνα, η παγκόσμια ενέργεια, η κουνταλίνη που κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης και η οποία υποτίθεται ότι ξυπνά με τις τεχνικές της γιόγκα, διότι με τη γιόγκα προσπαθούν, λέει, να ξυπνήσουν την κουνταλίνη που κοιμάται σαν ένα φίδι κουλουριασμένο στη βάση της σπονδυλικής στήλης, και καθώς ξυπνάει σιγά σιγά ανοίγει τα 7 τσάκρας και ανοίγει και στο μέτωπο το λεγόμενο τρίτο μάτι. Αυτές λοιπόν είναι οι ινδουιστικές, βουδιστικές, νεοεποχήτικες πλάνες. Η αύρα λοιπόν, η ενέργεια αυτή, η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η κουνταλίνη, κουνταλίνη λένε ειδικότερα την σεξουαλική ενέργεια, και έχουμε και διάφορους τύπους γιόγκα, δεν είναι μόνο μία σχολή, είναι διάφορες σχολές. Λοιπόν, τώρα με το Feng Shui τι γίνεται? Αυτήν την ενέργεια, την υποτιθέμενη, πάνε να τη ρυθμίσουν ώστε τα πράγματα να είναι, να πηγαίνουν καλά, να έχει σγούρι, να έχει σγούρι. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει, λέει, να ρυθμίσουμε την ενέργεια στο χώρο σου. Δεν είναι εκθετική, είναι αρνητική ενέργεια στο χώρο σου. Γι' αυτό δεν σου πάνε καλά οι δουλειές, οι σχέσεις, την οικογένεια, τα συναισθηματικά.
0: Και πώς τη ρυθμίζουν?
1: Και έλεγε κάποιος για να δείξει ότι, ας πούμε, μέσα εκεί όταν μπει κανείς στο χώρο της πλάνης απενεργοποιείται και η κρίση, η σκέψη, τα πάντα. Πλήρωσε κάποιος έναν που ρύθμιζε την ενέργεια, ας πούμε, Feng Shui, και λέει, δεν είναι, λέει, στο σπίτι εδώ, δεν έχετε καλή ενέργεια, τι θα κάνουμε, και τους έβαλε να πηγαίνουν στην τουαλέτα απ' έξω, να πηγαίνουν από την αυλή και τους έκανε μια τουαλέτα έξω. Καλά, ρε, τελείως, χάσατε το μυαλό να πάρει, ευχή να πάρει, καταλάβατε, δηλαδή. Ενώ τώρα από το ένα θέμα πάω στο άλλο, ενώ για τα θέματα της πίστεως ένας άνθρωπος με δυτικό νου, έτσι, τετράγωνη λογική, θέλει να του εξηγήσεις όλες τις λεπτομέρειες και εμείς δεν αρνούμεθα, βέβαια, να κάνουμε συζήτηση και να λύσουμε απορίες και όλα αυτά. Όταν πάει στον χώρο της πλάνης είναι πρόθυμος σαν το χάνο, να πούμε, και το ψάρι με το μεγάλο στόμα, σαν το χάνο να ακούει και να καταπίνει αμάσιτη οποιαδήποτε τροφή και πλάνη του σερβίρουν. Βρε, παιδιά, να πάρει, ευχή να πάρει. Η ενέργεια στο σπίτι σας δεν είναι καλή και για να γίνει καλή θα πηγαίνετε στην τουαλέτα, θα κάνετε τουαλέτα όπως είχαν στα χωριά παλιά έξω. Καταλάβετε. Και δίνουν οι άνθρωποι χρήματα για να τους ρυθμίσουν το Feng Shui, την ενέργεια.
0: Νομίζω ότι ο χρόνος της εκπομπής μας και της σημερινής εξαντλήθηκε.
1: Λοιπόν, αλλά θα πει κανείς, καλά, δεν υπάρχει ενέργεια. Ναι, υπάρχει ενέργεια, αγία ενέργεια, το Αγίου Πνεύματος ενέργεια, η οποία την αισθάνεται κανείς όταν είναι δίπλα σε αγιασμένους ανθρώπους ή σε αγιασμένους τόπους, και υπάρχει και μια δαιμονική ενέργεια όταν βρίσκεται κανείς σε τόπους όπου γίνονται δαιμονικά πράγματα, μαγείες, διάφορα τέτοια, ή σε ανθρώπους δαιμονικούς. Αισθάνεται μια ζετομία ταραχή, μια αυτή. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε.
1: Είπα πολλά και δεν προλάβαμε να πούμε και άλλα θέματα, αλλά θα είναι χαρά μου αν θέλετε να συνεχίσουμε και
0: πολύ
1: δεν μια
0: ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Να συνεχίσουμε
1: πολύ
0: την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χαίρετε. Με τον πατέρα Αρσένιο Βλιακόφτη.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η ψυχή είναι δεκτική όχι μόνο των εμπνεύσεων του Θεού και των φωτεινών δυνάμεων, αλλά και των επενεργειών των δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι γίνεται πεδίο μάχης του καλού και του κακού. Η ζωή μας πάνω στη γη είναι πόλεμος, αδιάκοπος πόλεμος. Αδυσόπιτα μας πολεμούν οι εχθροί με τα άπειρα πάθη. Σχεδόν κάθε καλή μου σκέψη, κάθε καλό μου αίσθημα πρέπει να το υπερασπίζομαι με αγώνα. Το ληστρικό πλήθος των πονηρών ενεργειών μέσα μου, πρωί και βράδυ, νύχτα και ημέρα, ακόμη και στα διάφορα όνειρα. Τι σπήριο νοητών ληστών γίνεται η ψυχή μου. Πόσο διεφθαρμένη είναι η καρδιά μου. Πόσο παραμορφωμένη είναι μέσα μου η εικόνα του Θεού. Τι θύελες ξεσηκώνουν τα πάθη μου. Κύριε, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, βοήθησέ με στον αγώνα μου. Ενίσχυσε παντοδύναμε αρχηγέ τους στρατιώτους σου. Χωρίς εσένα δεν κατορθώνουμε τίποτα. Ο κίνδυνος να αποδεχθούμε το κακό λέγεται πειρασμός. Ο πειρασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν έχει μόνος του αποφασιστική δύναμη. Την αποκτά όμως επειδή ο άνθρωπος γεννιέται με την κλίση προς το κακό. Ο χριστιανός στο μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνει την ικανότητα να υπερνικά αυτή την κακή κλίση ή κληρονομιά του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι ο αγώνος του σημαντικά ελαφρώνεται. Όμως για να αντιστέκεται στον πειρασμό της αμαρτίας χρειάζεται και μετά το βάπτισμα την Θεία Βοήθεια. Την βοήθεια αυτή με ποικίλους τρόπους του τη χαρίζει ο Θεός, ιδιαίτερα με την Αγία Γραφή και τα μυστήρια της μετανοίας και της μεταλήψεως. Ωστόσο, η τελεία απαλλαγή από την αμαρτία είναι σόβιο πρόβλημα του χριστιανού. Ο άνθρωπος μέχρι το θάνατό του ζει κάτω από την απειλή που προέρχεται όχι μόνο από την πλευρά των εξωτερικών πειρασμών, αλλά και από την πλευρά της αδυνατισμένης φύσεώς του. Η αμαρτία, σύμφωνα με τη μικρή διαπίστωση του πατρός Ιωάννου, διαρκώς απατά, ελκύει, πιέζει την ψυχή, καταστρέφει ακατάπαυστα. Αλλά τι είναι αμαρτία? Αμαρτία δεν είναι το ακάθαρτο πνεύμα, ούτε το κακό σαν πειρασμός. Είναι το κακό καθώς πραγματοποιείται ή όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο πατήρ Ιωάννης περιγράφει την πολυμέτωπη δράση της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι παρανομία. Αποτελεί παράβαση του Θείου Νόμου και προπαντός της εντολής της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Αποτελεί επανάσταση εναντίον του Θεού και εναντίον του ίδιου του αμαρτωλού. Αποτελεί παραμόρφωση και βεβήλωση της εικόνος του Θεού μέσα μας. Αποτελεί μολυσμό της ψυχής, σκοτάδι του θανάτου, ηθικό χάος. Είναι ακόμη εξασθένησης των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων και συγχρόνως απώλεια του πνευματικού καταφυγίου που είναι ο Θεός. Η αμαρτία είναι εκούσια πάθηση ψυχής που εάν δεν θεραπευθεί με τη μετάνοια οδηγεί στον προσωρινό και τελικά στον αιώνιο θάνατο. Μετά το βασικό αυτό απόσπασμα παραθέτουμε και μερικές σκέψεις του που καθορίζουν τις ουσιαστικές ιδιότητες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η μοναδική φοβερή δυστυχία. Όλες οι άλλες δυστυχίες συμβάλλουν είτε στην κάθαρση από την αμαρτία, είτε στην τιμωρία της, είτε στην αποφυγή της. Σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε το Θεό. Η αμαρτία όμως μας χωρίζει από Αυτόν και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Ο αμαρτωλός που δεν υποτάσσεται στους θείους νόμους, στους νόμους της αγάπης και της ειρήνης, είναι ένα τέρας, είναι εκτροπή της θείας δημιουργίας. Δεν έχει θέση στην πλάση, γι' αυτό όλα του είναι στενόχωρα. Τον καταδιώκει ο Θεός, η συνείδησή του, ολόκληρη η δημιουργία, οι αμαρτίες και τα πάθη καταστρέφουν την υγεία της ψυχής και του σώματος.
Η νίκη κατά των παθών χαρίζει ηρεμία στην ψυχή και υγεία στο σώμα. Πόσο φοβερό δηλητήριο για την αθάνατη ψυχή είναι η αμαρτία. Με πόση καυστική, καταστρεπτική δύναμη χύνεται το δηλητήριο αυτό στα σπλάχνα και στις αρθρώσεις του σώματος. Τι νομίζετε λοιπόν, αδελφοί, μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά? Μπορούμε να διασκεδάζουμε με το θανάσιμο δηλητήριο? Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου. Είναι ο ίδιος ο θάνατος. Πόσα πάθη συσπυρώνοντα μέσα σε μια καρδιά στοχάζεται ο πατήρ Ιωάννης. Πόσες πηγές θανάτου, κάθε πάθος και μια πηγή θανάτου. Η αμαρτία, σαν διατάραξη του νόμου της ζωής, του νόμου της αγάπης, είναι συγχρόνως και μια δυσμορφία, μια ασχήμια. Κάθε αμαρτία ασχηματίζει και τραυματίζει την ψυχή. Βλέποντας με τα πνευματικά του μάτια να απλώνεται παντού και να χτινοβολεί η θεία ρεώτης, και γνωρίζοντας πως αυτή η ρεώτης είναι εντονότερα αποτυπωμένη στον δίκαιο, θεόμορφο άνθρωπο, ένιωθε βαθιά μέσα του την ασχήμια που έχει η αμαρτία. Πόσο αφύσικη και ατέριαστη είναι η οργή και η μανία. Ρίξτε μια ματιά στο πρόσωπο του πράου ανθρώπου. Πόσο υπέροχο φαίνεται. Ρίξτε τώρα ένα βλέμμα στο πρόσωπο του οργύλου. Πόσο ανήσυχο, σκοτεινό, δύσμορφο παρουσιάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έκαναν πλήρη ταξινόμηση των αμαρτιών και ανακάλυψαν σειρά νόμων για το πώς από τη μια αμαρτία γεννιέται η άλλη. Ο πατήρ Ιωάννης σημείωσε αρκετές προσωπικές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Αναφέρουμε για παράδειγμα δύο απλές.

και τα χρήματα ή την τροφή ή το ποτό. Πώς να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα σε μια ψυχή συνεχώς απασχολημένη με υγιεινές μέρημνες και διασκεδάσεις? Γι' αυτό και κάθε πτώση μεταβάλλεται σε καθολική πτώση με μοιραία επακόλουθα. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση και η αποσύνθεση του εσωτερικού κόσμου. Στην ψυχή εμφανίζεται πόλεμος και ο άνθρωπος φτάνει στο κατάντεμα εκείνο που ιδιαίτερα γίνεται αισθητό στις ημέρες μας. Ένας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς χαρακτηρίζει το σημερινό άνθρωπο κατά το εσωτερικό του περιεχόμενο σαν ένα κινητό εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και μετά την εξομολόγηση, ο χριστιανός δεν μπορεί αμέσως να αποκαταστήσει την αρμονία και την εσωτερική του γαλήνη. Είναι άξιο απορίας, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, το πως ο ίδιος ο άνθρωπος που εκδηλώνει την ευλάβειά του μπροστά στο Δημιουργό και που βλέπει τη δημιουργία στην πιο υπέροχη και αξιοθαύμαστη μορφή, γίνεται ικανός και για τα χαμηλά, τα ακάθαρτα, τα νοσηρά αισθήματα και τους αισχρούς λογισμούς. Και πως μπορεί να κυλιέται στις πιο ακάθαρτες ζωώδεις επιθυμίες και ικανοποιήσεις και να μολύνει τόσο ολοκληρωτικά την ψυχή του? Τι αντινομία, τι αγώνας πνευματικός χρειάζεται? Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραχτοι, διότι η αμαρτία θα μας νικήσει και θα μας ποτάξει στην αιώνια αιχμαλωσία, στην εντροπή και στα βάσανα.

σύμφωνος με τους αρχαίους διδασκάλους της Εκκλησίας, θεωρεί σαν πρώτη αμαρτία την υπερηφάνεια, την φιλαυτία, δηλαδή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από τον Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Τη στιγμή της παρακοής, της εντολής του Θεού γράφει: «Ο άνθρωπος ξέπεσε από την αγάπη προς τον Θεό. Μετέφερε την διαστρεβλωμένη αγάπη στον εαυτό του και στα υλικά πράγματα. Στην καρδιά του δεν άφησε τόπο για τον Κύριο, τον οποίον οφείλουμε να αγαπούμε μόλι μας την ύπαρξη. Η ψυχή μοιάζει σαν ένα άδειο δοχείο που οφείλει να γεμίζει με τη Θεία αγάπη. Έχει όμως τη δυνατότητα να θαυμάζει και να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό τελικά σημαίνει πως μπορεί να αγαπά τον ίδιο τον άδειο δοχείο, δηλαδή την κενότητα, και να κλειδωθεί στον εαυτό της. Ο Πούσκιν πολύ εύκολα χαρακτήρισε αυτό με ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο: «Εκείνος ο άνθρωπος είναι πραγματικά άδειος που είναι όλος γεμάτος από τον ίδιο τον εαυτό του». Ο αυτοθαυμασμός μοιάζει με φυλάκιση σε ένα κελί με καθρέπτες. Ο εγωισμός

ξεριζώνει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και της αγάπης και τον οδηγεί στη φοβερή εσωτερική μόνωση και το άδειασμα. Η ανθρώπινη καρδιά, επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, φοβάται το άδειασμα και το κενό. Είναι δυνατόν η καρδιά να μένει χωρίς περιεχόμενο. Όταν εμείς εξωστρακίζουμε το αγαθό πνεύμα, τη θέση του την καταλαμβάνει το πονηρό πνεύμα. Έτσι, αντί του ζώντος Θεού, ο άνθρωπος αρχίζει να προσκυνά τα διάφορα είδωλα. Η καρδιά γεμίζει και με τα ίδια τα πάθη και με την θανατηφόρα απληστία τους, επειδή τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Θεό και την άδολη αγάπη. Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής. Η μακαριότης προέρχεται από το Θεό και υπάρχει μόνο κοντά Του. Μακριά από Αυτόν υπάρχει η τυραννία των παθών. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η υπερβολική και αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη του είναι ειδωλολάτρης, όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Ο πατήρ Ιωάννης μερικές φορές ειδικεύει την βασική σκέψη ότι τα πάθη προέρχονται από το κενό που δημιουργεί η απουσία του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Από ποια αιτία προέρχεται η δίψα για το κρασί? Από το ότι απουσιάζει η δίψα της Θείας Χάριτος. Η δίψα της σωτηρίας θα έδιωχνε τη δίψα του κρασιού και κάθε αισθησιακής απολαύσεως. Στα κείμενά του υπάρχουν έντονες γραμμές για το ανικανοποίητο των παθών, που οφείλεται στην αδυναμία τους να κατασυγάσουν τη δίψα της ψυχής για το Θεό. Χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι η απέσια δίψα της, η αναζήτηση όλων των ευκαιριών για την πραγματοποίησή της. Έτσι ο Φιλίδωνος είναι έτοιμος για κάθε είδος ασωτείας, με την όραση, με την αφή, με την ακοή, με τη σκέψη, με τη φαντασία, με τη μνήμη. Ο κακεντρεχής είναι έτοιμος με όλους να φιλονικήσει, με τους οικείους, με τους συναδέλφους, με τους υπηρέτες. Η λύσα της φιλαργυρίας εξαναγκάζει τον σκλάβο της όλους και όλα να τα πουλήσει και να τα μεταβάλει σε χρήματα. Τι να πούμε για τον πυρετό της Μέθης? Ο Μέθησος είναι έτοιμος όλα να τα χάσει και να κερδίσει την αγαπημένη του βότκα. Η εμπαθής λοιπόν ύπαρξης θέλει τα πάντα να τα μετατρέπει σε μέσα ικανοποίησεώς της. Εδώ φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής αγάπης και η καταστροφή που φέρνει η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει για τον άλλο άνθρωπο αγάπη σαρκική, τότε εξαφανίζεται η πραγματική αγάπη και ο άλλος άνθρωπος καταστρέφεται, εκφυλίζεται σε ένα άψυχο, απολαυστικό αντικείμενο, σε ένα πράγμα. Μια τέτοια μεταβολή των πάντων σε μέσα ικανοποιήσεως των παθών καταντούν τη ζωή ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπως τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Η ζωή μας μοιάζει με ένα παιδικό παιχνίδι, μόνο που δεν είναι αθώο αλλά εφάμαρτο, διότι ενώ έχουμε λογικό και ενώ γνωρίζουμε το σκοπό της ζωής, δεν ενδιαφερόμεθα γι' αυτόν. Ασχολούμεθα με πράγματα άσκοπα. Διασκεδάζουμε την τροφή και το ποτό, απολαμβάνοντάς τα αντί να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συντήρηση του σώματος. Διασκεδάζουμε με τα πνευματικά μας χαρίσματα, το νου, τη φαντασία, το λόγο, χρησιμοποιώντας τα μόνο για την υπηρεσία της αμαρτίας και της ματαιότητος του παρόντος κόσμου. Διασκεδάζουμε με τα ωραία πρόσωπα ή το ασθενές φίλο. Διασκεδάζουμε με το χρόνο, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε με σύνεση για να εξαγοράσουμε την αιωνιότητα. Διασκεδάζουμε τέλος με τον ίδιο τον εαυτό μας, κάνοντας τον είδωλο της λατρείας μας.

Η πραγματική αγάπη δεν βλέπει τους άλλους σαν μέσα εξυπηρετήσεως του ατόμου μας, αλλά σαν αξίες, σαν πολύτιμες και απαραβίαστες ζωντανές υπάρξεις. Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός. Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό. Όταν σε πλησιάζει ο αδελφός, να διαπνέεσαι από κάθε σφασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά του χρησιμοποιώντας τον συνάνθρωπό σου. Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο τον πλησίον, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα την αντάβια της Θείας Ωραιότητος, και έτσι φοβάται να τα κακοποιήσει. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι' αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, ακούγοντας τη φωνή τους, υπήκουαν σε αυτούς, όπως και στον Κύριο. Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότητα της αμαρτίας, θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνει όλο τον κόσμο μέσω ικανοποιήσεως του εαυτού του, τελικά γίνεται ο ίδιος μέσο παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την απάτη, με το ψέμα και με τη βία. Τον αναγκάζει να γίνει δούλος της. Είναι τύραννος σκληρός και φωνιάς ψυχών και σωμάτων. Άνθρωπε που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου τι θέλεις να γίνεις, εχμάλωτος ή ελεύθερος? Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και ανέσκεντη. Γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσεις την φιλίδωνη και έμπαθη σάρκα σου. Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξει την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα, την ψυχική γρήνη, την πνευματική ελευθερία. Η αμαρτία είναι φοβερή, και διότι είναι μεταδοτική καθώς και κληρονομική, όπως σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης. Τα πάθη είναι μεταδοτικά, ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσονται από αυτά οι μέλλοντες γονείς, διότι τα πάθη κληρονομούνται και στα παιδιά. Η αμαρτία είναι προσβολή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της ψύστης ενότητος που περικλεί, εναντίον της θείας αγάπης που συνδέει τα μέλη της. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι συμμετοχή στη Σταύρωση του Χριστού, είναι μια καινούργια του Σταύρωσης. Κάθε πάθος που ενεργεί μέσα μας προς βλάβη του πλησίον ή προς το σκανδαλισμό του, είναι μια δεύτερη Σταύρωσης του Υιού του Θεού. Το κακό που στρέφεται κατά του πλησίον, στρέφεται και κατά του ίδιου του Χριστού, του οποίου ο πλησίον είναι μέλος. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται σκοτεινός και θλιβερός με την κοινή υποταγή στην αμαρτία. Βλέποντας την εξάπλωσή της και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που ακολουθούν οι άνθρωποι στον πλησίον τους και στον Κύριό τους, γεμάτος πόνο ο πατήρ Ιωάννης αντιφωνεί. Από τον αμπελώνα που φύτευσε ο Κύριος, περίμενε να τριγύσει εκλεκτά στα φύλλα. Αυτός όμως ευλάστησε αγκάθια. Ο ακάνθινος στέφανος του Εσταυρωμένου είναι το σύμβολο των αγκαθιών της αμαρτίας με την οποία γέμισε η ανθρωπότης. Την αιτία του πνευματικού πολέμου την γνωρίσαμε προηγουμένως, καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό να ενθυμούμεθα πάντοτε ότι η ένωση με το Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης, διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται αντιληπτή ανάλογα με τον βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει τη Θεία Φωνή που τον διδάσκει, παραδείγματος χάρη, πώς και σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει τον Θεό.
Σαν πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνος αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία. Διατύπωσαν και μνημειώδη αποφράγματα για την αξία της. Ο περίφημος λόγου χάρη αγωνιστής Όσιος Ισάκος Ήρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσοστάνδης ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν ένα ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό και στο πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι ο οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σ' όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μια και μόνη αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από το Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν για να καθαρίσουν την καρδιά τους. Με τον αγώνα εκαθαρίστησαν από κάθε ορμολισμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για την γνωριμία του βαθύτερου μας εαυτού δεν είναι απαραίτητη η τελεία απομάκρυσης από τον κόσμο. Αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν στην αυτογνωσία οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν χέρι επαιτίας». Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για τη μοναχική τελείωση όχι μόνο από τον αρχαίο αναχωρητισμό, αλλά και από τα κοινόβια μοναστήρια. Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάνουμε εάν δεν μας ενίσχυε προκαταβολικά η χάρη του Θεού? Σε ποιο κατάντημα θα φτάναμε εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, μετά από την αμαρτία και δεν μας προετοίμαζε για μετάνοια και δάκρυα? Σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλαγεί από το ζυγό της αμαρτίας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Η έβρεση εξομολόγου. Άλλος ιερέας ανέφερε πόσο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εξομολογούμενων που φανερώνονται ενίοτε κατά την εξομολόγηση. «Δεν είμαι ψυχολόγος, ούτε έχω ξεχωριστά χαρίσματα. Είμαι απλώς ένα συν αμαρτωλός που προσπαθεί να μείνει στο σωστό δρόμο». Ένας Ρώσος παπάς είπε ότι σχεδόν τον χαροποιεί να ακούει εξομολογήσεις. Όχι πως ευχαριστιέμαι που κάποιος έχει αμαρτίες να εξομολογηθεί, όμως όταν έρχεται για εξομολόγηση, αυτό σημαίνει ότι τούτες οι αμαρτίες ανήκουν στο παρελθόν του, όχι στο μέλλον του. Η εξομολόγηση είναι μία στροφή στη ζωή και εγώ είμαι ο τυχερός που βλέπει τους ανθρώπους να στρίβουν. Ωστόσο, άλλοι ιερείς θεωρούν την εξομολόγηση έργο επώδυνο και δύσκολο. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν παρατηρούσε ότι για κάθε ευσυνείδητο ιερέα η εξομολόγηση είναι πέρα πάσα αφιβολίας μία από τις πλέον δύσκολες και απογοητευτικές τυχές της διακονίας του. Αφενός εδώ συναντά το μόνο αληθινό αντικείμενο της ποιμαντικής του μέρημνας, την ανθρώπινη ψυχή, τον άνθρωπο, όπως στέκεται ενώπιον του Θεού αμαρτωλός και ελεηνός. Αφετέρου όμως, εδώ συνειδητοποιεί σε ποιο βαθμό ο κατόνομα χριστιανισμός έχει διαποτίσει την εκκλησιαστική μας ζωή. Οι βασικές χριστιανικές έννοιες της αμαρτίας και της μετάνοιας, της συμφιλίωσης με το Θεό και της ανανέωσης της ζωής φαίνεται πως έχουν χάσει τη σημασία τους. Αν οι όροι χρησιμοποιούνται ακόμη, το νόημά τους είναι ασφαλώς πολύ διαφορετικό από αυτό πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ολόκληρη η χριστιανική μας πίστη. Πολύ συχνά ο πατήρ Αλέξανδρος παρατηρούσε ότι όσοι προσέρχονται στην εξομολόγηση την αντιλαμβάνονται ως συμβουλευτική συνάντηση με έναν υποτιθέμενο σοφό και πεπειραμένο σύμβουλο που κατέχει έτοιμες απαντήσεις σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα και όχι ως διάλογο του ανθρώπου με το Θεό. Τι βοηθά έναν ιερέα να γίνει καλός εξομολόγος? Το να έχει ο ίδιος καλό εξομολόγο, καλή σύζυγο ή καλό ηγούμενο, μου γράφει ο φίλος μου Ίβες Ντουμπόις, ορθόδοξος ιερέας στο Μπαθ της Βρετανίας. Και προσθέτει, θα γίνει καλός εξομολόγος αν περιβάλλεται από φίλους που τον βάζουν σε πειρασμό για να σιγουρευτούν ότι δεν θα γίνει γκουρού. Φίλους που απαρτίζουν γύρω του μία κοινότητα με υγιές κλίμα που γίνεται η ίδια ο υγιής ρυθμιστής της συνείδησης του ιερέα και κάθε άλλου. Σχολιάζει επίσης το γεγονός ότι για ορισμένους ανθρώπους η παρουσία του άντρα εξομολόγου δημιουργεί δυσκολίες. Άνθρωποι που είχαν ή έχουν τραυματικές σχέσεις με τον πατέρα τους ίσως χρειάζονται την κοινότητα της ενορίας, κάποιον άλλο άνθρωπο εκτός του ιερέα ως γνώριμό τους, ως σύμβουλο και ηθικό του συμπαραστάτη, ώστε ο ιερέας ενορίας πρέπει να κοντίνει. Αργότερα η σχέση μεταξύ τους μπορεί να χτιστεί, όμως το πιο πιθανό είναι ότι ισοβίως θα πρέπει να παραμείνει εξαιρετικά διακριτική. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, καθηγητής για πολλά χρόνια στην Οξφόρδη και εξομολόγος πολλών, υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για έναν εξομολόγο να προτιμά τις ερωτήσεις παρά τις εντολές. Ο πατήρ Σοφρόνιος από το μοναστήρι του Έσεξ μου ανέφερε κάποτε ποια ήταν η στάση του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη, προς όσους τον πλησίαζαν. Μου είπε ότι ο Στάρετς Σιλουανός σχεδόν ποτέ δεν έλεγε στους ανθρώπους επακριβώς τι να κάνουν, σχεδόν ποτέ δεν τους έδιδε εντολές. Πολύ συχνότερα τους έκανε ερωτήσεις, πράγματι ερωτήσεις πολύ προσεκτικά επιλεγμένες, αλλά δεν έδινε εντολές. Ήθελε οι άνθρωποι να σκεφτούν από μόνοι τους. Μπορεί να μην προσέφερε συμβουλές πιο αναλυτικά, όμως συχνά ξεκινούσε τις προτάσεις του με τη λέξη «αν». Με άλλα λόγια, προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιληφθούν τις διασυνδέσεις, να καταλάβουν ότι αν έκαναν ένα πράγμα, τότε αυτό θα οδηγούσε σε κάποιο άλλο. Άρα, ότι υπάρχει μια αλυσίδα αιτίας και αποτελέσματος στην πνευματική μας ζωή. Προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν πως τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, πως το ένα οδηγεί στο άλλο. Και πάλι άφηνε τους ίδιους να αποφασίσουν μόνοι. Αν κάποιος έρθει και απλώς μου πει «Πες μου τι θα πρέπει να κάνω», απαντώ. Δεν είναι αυτό το πραγματικό ερώτημα. Ο μόνος τρόπος να ανακαλύψεις τι θα πρέπει να κάνεις είναι να εξετάσεις με ακρίβεια τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Ύστερα μπορείς να ξεκινήσεις να πάρεις μια απόφαση, όμως το ερώτημα «τι θα πρέπει να κάνω» έτσι αφηρημένα δεν επιδέχεται ακόμη απάντηση. Ο πνευματικός πατέρας δεν δίνει εντολές, δεν είναι νομοθέτης. Μπορεί όμως μερικές φορές να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιο είναι το ερώτημα. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να βρείτε έναν ικανό και ευσυνείδητο ιερέα για να εξομολογηθείτε, ωστόσο χρειάζεται προσοχή. Όπως κάθε γιατρός δεν είναι και καλός θεραπευτής, έτσι και κάθε ιερέας δεν είναι και καλός εξομολόγος. Συμβαίνει καμιά φορά να πρέπει να αποφεύγουμε ορισμένους ιερείς για το μυστήριο της εξομολόγησης, όσο καλά γνωρίσματα και αν διαθέτουν κατά τα άλλα. Οι ακατάλληλοι ή προσβλητικοί ιερείς είναι εξαίρεση, αλλά το ότι υπάρχουν πρέπει να επισημανθεί. Ο Θεός μας χάρισε ελευθερία και πρίκησε κάθε πρόσωπο με συνείδηση. Δεν είναι δουλειά του ιερέα να υποκαταστήσει τη συνείδηση οποιουδήποτε ή να γίνει εκπαιδευτής του. Ο καλός εξομολόγος θα μας βοηθήσει να ακούμε καλύτερα τη συνείδησή μας και να γίνουμε περισσότερο ελεύθεροι σε μία ολοένα και πιο θεοκεντρική ζωή. Υπήρξα τυχερός. Η χειρότερη εμπειρία μου από εξομολόγηση δεν ήταν και τόσο τραγική. Είχα μόλις απολυθεί από το ναυτικό. Ήμουν το καινούριο μέλος στην κοινότητα του καθολικού εργάτη στο κάτω Μανχάταν και είχα αρχίσει να γνωρίζω διάφορες ενορίες στην πόλη. Σάββατο βράδυ στο εξομολογητήριο ενορίας Δομινικανών σε κάποιο προάστιο. Είχα αρχίσει από τα ίσονα μικρότερα αμαρτήματα και ετοιμαζόμουν να περάσω στα σοβαρότερα. Ο αόρατος ιερέας μου φώναξε «Τα θανάσιμα αμαρτήματα πρώτα». Η αγριεμένη φωνή του ήταν τόσο δυνατή που μπορούσε να φτάσει από τη μία άκρη του Μακάταν στην άλλη. 30 χρόνια μετά, αυτή η μανιασμένη κραυγή αντυχεί ακόμη στα αυτιά μου. Αναψοκοκκινισμένος, τέλειωσα την εξομολόγηση, μα δεν γύρισα ποτέ ξανά να εξομολογηθώ εκεί, φοβούμενος μήπως πέσω ξανά πάνω του και μου ρουλιάξει, επειδή δεν εξομολογήθηκα ακριβώς όπως έπρεπε. Μου είναι εύκολο να καταλάβω τους ανθρώπους για τους οποίους η εκεί εξομολόγησή τους ήταν μάλλον και η τελευταία. Ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία από το 1988 και κατά καιρούς εξομολογήθηκα σε Ορθόδοξες ενορίες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τη Σερβία. Μέχρι στιγμής συνάντησα μονάχα καλούς και υποστηρικτικούς εξομολόγους. Ωστόσο γνωρίζω από άλλους ότι υπάρχουν και ανεπαρκείς Ορθόδοξοι ιερείς. Για παράδειγμα, στη Ρωσία λέγεται ότι εδώ και εκεί υπάρχουν υπέρ το δέον ένθερμοι νεαροί ιερείς, οι οποίοι ήταν παιδιά ή έφηβοι όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα είναι απόλυτα έτοιμοι να πούν στους άλλους ακριβώς τι να σκεφτούν και τι να πράξουν, όπως οι αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καθώς λαχταρούν να γίνουν η φωνή της συνείδησης για τους συνανθρώπους τους και να θέσουν υπό την απόλυτη κυριαρχία τους όσους προσέρχονται σε αυτούς, τέτοιοι ιερείς περιγράφονται καμιά φορά από τους Ρώσους ως στάρετς που δεν έβγαλαν ακόμη γενιάδα. Στάρετς είναι εκείνο το σπάνιο πρόσωπο που βλέπει στα κατάβαθα της ψυχής του μετανοούντος πριν πει λέξη, όπως ο ηλικιωμένος Στάρετς Ζωσιμάς στους αδελφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύκη. Μια τέτοια κλίση ποτέ δεν προκύπτει από φιλοδοξία, ποτέ δεν διεκδικείται και ποτέ δεν έρχεται σε νεαρή ηλικία. Και σε άλλες χώρες ακούγεται που και που ότι υπάρχουν παρόμοιοι εκολαπτώμενοι Στάρετς. Οι ιερείς που προσπαθούν να στερήσουν από τους ανθρώπους την ελευθερία τους δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. Προς το τέλος της ζωής του, ο Νικολάη Γκόγκολ, συγγραφέας του κωμικού αριστουργήματος «Νεκρές ψυχές» και ορισμένων από τις πιο αστείες σύντομες ιστορίες παγκοσμίως, βρέθηκε υπό την καταστροφική επιρροή του ιερέα πατρός Μανθαίου Κωνσταντινόφκη, ενός ανθρώπου που ο ασκητισμός του ξεπερνούσε κατά πολύ αυτών πολλών μοναχών. Νίστευε πάντα, δεν έπινε κρασί, δεν έτρωγε κρέας ούτε στις γιορτές, απέφευγε και καταδίκαζε όλες τις επίγειες απολαύσεις, ενέκρινε την ανάγνωση μόνο της Αγίας Γραφής, των γραπτών των Αγίων και των λειτουργικών κειμένων. Διέταξε τον Γκόγκολ να πάψει να θαυμάζει τον ποιητή Πούσκινγκ, το χρυσό ρολόι του οποίου είχε δοθεί στον Γκόγκολ, απαρνήσου τον Πούσκινγκ, ήταν αμαρτωλός και παγανιστής. Παρότι δεν έχει σωθεί κανένα από τα γράμματα του πατρός Μανθαίου στον Γκόγκολ, η επιστολή που έστειλε σε μία χείρα, η οποία ζητούσε την ευλογία του για να ξαναπαντρευτεί, δίνει μια εικόνα του ανθρώπου. «Μην προδώσεις το Θεό για το διάβολο και τη βασιλεία τον ουρανό για αυτό τον κόσμο. Εδώ θα έχεις μια στιγμή απόλαυσης και μετά θα οδύρεσαι στην αιωνιότητα. Μην συγκρουστείς με το Θεό, μην ξαναπαντρευτείς. Γνωρίζεις καλά ότι ο ίδιος ο Κύριος απαιτεί από σένα να αγωνιστείς ενάντια στη σάρκα. Σκέψου τον θάνατο και θα σου είναι ευκολότερο να ζήσεις. Αν ξεχνάς το θάνατο θα ξεχάσεις το Θεό. Αν σε αυτόν τον κόσμο στολίσεις την ψυχή σου με την νηστεία και την αποχή, όταν φτάσεις στην άλλη ζωή θα είναι καθαρή. Ξέρεις τι να κάνεις για να καταπραίνεις τα πάθη σου. Τρώγε λίγο και όσο πιο αραιά γίνεται, άσε τη λεμαργία και το τσάι. Πίνε καλύτερα κρύο νερό με ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτά μόνο όταν τα έχεις ανάγκη. Να κοιμάσαι λιγότερο, να μιλάς λιγότερο, να εργάζεσαι περισσότερο». Από το γράμμα του πατρός Μανθαίου δεν λείπουν τελείως οι χρήσιμες συμβουλές. Μέρες και περίοδοι νηστείας υπήρχαν πάντα στη χριστιανική ζωή ήδη από την πρώτη εκκλησία. Επίσης, όντως είναι αρετή αυτοσυγκράτηση και αμαρτία η λεμαργία. Να θυμόμαστε τη θνητότητά μας είναι κάτι που μπορεί να ζωογονεί, φτάνει να μην γίνεται αιμονή. Πιθανόν να υπήρχαν ακόμη και βάσιμοι λόγοι προκειμένου να συμβουλεύσει τη συγκεκριμένη γυναίκα να μην ξαναπαντρευτεί, αν και η εντύπωση που δίνεται είναι ότι ο πατήρ Μανθαίος προτιμά το αδιανό κρεβάτι. Συνολικά, η φωνή του είναι μάλλον η φωνή του μεγάλου ιεροεξεταστή και όχι του Χριστού, μια φωνή που αντυχεί καταδικαστικά και όχι με έλεος, με μένος και όχι με αγάπη, με φόβο για τη ζωή παρά με ευγνωμοσύνη. Κατά αυτόν όσα ζητεί η Εκκλησία από τα μέλη της δεν είναι αρκετά αυστηρά. Η στενή πύλη της Εκκλησίας δεν είναι αρκετά στενή. Το αντίθετο διαφαίνεται στη λογική συμβουλή που απίφθινε σε ένα Ρώσο ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Άγιος που είχε ακούσει χιλιάδες εξομολογήσεις. «Δίνε στο πνεύμα όσα του αναλογούν και στο σώμα ό,τι ζητάει, ώστε το σώμα να μπορεί να οδηγήσει το πνεύμα καθοδόν προς τη σωτηρία». Στην πνευματική ζωή μην κάνεις τίποτα πέρα από τις δυνάμεις σου, μα να ακολουθείς πάντα τη μέση οδό, γιατί αυτή είναι η βασιλική οδός. Για ανθρώπους σαν τον Γκόγκολ, τρομοκρατημένους από την ικανότητά τους να αμαρτάνουν, για τους οποίους ο Χριστός επισκιάζεται από τον Αντίχριστο μια τυραννική φυσιογνωμία, σαν τον πατέρα Μανθαίο μοιάζει σωτήρας. Γι' αυτό πατήρ Μανθαίος έγινε το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του κατά την τελευταία της περίοδο, οδηγώντας τον συγγραφέα σε απελπισία που όλο ένα χειροτέρευε. Στην τελευταία του συνάντηση ο ιερέας του περιέγραψε την έσχατη κρίση αναδεικνύοντας έναν αμήλικτο Χριστό και όχι το έλεος του. Λίγοι θα σώζονταν, πολλοί θα κατέληγαν στα μαρτύρια της κόλασης. Στο τέλος ο Γκόγκολ τον εκλιπαρούσε να σταματήσει. «Αρκετά, δεν αντέχω άλλο να σε ακούω, παρά είναι ανατυχιαστικό». Κατά τον Τζάνγκο Λαβρίν, εκ των βιογράφων του Γκόγκολ, μοιάζει ότι άσκησε πάνω του μία μορφή πνευματικού σαδισμού, τελώντας υπό την επιρροή του και όντας μη παράφρον, ο Γκόγκολ έκαψε το χειρόγραφό του βιβλίο πάνω στο οποίο εργαζόταν τη συνέχεια των νεκρών ψυχών και άλλων έργων που προχωρούσε. Απολύτως αποκαρδιωμένος πέθανε 10 μέρες αργότερα, τον Μάρτιο του 1852. Ήταν μόλις 42 χρονών. Ένας πίνακας από μοσκοβίτικο διαμέρισμα του Γκόγκολ, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, δείχνει τον απελπισμένο συγγραφέα να ταΐζει με σελίδες μία σιδερένια σόμπα, ενώ στο βλέμμα του πατρός Μανθαίου που παρακολουθεί αστράφτει μια δαιμονική λάμψη. Η σκηνή είναι φανταστική. Ο πατήρ Μανθαίος δεν ήταν παρόν όταν ο Γκόγκολ κατέστρεψε τα χειρόγραφά του, όμως τούτη η εικόνα συνοψίζει το ρόλο που έπαιξε αυτός ο βλοσιρός, απορριπτικός εξομολόγος στις τελευταίες τραγικές εβδομάδες της ζωής του Γκόγκολ. Παρόμοια φυσιογνωμία συναντάμε και στη ζωή της Αγίας Ελισάβε της Ουγγαρίας, μιας γυναίκας που τη θυμόμαστε στην Εκκλησία πρωτίστως για την ακαταπώνητη προσφορά της στους φτωχούς. Και αυτή λοιπόν ήρθε αντιμέτωπη με έναν τυραννικό παπά, τον Κόνραντ του Μανβούργου, πρώην ιεροεξεταστή, ο οποίος ένα πιο εύθραυστο άτομο θα μπορούσε να το οδηγήσει στην απόγνωση. Την Ελισάβετ, βασίλισσα που έγινε μοναχή μετά το θάνατο του άντρα της το 1225, ο εξομολόγος της την τιμωρούσε ορισμένες φορές με χαστούκια και χτυπήματα. Την έβαλε να ορκιστεί ότι θα τον υπακούει σε κάθε τι, σπουδαίο και ασήμαντο, ενώ μετά το θάνατο του άντρα της έδιωξε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα και πάσχισε να συντρίψει τη βούλησή της. Η τακτική του Κόνραντ να συντρίβει παρά να κατευθύνει τη βούλησή της δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Αναφερόμενη στον Κόνραντ και τις πειθαρχικές του μεθόδους, η Αγία Ελισάβετ συγκρίνει τον εαυτό της με τα ζυζάνια σε ένα ριάκι την ώρα της πλημμύρας. Το νερό τα ισοπεδώνει, μα όταν πάψουν οι βροχές αυτά ξεπηδούν πάλι στιτά, δυνατά, άθικτα και με το σαλιγκάρι που αποσύρεται στο καβούκι του όταν είναι να βρέξει. Παρότι δεν είναι πολλοί οι ιερείς εκφοβιστές, υπάρχουν ακόμη. Ένας φίλος από μία μικρή αμερικανική ορθόδοξη ενορία μου έγραψε «Ο ιερέας μας ήταν προσήλυτος όπως και εγώ. Είχε την πεποίθηση ότι δεν έπρεπε μόνο να ακούει την εξομολόγηση, αλλά επέμενε ότι έπρεπε να είναι πνευματικός πατέρας του καθενός μας με τη μοναστική σημασία του όρου. Επέμενε να του περιγράφουμε λεπτομερώς σκέψεις και δραστηριότητες, να υπακούμε πλήρως σε οποιαδήποτε συμβουλή μας έδινε. Η ενορία έγινε μία αίρεση, επικεντρωμένη στην προσωπικότητα και τις ιδέες του ιερέα και λιγότερο στον Χριστό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο επίσκοπος δεν ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες αντικαθιστώντας τον ιερέα με κάποιον καλύτερο συγκροτημένο, τότε μόνη λύση είναι να βρούμε άλλη ενορία. Η κακοποίηση από τον κλήρο υπερβαίνει κατά πολύ την ομή σεξουαλική παρενόχληση ή τη βία. Ο παπάς που το παίζει γκουρού, και αυτό είναι βαριά μορφή κακοποίησης, σχολιάζει ο πατήρ Ίβες Ντουμπόις. Οι δημοφιλείς αντιλήψεις για τον ιερέα ως μικρό θεό ή ως εικόνα του Χριστού πρέπει να μετριαστούν από το εβραϊκό πρότυπο του Ραβίνου, που είναι μεν ειδικό στη θρησκεία, αλλά παραμένει κατά άλλα ένα ακόμη ανθρώπινο όν σαν και εμάς. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει την όλη προσέγγιση της εξομολόγησης, που πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλη. Φίλοι καθολικοί, μεταστραμμένοι από προτεσταντικό περιβάλλον, που περιέγραφε την πρώτη της συνάντηση στην εξομολόγηση στο γραφείο του Πάστορα, στην εκκλησία δεν υπήρχαν πια εξομολογητήρια. Τη θυμάται με αμηχανία εν μέρη, διότι ο ιερέας δεν την είχε προετοιμάσει καθόλου και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης δεν την διευκόλυνε με σχετικές ερωτήσεις. Συνειδητοποιώ τώρα ότι θα έπρεπε να είναι μια γενική εξομολόγηση, μια ανασκόπηση της ζωής μου ως όλου, μα εγώ είχα την εντύπωση ότι έπρεπε να αναφέρω μόνο τις πρόσφατες αμαρτίες. Αυτές αφορούσαν κυρίως την αποτυχία μου να ανταποκριθώ στις ανάγκες της θείας μου και στο πρόβλημα του γάμου μου. Αμαρτίες, αποτυχίες ως προς την αγάπη. Ωστόσο η απάντηση του ιερέα ήταν ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος. Αισθανόμουν ότι πράγματι δεν έπρεπε να δω τις αμαρτίες μου ως αμαρτίες. Είμαι σίγουρη ότι πίστευε πως με έκανε χάρη, όμως αυτό που χρειαζόμουν ήταν μία πρόκληση να γίνω πιο υπεύθυνη στη φροντίδα μου για τους άλλους και χρειαζόμουν τη συγχώρηση του Θεού. Όταν τέλειωσε η εξομολόγηση έβαλε το χέρι του στο κεφάλι της, μα δεν ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για αληθινή άφεση. Μία μοναχή με την οποία αλληλογραφώ εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα προκύπτει όταν οι ιερείς θεωρούν κάθε τι που τους αποκαλύπτεται κατά την εξομολόγηση ως ένδειξη ή συνέπεια αμαρτίας στη ζωή αυτού του προσώπου. Μα υπάρχουν πολλές πληγές που γίνονται από άλλα πράγματα παρά τις αμαρτίες κάποιου και πρέπει με άλλο τρόπο να κλείσουν. Μπορεί να οφείλονται σε οικογενειακά δράματα, στη φτώχεια και την ασθένεια, σε πένθος ή σε αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Αυτό αληθεύει κατ' εξοχήν για ανθρώπους που κακοποιήθηκαν στην παιδική τους ηλικία ή υπήρξαν θύματα εγκλημάτων πολέμου, πολιτικής ή πολιτισμικής καταπίεσης ή άλλης σοβαρής κακοποίησης. Λέγοντας στα θύματα αυτών των καταστάσεων ότι οι πληγές τους οφείλονται σε δικές τους αμαρτίες και ότι το γιατρικό είναι να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν, ρίχνουμε αλάτι στην πληγή, και όμως υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν ο ιερέας να παραπέμψει σε κάποιον ειδικό, αν και δυστυχώς υπάρχουν ιερείς που θεωρούν όλους τους ψυχολόγους απατεώνες. Άλλος φίλος γράφει: «Δεν έχω ιστορίες τρόμου γύρω από την εξομολόγηση, παρά μόνο ένα πρόβλημα που μάλλον δεν είναι σπάνιο σήμερα, τους ιερείς ερασιτέχνες ψυχολόγους. Ντρέπεται να χαρακτηρίσει οτιδήποτε ως αμαρτία, προτιμά να μιλά για προβληματική περιοχή και αρέσκεται, καθώς δίνει συμβουλές, να χρησιμοποιεί τη φράση «εποφελής για όλους λύσεις». Δεν αναζητώ άλλο εξομολόγο, αλλά που και που του υπενθυμίζω ότι για τα περισσότερα από όσα του λέω στην εξομολόγηση υπάρχει μία λέξη με 7 γράμματα. Άλλος Ορθόδοξος με τον οποίο επικοινωνώ δια αλληλογραφίας μου περιέγραψε έναν ιερέα που εξομολογούσε στο γραφείο του. Μια εβδομάδα πριν την πρώτη εξομολόγηση, ο ιερέας μου είχε δώσει ένα φύλλο χαρτί με τις προσευχές της εξομολόγησης και ορισμένες οδηγίες. Έμοιαζε βοηθητικό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν με προετοίμασε για ό,τι συνέβη. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, με έβαλε να κοιτώ ένα τοίχο στο γραφείο του διακοσμημένο όχι μόνο με εικόνες, κάτι που του ανέμενα, αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες. Άρχισε να με ρωτά για τις σχέσεις μου με τους γονείς μου τα παιδικά μου χρόνια, δυστυχώς. Όταν ήμουν παιδί, κακοποιήθηκα σεξουαλικά και οι σχέσεις μου με τους γονείς μου δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί. Στα αλήθεια δεν περίμενα ότι θα συζητούσαμε το παρελθόν με τέτοιο τρόπο, ούτε βέβαια με βοήθησε το γεγονός ότι κοιτούσα φωτογραφίες της δικής μου ευτυχισμένης οικογένειας, ενώ όσο προσπαθούσα να μιλήσω για τη δική μου εντελώς δυστυχισμένη οικογένεια. Ήταν λες και αυτές οι οικογενειακές φωτογραφίες αποτελούσαν το τεκμήριο μιας θεάρεστης ζωής. Σάστησα πολύ, έφυγα νιώθοντας ότι δεν μπορούσα ποτέ να ελευθερωθώ πραγματικά από ό,τι αφορούσε τα δύσκολα παιδικά μου χρόνια. Έφυγα νιώθοντας όχι καθαρός, μα ρυπαρός. Μου ήταν πολύ δύσκολο να εξομολογηθώ την επόμενη φορά, αν και το έκανα πλέον στην εκκλησία και όχι στο γραφείο του. Πλέον προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να του μιλήσω για εκείνη την εμπειρία της πρώτης εξομολόγησης, να εξομολογηθώ την ενόχλησή μου, μήπως και την επόμενη φορά τα πάμε κάπως καλύτερα. Αναφέρω αυτά τα γεγονότα σαν το πορτοκαλί φανάρι στις διασταυρώσεις. Το πορτοκαλί φανάρι σημαίνει ότι ναι μεν ο δρόμος δεν είναι αδιάβατος, αλλά πρέπει να περάσεις φρόνημα με εύλογη προσοχή. Υπάρχουν ιερείς που πρέπει να τους αποφεύγουμε, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να ακούσει την εξομολόγησή σου, να δώσει χρήσιμες συμβουλές και αν είναι απαραίτητο να σου βάλει και επιτίμιο θεραπευτικό. Μετά την πρώτη, δεύτερη εξομολόγηση συνήθως είναι ξεκάθαρο αν θα επανέλθεις σε αυτόν τον ιερέα, το πιθανότερο είναι να επανέλθεις. Αν υπάρχουν προβλήματα, συζητήστε τα. Αν είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, εξομολογήσου σε άλλο ιερέα. Μόνο έχεις στο νου σου να μην ψάξεις ιερέα που δεν θα προβληματιστεί από τις αμαρτίες σου ή θα σου πει αυτά που θέλεις να ακούσεις, ότι οι αμαρτίες σου δεν είναι καθόλου αμαρτίες, αλλά δεδομένων των συνθηκών συγχωρητές επιλογές. Μην ξεχνάς ότι ο ιερέας που ακούει την εξομολόγησή σου έχει καμιά φορά την υποχρέωση να πει πράγματα που ίσως σου φανούν επώδυνα. Ο ιερέας των ονείρων μου που τον ψάχνω για να εξομολογηθώ, μου είπε ένας φίλος, είναι τόσο άγιος που περπατά ξυπόλυτο στο νερό χωρίς καν να αντιληφθεί πως τα πόδια του είναι υγρά και είναι κουφός σαν μια πέτρα. Μέχρι να τον βρω θα πρέπει να βολευτώ με κάποιον που έχει λασπωμένα παπούτσια και καταλαβαίνει πολύ καλά αυτά που του λέω.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος, στα

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση το επερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως σημάτων το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτίμηση όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουν, αναβαίνουν σε όροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελιώσας αυτά, όρεων έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσου ή καλύψε τη γη. Οξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελέσσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγαγρού, προσδέξονται αιώνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετνά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορτασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κτίνε είχε χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Κίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, άσε βίδευσα. Εκεί στο ουθείο ενό εύσουση του Ερωδίου η κατοικία γείται αυτών. Όρετε ψελάτε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνε χερού, ο ήλιο έγνε τη δύση αυτού. Έθου κόλτο και γέννη τον ήξ, εν αυτή διελεύσεται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και οι στασμάδε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, κύριε, πάντα σοφία ποιήσα, επληρώθη γη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπεται άνουκα είστε αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλέθια πορεύονται, δράκον ούτω ον έπλα σα εμπέζει αυτή. Πάντα προσέπω δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύχερων, δόντω αυτή η λέξουσιν. Άνοιξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότο, αποστρέψαν δε σου το πρόσωπο ταραχθίζονται. Αντανέλει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στο χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρεί το πνεύμα σου και χτίσιζονται και ανακοινήσει το πρόσωπο τη γη. Ήτο δόξα Κύριος ο αιώνας, εφραθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέον επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των νερών και καπνίζονται. Άσε το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, ως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανδίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έτου κότο και γέν τον ίξ, όσε μεγαλύθη το έργα σου, κύριε, πάντε σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νυν και έκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σου.
1: Είναι του κυρίου Δεϊθόμεν. Ειρήνη και τη σωτηρία σου, ζυπώνυμον του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης υπότος κόσμευς αθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσου σου Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Αγίου οίκου του όντου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του τιμίου πρεσβυτερίου της σε Χριστώ διακονίας παντός ο πλήρικοι του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές σου Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Μας από πάσης λήψεως οργής και την οικία ανάγκη σου Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσοι ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου προευλογημένης εν δόξοντας ποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: Μιας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ύλασμος εστίν παρά το φρέαρ Χριστός την Σαμαρίτην ευρών εξιτήσα το ειδωρπήν εξ αυτής δίψον τη ταύτης διόρθωσιν και σωτηρίαν ο και γνώστη εργής πληρούμενος ταύτη γαρανέλκουσαν πόμα του ύδατος αυτός ανέλκει και πόματο πλήρη του ζώντος τις συμπολίτες διαγορεύουσαν ιδού ο πάλε εν το νόμο οριστής Μεσσίας Χριστός επεφάνιος άνθρωπος εν ιών και κρυμμένων εκαλύπτων τα απόρριτα.
1: Ένα και το όνομα τόσο υπέμεινα σε Κύριε πέμε ψυχή μου στο λόγον σου ήλπισε ψυχή μου επί των Κύριων ιδού Μεσσίας Χριστός της εν τη πόλη εν γη πεφανέρωτε η Σαμαρίτης φυσήν ο γεγραμμένος ελεύσετε εν νόμο πάλε προφήτης μέγας Θεός και άνθρωπος ως και τα πρακτέα μη επεξηγήσατο και τα εν βάθη καρδίας μου εγκεκριμένα πάντα μη είπεν ως επετέλεσα όθεν η πόλη συνδραμούσα ώρα τους λόγους αυτής κατά παναληθεύοντας και το πράγμα θαυμάζει και πιστούτε το θεάματι.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων σε τον τη έκτη ώρα ως δεσπότην ποτέ προς παράδεισον περιπατούσα Θεόν ή της προμήτωρος έβλεψε θυγάτηρ πάλιν εν ώρα έκτη ούτω καθήμενον εν θα πηγή ύδατος και φρέα ρορυκτό και εξ αυτής εξετούμενον πίνος είδων αυτήν ποτίσει ζωής αλλόμενον ο και πράχθη και του ύδατος ζωή φόρου του σου ετροφήσαντα της εν πόλη κηρύττην τη του νάματος δαψίλιαν.
1: Από φυλακής προϊόν ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης κι αυτός λυτρώσε το Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ζήλο πυρπολούμενος της ευσεβίας εισίδωρε, υπησί.

0: στολήν αυθαρσίας δε και λάμπραν αισθήτα, περιβεβλημένος θα το ξύλο της ζωής, αποκατέστη ζωήν δραψάμενος, την όντως ακατάλητον και ατελεύτη τον ένδοξε, ειν περινεφορούμενος του συνούντας έφρανον.
1: Ότι κρατεώθη το έλος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Όντως υπερβεύηκε τα των μαρτύρων παλέσματα, των επένων τη σύνθεση και λόγων και έννοια νηστερή γαρπύργη της θεοσεβίας ο μαθητών και παθητών. Ως το ημέτερον περικείμενοι πυρώστε κατετόλμησαν και το πληγόν κατεφρόνησαν, ως εν σώματι πάσχοντες αλλοτρίο οι ένδοξοι.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ Επιμελείου Δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, ηνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

0: καταξίωσον Κύριε και εσπέρα ταύτε να αμαρτύρει τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και εν τόν και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέν το Κύριε το ελώσιο εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελώσιο τον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η αίκη Σου αιώνας τον αιώνα να μην.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέση ημών το Κυρίω. Ελάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη. Την εσπέρα πάσα τελεία αναγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου έτησόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
1: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου έτησόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
1: Συνόδο και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου έτησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Ιστριανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αρήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ψηλό του φιλόρου φιλοτρόπου κριτή, ειδού η υπέκληση του φαλά. Του ζέα αυτόν υπέταξε την ευκαιρία σου τρέξα αυτό χρωμένο του βοήθεια με το σοφερμένο του έλο. Και δεν σύλλα που με φόβη σου τη ρίζει φίλο σε παντή καιρό. Κατέλα παρούσε σπέρα την προσού σου και πανούσε πιο απλά στην νικημένη συνεργή τη διαφορική και διαλυσμού μα την κυρίω σου πολιτικό. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Είναι πολύ σοβαρός ο Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδε ο νεοφθαλμίμων του σωτηριών σου, που ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντο το λαόν, φως αποκάλυψην εθνών και δοξολαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ελάτου της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον προς ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήγιασε τας ασυνίας ημών, έννοι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούρησον δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκες εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από ό,τι ποτέ.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Χαίρετε δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσε Χριστού ημών αδελφότητος.
1: Χαίρετε
0: δεόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών, των εντυπωλητάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε
0: Λέησον, υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων, των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: του Αγίου και πανσέπτων λαού του, των κοπιών, των ψαλών του και υπέρ του περιεστώτος λαού του, απεκδεχομένου του παρόσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπω εν το πατρί και το

0: στερεώσει, Κύριος Θεός, την Αγία και μόνο το πείς των ευσεών και ορδόξων χριστιανών, στη τη Αγία Εκκλησία ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Δόξα στην Χριστή ο Θεός, σε Χριστό, δόξα σε Αναστάση, Κύριε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, και σπλαζίες των ακράτων και παλαμού Αγίας από τον Θεός, γράμμα του Θεού και Σοφίου Σταυρού, προστασίες σου την ίδια φορά την ίδια μου προσωπάτη, και εσύ σου την ίδια δόξα προφήτη των δρόμων, και ευαπιστού Ιωάννου τον Αγίου Δόξου και Παρακαλώ Αποστόλου τον Αγίου Δόξου και Καλή Κορμαντίνο, τον Ρωσίου και Θεοφόρου Πατρελαιμών, τον Αγίου και Δικαίου Θεοφατόρου Ιωαννικού Κιάρης, τον Αγίου Δόξου Ρωμάτιο Στεράκοντο, τον Επισκόπου Κύπρου και τον Αγίου Δόξου Μάρτιο Πισιντό των Περικίων, ό,τι κύριε επιτελώ και πάντα τον Αγίου Λαρίσι και Σώση Μάσου, αφό και πλάτο τον Σπερίμο Θεό. Διευκό τον Αγίου Πατέρων Ιμών, Κύριε Χριστέο Θεό, ελέγξε και σώσο
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει. Και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μαθηματικών. Σαν σήμερα, το 1643, σε ηλικία 4 χρόνων, ο Λουδοβίκος 14ος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Γαλλίας.
1: Το 1686 γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας, η οποία φέρει το όνομά του.
0: Το 1794 ο Αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ κατοχυρώνει την πρώτη εκοκιστική μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού. Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.
1: Το 1796 ο Βρετανός γιατρός Έντουαρντ Τζένερ, ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης της ανοσολογίας, δοκιμάζει για πρώτη φορά εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς σε ένα 8χρονο αγόρι.

0: Το 1826 απεργία κηρύσουν οι εργαζόμενοι στο τυπογραφείο της διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων μεσούσης της Επανάστασης. Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατικού κινήματος.
1: Το 1879 πεθαίνει ο Επαμεινώνδας Δελιγιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αποκλήθηκε ηγέτης της νεότερης γενιάς.
0: Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες.
1: Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης.

0: Το 1943 αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός με Έλληνες Εβραίους με προορισμό το Auschwitz. Συνολικά πάνω από 48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Auschwitz, στον Birkenau και στον Berger Belsen. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν τελικά στην Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1955 η Σοβιετική Ένωση, η Τσεχοσλοβακία, η Ανατολική Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Αλβανία δημιουργούν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ.

0: 1962 η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται στην Αθήνα τον διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος.
1: Το 1964 ο σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουτσόφ εγκαινιάζει το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο.
0: Το 1970 εγκαινιάζεται στην Αθήνα η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Το 1993 ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης τιμούνται με το αμφιλεγόμενο βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας «Υπεκτσί».

Το 1998 ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 14% προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη. Το 2003 εκτοξεύεται με επιτυχία από το ακροτήριο Canaveral ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Hellas Satellite. Ο δορυφόρος εισάγει την Ελλάδα στις χώρες που έχουν παρουσία στο διάστημα και αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή σήμερα αρχίζει έτσι ώστε οι άνθρωποι που μας ακούν να ακούσουν πράγματα σπάνια, συγχρόνως όμως καταστάσεις ασθενειών και δυσκολιών που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και κυρίως αυτή την εποχή. Βρισκόμαστε στην Άνοιξη, ως εποχή εννοώ, βρισκόμαστε μετά το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, που ολόκληρος ο κόσμος, οι άνθρωποι και οι ψυχές μας χαίρονται και ανακαινίζονται. Όμως η εκπομπή αυτή έχει σκοπό να φροντίσει και το σώμα και τις ιδιαιτερότητες εκτός από τις ανάγκες της ψυχής. Έχουμε λοιπόν σήμερα στο στούντιό μας τη χαρά να φιλοξενούμε τον ιατρό κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, αλλεργιολόγο, κλινικό ανοσολόγο. Και βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε αλλεργιολόγο, θα ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν αυτήν την ειδικότητα. Είναι μία σπάνια ειδικότητα. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει γιατρός εξειδικευμένος και στο σημείο αυτό, πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Χατζιωάννου, θα ήθελα και εκ μέρους όλων όσων ακούν, αλλά και της Μητροπόλεως, να τον ευχαριστήσω που ήρθε από την Ξάνθη για να δώσει και για να γράψουμε αυτές τις εκπομπές. Κύριε Χατζιωάννου, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε, πατέρα Ειρηναί. Είναι χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ πέρα για να μπορέσω να διαφωτίσω σημεία τα οποία υπάρχουν σε μια σπάνια ειδικότητα όπως είναι η δική μας ειδικότητα.
1: Μάλιστα. Ας μπούμε εξ αρχής στο θέμα μας και από τη στιγμή που έχουμε αλλεργιολόγο θα σας ερωτήσω το εξής. Τι είναι αλλεργία? Πολλοί κόσμος βασανίζεται, πολλοί άνθρωποι έχουν, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες που δεν ξέρουν αν προέρχονται από αλλεργίες, αν αυτές είναι δερματικές, αν είναι διατροφικές, αν είναι... Νομίζω πως σήμερα θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, έτσι ώστε την επιστημοσύνη σας και την ιατρική σας τέχνη να την μεταδώσετε στους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να κατευθυνθούν στη σωστή ειδικότητα για να θεραπευτούν. Ας μας πείτε λοιπόν, όταν εμείς λέμε κάποιος είναι αλλεργικός ή έχω μια αλλεργία, τι είναι αυτό, τι σημαίνει?
2: Ωραία. Η αλλεργιολογία είναι μια ειδικότητα η οποία είναι σύνθετη ειδικότητα, δηλαδή άπτεται του συνόλου του οργανισμού μας και ανάλογα λοιπόν με το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μας και ποιο θα είναι το όργανο στόχος, εμείς βρίσκουμε σε ποια σημεία ο άνθρωπος αυτός έχει το πρόβλημα. Ο οργανισμός μας έχει ένα σύστημα άμυνας το οποίο ονομάζεται ανοσοποιητικό σύστημα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί συνέχεια και η βασική του λειτουργία είναι να ελέγχει καταρχήν από τι είμαστε εμείς φτιαγμένοι και τι είναι το ξένο το οποίο θα εισέλθει στον οργανισμό μας. Εμάς μας απασχολούν περισσότερο το τι θα εισέλθει στον οργανισμό μας. Δηλαδή, αν καταναλώσουμε κάποια τροφή ή μας την πείσει ένα έντομο, θα πρέπει ο οργανισμός να το αναγνωρίσει, αν μπορεί να το αφήσει ή θα πρέπει να αντιδράσει. Αν λοιπόν το αφήσει και καταναλωθεί το τρόφιμο ή μας τσιμπήσει το έντομο, τότε ο οργανισμός δεν αντιδρά. Προκαλείται μια διαδικασία που ονομάζεται ανοχή, το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα, το αναγνωρίζει ως φύλο και είμαστε προγραμματισμένοι για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αν παρόλα αυτά σε πολύ απλά πράγματα καθημερινότητας, όπως είναι το γάλα, όπως είναι η ξηρή καρπή, ή ο νυγμός μιας μέλισσας ή μιας φύκας, αυτό δεν αναγνωριστεί από τον οργανισμό μας ως φιλικό, αλλά αναγνωριστεί ως εχθρικό πια, τότε ξεκινά μια διαδικασία να σχηματίσει έναν στρατό εντός εισαγωγικών από κύτταρα, κυταροκίνες, χημιοκίνες, ζευκοτριένια και αναμένει μια δεύτερη επίθεση. Αν αυτή η δεύτερη επίθεση λοιπόν γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, τότε ο οργανισμός αντιδρά και ανάλογα με το που θα κάνει τον πόλεμο εντός εισαγωγικών πάλι, αν αυτό είναι ο στόχος, το όργανο στόχος είναι το δέρμα, τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η κνίδωση ή η άλλη του έκφραση να είναι η ατοπική δερματίτιδα, το έγκζαμα. Αν το όργανο στόχος βρίσκεται στους βρόγχους, στους πνεύμονες, τότε μετατρέπεται σε άσθμα. Αν το όργανο στόχος είναι η μύτη, τότε είναι αλλεργική ρινίτιδα. Η οφθαλμία, στους οφθαλμούς έχουμε την επιπεφικίτιδα, όταν είναι τροφή, τροφική αλλεργία, το φάρμακο, φαρμακευτική αλλεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε μία νόσο, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Αν όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα μπουν σε λειτουργία, δηλαδή έχουμε δύο συστήματα περισσότερο, εκδήλωση από δύο διαφορετικά συστήματα, τότε πλέον μιλούμε για αναφυλαξία, για αλλεργικό σοκ ή αναφυλακτικό σοκ ή συστηματική αντίδραση. Είναι ο ίδιος όρος, το κλινικό αποτέλεσμα είναι όμως το ίδιο.
1: Μάλιστα. Δύσκολη, δηλαδή πολυεστιακή όπως την ακούω, μπορεί συγχρόνως να χτυπήσει, ας το πούμε, διάφορα όργανα και να δημιουργήσει προβλήματα.
2: Σωστά.
1: Υπάρχει ηλικία, κάποιες ηλικιακές ομάδες που μπορεί να επηρεάζονται, ξέρω εγώ, αν είναι μικρός, αν είναι νέος, αν είναι έτσι μεγάλος στην ηλικία.
2: Το να εκφραστεί αλλεργική αντίδραση, δηλαδή ο οργανισμός να αντιδράσει σε απλά ερεθίσματα, σε απλά πράγματα, και γι' αυτό κάνει, και από εκεί προέρχεται και το όνομα της αλλεργίας, δηλαδή κάνει ένα άλλο έργο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει, εκφράζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί και θα πάει στην αγκαλιά της μητέρας του, έως τα βαθιά μας γεράματα, θα μπορούμε να εκδηλώσουμε αλλεργίες. Βέβαια, εξαρτάται, έχουμε target group, δηλαδή ηλικιακές ομάδες στόχους. Δηλαδή, δεν περιμένω να έχω τροφική αλλεργία σε μια ηλικιακή ομάδα των 60, των μεσήλικων και αργότερα, γιατί έχουν φάει ήδη γάλα, έχουν καταναλώσει ήδη γάλα οι άνθρωποι αυτοί, οπότε και η διαδικασία της ανοχής έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Εκεί θα περιμένω πολύ περισσότερο να έχουμε προβλήματα με τα φάρμακα, γιατί το περιβάλλον μας είναι με φάρμακα. Δηλαδή η κατανάλωση των φαρμάκων αυξάνεται κατά πολύ. Αντιθέτως, φαρμακευτική αλλεργία δεν περιμένουμε σε μικρές ηλικιακές ομάδες, αλλά περιμένουμε περισσότερο τροφικές αλλεργίες. Άρα λοιπόν, έχουμε το σύνολο των ηλικιακών ομάδων που θα μπορούν να εκδηλωθεί κάποια αλλεργία. Απλά περιμένουμε διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ως επιτοπλίστων, όχι αποκλειστικά.
1: Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε και για μικρές ηλικίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αλλεργία ως κληρονομική ασθένεια. Μπορεί να...
2: Ναι. Κληρονομήτη προδιάθεση, όχι η ίδια η νόσος. Δηλαδή, το να θέλει κάποιος να κάνει αλλεργίες, κάποιος οργανισμός να προκαλέσει αλλεργίες, αυτό ναι, κληρονομείται. Δεν κληρονομείται όμως αποκλειστικά, επειδή ο γονιός έχει έγκζεμα, μπορεί να έχει και το παιδί έγκζεμα. Το παιδί μπορεί να εκφραστεί ως αλλεργική ρινίτιδα.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί να εκφραστεί ως τροφική αλλεργία. Αυτό θα το αποφασίζει ο ίδιος ο οργανισμός και ανάλογα στο σημείο στο οποίο βρίσκεται το νοσοποιητικό σύστημα εκείνη τη στιγμή, θα αποφασίσει και ποιο θα είναι το όργανο στόχος.
1: Μάλιστα. Άρα κατανοήσαμε τι είναι η αλλεργία και πώς κινείται και επηρεάζει τα όργανα του σώματός μας. Ας πάμε τώρα σε έναν ασθενή, σε έναν αλλεργικό ασθενή. Η εποχή που μιλάμε είναι άνοιξη. Λοιπόν, και η άνοιξη ακούμε να θεωρείται επικίνδυνη εποχή, ας το πω έτσι, για τους αλλεργικούς. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτήν την εποχή και ποιες αλλεργίες εμφανίζονται, εάν δηλαδή η εμφάνιση των αλλεργιών είναι και εποχιακή.
2: Η ερώτηση είναι συνήθως σε εμάς τους αλλεργιολόγους αυτή. Και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η αλλεργία είναι εποχικής κατανομής,
1: ναι.
2: Να έχει δηλαδή μονάχα την άνοιξη. Αυτό είναι ένας μύθος όμως. Οι αλλεργίες εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι άνοιξη. Απλά την άνοιξη, επειδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γυρεοφορία, τα αγροστόδια ανθίζουν και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα γύρης. Επειδή επηρεάζουν λοιπόν την μύτη μας ή και τους βρόγχους μας περισσότερο, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις είναι πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο έντονες. Άρα λοιπόν τα συμπτώματα της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας ή του εποχικού αλλεργικού άσθματος είναι πολύ πιο συχνά και πολύ πιο έντονα σε αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά, και η αλλεργία ως προς τα ολοετή αλλεργιογόνα, όπως είναι το άκαρι, όπως είναι η μούχλα, η υγρασία δηλαδή, εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, που σημαίνει ότι οι ασθενείς έχουν συμπτώματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό εξαρτάται ποιο είναι το αλλεργιογόνο εκείνο το οποίο προκαλεί το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν τώρα να δούμε επιμέρους μία-μία αυτές τις αλλεργίες, αρχίζοντας από τη μύτη. Η λεγόμενη αλλεργική ρινίτιδα,
2: σωστά.
1: Ποιες οι αιτίες της?
2: Όπως προανέφερα, η κυριότερη αιτία αυτήν την εποχή είναι οι γύρες. Έχουμε πλειάδα γύρεων.
1: Εξοχή λοιπόν.
2: Ναι.
1: Η λουλούδια ή... Ναι.
2: Ο ανθός του σιταριού, του κρυθαριού, της σίκαλης, της βρώμης, το περδικάκι... Ένα φυτό το οποίο βγαίνει και πολύ συχνά μέσα στις πόλεις είναι πολύ πιο
1: συχνό. Εμείς εδώ έχουμε και ελαιώνες πολλούς, πεύκα.
2: Η ελιά λοιπόν είναι η επόμενη που θα ανθίσει τώρα. Αναμένουμε την γυροφορία της ελιάς μέσα στον Μάιο. Είναι από τα φυτά τα οποία, επειδή ξυπνά η φύση, έχουμε τεράστιες ποσότητες γύρης και αυτό ως αποτέλεσμα έχει να... Οι γύρες, καθώς εισπνέουμε από τη μύτη, μια μεγάλη ποσότητα να επικάθονται στον βλενογόνο της μύτης και από εκεί και πέρα να ξεκινάει η διαδικασία που προανέφερα της αντίδρασης του ανοσοποιητικού μας συστήματος, του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η φλεγμονή και εμείς να έχουμε συμπτώματα από την μύτη.
1: Μάλιστα. Ας δούμε τα συμπτώματα αυτά. Ποια είναι τα κυριότερα?
2: Ένα άτομο που έχει αλλεργική ρινίτιδα, είτε ολοετή είτε εποχική, θα έχει καταρροή λευκοπής χρειάς ρινόρια. Το λένε χαρακτηριστικά οι ασθενείς, τρέχει η μύτη μου σαν βρύση, σαν νεράκι.
1: Έτσι, ναι.
2: Θα υπάρχει το μπούκωμα, δηλαδή η συμφόρηση ως προς στη μύτη μέσα. Θα υπάρχουν τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα φτενίσματα. Ή ο κνισμός στη μύτη, η φαγούρα δηλαδή μέσα στη μύτη, το οποίο μπορεί να προεκτείνεται και στα αυτιά, μέσα στα αυτιά, προς τον φάριγγα, προς τον λαιμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε φαγούρα στον ουρανίσκο και γενικότερα ένα άτομο το οποίο έχει χαρακτηριστικό προσωπείο που είναι το αλλεργικό προσωπείο. Κόκκινη μύτη, μάτια που δακρύζουν αργότερα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.
1: Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, καταρροή συνεχόμενη, μάτια
2: που φέρνουν,
1: με δακρύρια και...
2: φέρνουν πολύ κακή ποιότητα ζωής στον ασθενή.
1: Μάλιστα. Εάν λοιπόν έχω αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να επισκεφτώ το γιατρό, τον αλλεργιολόγο.
2: Σωστά.
1: Εσείς πώς θα κάνετε τη διάγνωση?
2: Όσο και αν φαίνεται περίπλοκο, η διάγνωση για μας είναι απλή. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού. Δηλαδή, αφού πάρουμε πρώτα το κλινικό ιστορικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του παζλ, το οποίο θέλουμε να σχηματίσουμε την εικόνα του αλλεργικού ασθενούς, τότε προχωρούμε στην διαδικασία των δερματικών δοκιμασιών νυγμού. Δηλαδή, βάζουμε στον πύχη του χεριού μικρές σταγονίτσες από αλλεργιογόνα, το οποίο έχουμε σταντάρει και ξέρουμε, διατίθεται από εταιρείες αυτά. Και κάνουμε ένα πολύ μικρό νυγμό, ο οποίος είναι παρεξηγημένος επίσης και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κάνουμε χαρακές ή θα τους τρυπήσουμε ή θα... Είναι κάτι εντελώς ανώδυνο. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα, έχουμε το αποτέλεσμα. Αν ο οργανισμός αντιδράσει, στο σημείο θα δημιουργηθεί πομφός. Δηλαδή, ένα μικρό τσίπημα κουνουπιού, το οποίο έχει κνισμό, έχει φαγούρα δηλαδή, στο σημείο. Αυτό μας λέει ότι εμείς έχουμε θετική δεροκυμασία ανοίγμου στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο και αυτό μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός, όταν έρχεται σε επαφή με το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, έχουμε και την αντίδραση του οργανισμού. Αυτό είναι η η πρώτη προσέγγιση. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως είναι οι ενδοδερμικές δοκιμασίες νύγμου. Δηλαδή, όταν έχουμε μικρή αντίδραση του οργανισμού, γιατί ο οργανισμός μπορεί να αντιδράσει με μεγαλύτερο ή μικρότερο τρόπο ως προς το δέρμα, μπορούμε να κάνουμε μικρές ενεσούλες στο δέρμα. Εκεί η ειδικότητα και η αντίδραση αυξάνεται περίπου 100 φορές. Αλλά και αυτό, ακόμα αν δεν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε ειρηνικές προκλήσεις. Δηλαδή, να βάλουμε αλλεργιογόνο στη μύτη, στην είσοδο της μύτης, και να αρχίσουμε να βλέπουμε, γιατί όλο αυτό γίνεται βέβαια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένο τρόπο, να προκληθούν συμπτώματα. Αυτή είναι η ιδέα της ειρηνικής πρόκλησης. Δεν είναι κάτι το επώδυνο, είναι εντελώς ανώδυνο, απλά θα δοθούν συμπτώματα, δηλαδή φαγούρα στη μύτη, φτερνίσματα, καταρροή, τα οποία μετρούμε και τεκμηριώνουμε έτσι την αλλεργία στη μύτη.
1: Μάλιστα. Απλή λοιπόν η διάγνωση, ανώδυνη, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται.
2: Σωστά.
1: Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε μετά πηγαίνουμε στη θεραπεία, αφού διαγνώσετε, ας το πούμε, την...
2: Αυτή είναι και η λογική της διάγνωσης. Δηλαδή, η λογική του να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυμού έχει όχι μονάχα να μάθουμε απλά τι έχουμε. Αυτό θα ήταν πάνω κάτω γνωστό, αφού είμαστε στην εποχή της άνοιξης, να μας ενοχνούν οι γύρες. Αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο είναι ευαισθητοποιημένο προς αυτές τις γύρες, να ή και άλλα ολοετή αλλεργιογόνα, να απευαισθητοποιηθεί. Είναι η διαδικασία της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία, βέβαια, είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι ηλικίας περίπου 120-130 ετών που διενεργείται στους ανθρώπους. Έχει διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει, είτε με ενεσούλες στο μπράτσο κάθε μήνα, είτε με σπρέι ή σταγόνες κάτω από τη γλώσσα. Βέβαια, τα ποσοστά επιτυχίας, γιατί να μην το κρύψουμε ότι η ανοσοθεραπεία δεν είναι δεν και καλά θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να πάρουμε και οι δυο μας ασπιρίνη, εσάς να σας περάσει το κεφάλι, εμένα να μην με περάσει το κεφάλι για τον πονοκέφαλο το οποίο το παίρνουμε. Τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Βέβαια, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανοσοθεραπεία καταρχήν. Αν είναι υπογλώσσια ή με ενεσούλες, ή και ποιες ευαισθητοποιήσεις έχει ο καθένας, γιατί κάθε ευαισθητοποίηση έχει και το δικό της τρόπο να απευαισθητοποιείται ο ασθενής.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτή την σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στην αλλεργική ειρηνίτιδα. Είπαμε τις αιτίες, είδαμε τα συμπτώματα που τα ζουν έτσι οι άνθρωποι αρκετά. Ο τρόπος της διάγνωσης είναι ανώδυνος και έτσι άμεσος.
2: Σωστά.
1: Η θεραπεία είπατε πως είναι με τους τρόπους, είτε με χάπια δηλαδή, είτε με ενέσιμο.
2: Χάπια ήταν λίγο παλαιότερα.
1: Ναι.
2: Αποδείχθηκε ότι η θεραπεία με τα χάπια δεν είχε την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και τώρα πια λίγο τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Περισσότερο είναι το σπρέι κάτω από τη γλώσσα. Δηλαδή είναι υπογλώσσα, είτε σταγόνες είτε σπρέι. Για κάποιους που φοβούνται τις βελόνες και δεν μπορούν στην θέα της σύριγγας. Για τους υπολείπους όμως η πρόταση είναι περισσότερο η ενέσιμη ανοσοθεραπεία, γιατί έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, έχει πολύ μακρά ιστορία και πολύ καλύτερη γνώση πάνω στο θέμα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σύντομα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιό μας και συνεχίζουμε την εκπομπή μας που αφορά τις αλλεργίες με τον ιατρό αλλεργιολόγο κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο. Κάναμε μέχρι εδώ μία αναφορά στην αλλεργία και βλέπουμε πλέον εξειδικευμένα μία-μία τις αλλεργίες που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μιλήσαμε για την αλλεργική ρινίτιδα και η επόμενη, ας το πούμε, προσβολή αλλεργίας ονομάζεται κνίδωση, και αυτό θέλουμε να δούμε, και έξεμα. Να δούμε, γιατρέ, τι είναι η κνίδωση και τι είναι έξεμα.
1: Ωραία. Αναφερόμαστε στο ίδιο όργανο, δηλαδή στο δέρμα.
0: Στο δέρμα.
1: Οι εκδηλώσεις πάνω από το ανοσοποιητικό μας σύστημα ως προς το δέρμα, λοιπόν, είναι η μία είναι η κνίδωση και η άλλη είναι η ατοπική δερματίτιδα ή έξεμα. Ή ατοπικό έξεμα που θα το έχουν ακούσει κάποιοι ακροατές μας. Η κνίδωση είναι αποτέλεσμα, της διεργασίας που υπάρχει στον οργανισμό μας μετά από την προσβολή του αλλεργιογόνου. Εμφανίζεται με πομφούς, σαν τσιμπήματα κουνουπιών, τα οποία δεν έχουν βέβαια το σημείο του νυγμού, έχουν μεταναστευτικό χαρακτήρα, δηλαδή πότε θα το δούμε στο χέρι, πότε θα το δούμε στο πόδι, πότε θα το δούμε στο σώμα, δεν έχει καμία σημασία το σε ποιο σημείο θα είναι. Θα μπορούν και αποδράμουν εντός 24 ώρων, χωρίς να αφήνουν σημάδι πάνω στο δέρμα, και συνήθως έχουν ασύμμετρη κατανομή. Οι αιτίες για την εμφάνιση της κνίδωσης, και υπάρχει πάρα πολύ κνισμός. Αυτό πρέπει να το πω. Η φαγούρα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ. Είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος το νιώθει. Οι αιτίες θα μπορούσαν να είναι τροφές και θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, δηλαδή κάθε φορά που καταναλώνουν τη συγκεκριμένη τροφή επαναλαμβάνεται το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί ο οργανισμός μας έχει μνήμη. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με κάποιο φάρμακο. Κάθε φορά που παίρνω το συγκεκριμένο φάρμακο εμφανίζω το συγκεκριμένο εξάνθημα. Και από εκεί και πέρα άλλες αιτίες θα μπορούσε να είναι η άσκηση, τα τσιμπήματα και οι λοιμώδεις καταστάσεις, δηλαδή μια υιογενής λίμωξη θα μπορούσε να προκαλέσει. Είναι αυτό που παλιά έλεγαν οι γιαγιάδες μας, αναφυλαξία έπαθε το παιδί. Δηλαδή μετά από υιογενείς λοιμώξεις εμφανιζόταν ένα εξάνθημα, συνήθως σε μικρές ηλικίες από 7 ως 12, 13 ετών, και απέδραμε χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Ένα τελευταίο που άφησα ως αιτία στην κνίδωση είναι η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ασθενείς οι οποίοι πιέζονται, και γενικότερα πιεζόμαστε οικονομικά, άτομα αρχίζουν και εμφανίζουν πιο συχνά κνιδώσεις. Είναι οι ψυχογενείς κνιδώσεις. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε καταλήξει αυτό το σημείο αφού αποκλείσουμε όλα τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Τώρα, να πούμε λίγο για το έξεμα. Το έξεμα είναι ανοσολογική διαδικασία στον οργανισμό. Υπάρχει συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, εμφανίζεται πιο συχνά σε μικρές ηλικίες, συνήθως από 0 έως 2 ετών. Τα παιδάκια που έχουν έξεμα, κυρίως στις καμπτικές επιφάνειες του σώματος, κυρίως δηλαδή μέσα στους αγκώνες, στο εσωτερικό από τους αγκώνες, κάτω από τα γόνατα, στο σβέρκο ή στη μέση ή κάτω στους αστραγάλους. Εκεί πέρα το δέρμα έχει χαρακτηριστικά το εξέματος, δηλαδή σπασμένο το δέρμα σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια. Έχει πάρα πολύ έντονο κνισμό στα σημεία εκείνα και συσχετίζεται άμεσα κυρίως με τροφές. Υπάρχει μια υπόγεια διαδικασία.

0: διαδικασία υπόρρια σύνδεση μεταξύ τροφικής αλλεργίας και εκζέματος. Βέβαια, έκζημα μπορεί να έχουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί πέρα η αιτία πλέον είναι κυρίως αεροαλλεργιογόνο, όπως είναι πολύ συχνά, κατά το 75% εμφανίζεται ως το άκαρι της οικιακής σκόνης να είναι η αιτία για, για την εμφάνιση του εκζέματος. Και είμαστε ευτυχείς που τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως που σας έλεγα ότι πολλά πράγματα αλλάζουν, να έχουμε πάρει τη έγκριση. Έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε ανοσοθεραπεία στο έγκζεμα όταν έχουμε αεροαλλεργιογόνα. Και κυριολεκτικά αυτό έχει γίνει την τελευταία διετία με τις οδηγίες, τις παγκόσμιες οδηγίες για την θεραπεία της ανοσοθεραπείας, και έχει εκπληκτικά καλά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα, μακάρι να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να πάμε να δούμε την θεραπεία, αφού μας είπατε και τις αιτίες. Πώς θεραπεύεται η κνίδωση?
0: Η κνίδωση χρειάζεται καταρχήν να βρούμε ποιο είναι το αίτιο. Αυτό γίνεται μέσα από το ιστορικό το οποίο λαμβάνουμε. Και αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι επαναλαμβάνοντας κάθε φορά που τρώω τη συγκεκριμένη τροφή, θα πρέπει να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού, να βρούμε ως προς τη συγκεκριμένη τροφή, να το τεκμηριώσουμε, και από εκεί και πέρα η θεραπεία είναι να αποφύγουμε εντελώς το τρόφιμο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με το φάρμακο. Από εκεί και πέρα πρέπει να απομακρυνθεί από το διαιτολόγιο μας είτε η τροφή είτε το φάρμακο. Τώρα, στις λοιμώδεις καταστάσεις, εκεί θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντισταμινικά ακόμη περισσότερο, και προσπαθούμε να αποφύγουμε την χορήγηση κορτιζόνης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μας χρειάζεται. Τέλος, άφηξα την ψυχογενή. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε αντισταμινικά τα οποία περισσότερο δίνουν και μια λίγο περισσότερη ηρεμία, γιατί ως γνωστόν τα αντισταμινικά είναι φάρμακα τα οποία φέρνουν λίγο ύπνο, τα παλαιότερης βέβαια γενιάς, γιατί τα πιο καινούργια αντισταμινικά είναι αντισταμινικά τα οποία δεν φέρνουν υπνηλία, δεν περνούν δηλαδή τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό τόσο ώστε να φέρουν καταστολή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και εκεί χρησιμοποιούμε λίγα παλαιότερης γενιάς, έτσι ώστε να φέρουν λίγο ηρεμία, και φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερο να λυθεί το πρωταρχικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ενώ η θεραπεία του εκζέματος.
0: Η θεραπεία του εκζέματος. Να γυρίσω λίγο πίσω και να πω στη διάγνωση λίγο του εκζέματος, ότι θα πρέπει στις μικρές ηλικίες να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκόλλητα στην πλάτη, τα περίφημα πάτσα, όπου βάζουμε διάφορες τροφές, τα αφήνουμε περίπου 72 ώρες στα μικρά παιδιά, και εκεί πέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα προκληθεί στο δέρμα του παιδιού, θεωρούμε θετικό ή αρνητικό, και αφαιρούμε, και από εκεί προέρχεται και η θεραπεία, αφαιρούμε την τροφή, την υπεύθυνη τροφή που προκαλεί το έκζεμα, με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες για το έκζεμα, όπως σας ανέφερα, θα πρέπει να γίνουν δερματικές δοκιμασίες νυγμού, να βρεθεί ο υπεύθυνος παράγοντας, και αναλόγως να γίνει η ανάλογη ανοσοθεραπεία απέναντι στο αλλεργιογόνο το οποίο μας ενοχλεί.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η θεραπεία του εκζέματος?
0: Στις μικρότερες ηλικίες, λοιπόν, όπως προανέφερα, η ανέβρεση της υπεύθυνης τροφής έχει μεγάλη σημασία, και η αφαίρεση της θα αποφέρει και τη θεραπεία, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η ανέβρεση του υπεύθυνου αεροαλλεργιογόνου, είτε είναι άκαρη, είτε είναι μούχλα, είτε είναι κάποιο εποχικό αλλεργιογόνο, η ανοσοθεραπεία θα επιφέρει την ίαση.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, μιλήσαμε για την αλλεργική ρινίτιδα.
0: Σωστά.
1: Είδαμε την θερματική, όπως είναι η κνίδωση και το έκζεμα. Να πούμε κάτι και για τα μάτια. Η αλλεργία αυτή χαρακτηρίζεται ως επιπεφικίτιδα. Τι είναι λοιπόν, πώς προσβάλλει τα μάτια και πώς αναπτύσσεται, τι αίτια έχει και τι συμπτώματα παρουσιάζει ο άνθρωπος?
0: η αλλεργική επιπεφικίτιδα εμφανίζεται, έχει περισσότερο εποχικό χαρακτήρα, όντως, αυτό είναι αλήθεια, και περισσότερο από όλα την εποχή της άνοιξης, με τα αεροαλλεργιογόνα, κυρίως τα αγροστόδη, τις γύρισα από τα δέντρα, όπως είναι η ελιά, παραδείγματος χάριν, αλλά και κοινά αλλεργιογόνα, όπως είναι το ανθός του σιταριού, του κρυθαριού, της βρώμης κλπ. Και έχει ως αποτέλεσμα, όταν επικάθονται γύρις στον επιπεφικότα, στο μάτι μας δηλαδή επί της ουσίας, να προκαλείται αλλεργική αντίδραση και ο οργανισμός να δίνει συμπτωματολογία από τους οφθαλμούς με δακρύρια, κνισμό των οφθαλμών και φυσικά ερυθρότητα στους οφθαλμούς. Επίσης το συνέστημα είναι πάρα πολύ άσχημο. Ένας ασθενής να έχει συνέχεια τα χέρια στους οφθαλμούς που θα μπορεί να μεταφέρει και λοιμώδεις παράγοντες και να προκληθεί και λοιμώδεις επιπεφικίτιδα ταυτόχρονα μαζί με την αλλεργική, μια πιο επιπλεγμένη κατάσταση. Αλλά θα πρέπει ο ασθενής αυτός να επιλέγει όσο το δυνατόν περισσότερο να πλύνει συχνά τους οφθαλμούς, έτσι ώστε να απομακρύνει τον αλλεργιογόνο παράγοντα, να χρησιμοποιεί κολύρια τα οποία έχουν αντιϊσταμινικά φάρμακα σε αυτά και κυρίως να αποφεύγουμε πάλι την κορτιζόνη.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, δεν ξέρω να το λέω και σωστά αν είναι μεγάλη, αλλά υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων και ακούμε συχνά να έχουν αλλεργίες στις μέλισσες. Ναι. Τι γίνεται εκεί, πώς λειτουργεί ο οργανισμός το συγκεκριμένο, ας πούμε, έντομο ή τι έχει και τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ωραία. Η αλλεργία λοιπόν στα ημενόπτερα, και αυτό αφορά και τις μέλισσες και τις σφίκες ταυτόχρονα, συνήθως εκδηλώνεται με αναφυλακτική αντίδραση, δηλαδή ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά συστήματα έχουμε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα από τον νυγμό του ημενοπτέρου αντιδράσεις όπως είναι η κνίδωση μαζί με δυσπνοϊκά ενοχλήματα, δηλαδή εμφανίζεται από το αναπνευστικό σύστημα δυσπνοια ή και πταρμή, φτερνίσματα δηλαδή, ή και βήχας ταυτόχρονα. Θα μπορούσαν επίσης από το κεντρικό νευρικό σύστημα να έχουμε πρόσφατη απώλεια όρασης ή και πτώση της πίεσης. Είναι μια κατάσταση γενικότερα πολύ επικίνδυνη για τον οργανισμό. Είναι επικίνδυνη για τη ζωή πολύ περισσότερο. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 1 με 2 θανάτους κάθε χρόνο από νυγμό είτε σφίκας είτε μέλισσας. Πέρυσι θυμάμαι στην Βέρεια υπήρξε ένας θάνατος νέου ανθρώπου, νομίζω 37χρονος δάσκαλος αν δεν κάνω λάθος, απεβίωσε από τσίμπημα μέλισσας. Θα πρέπει να προσέχουμε, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε αν αντιδρούμε στις μέλισσες. Αν αντιδρούμε στις μέλισσες ή τις φύκες σε τσιμπήματα, θα πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα αλλεργιολόγο, έτσι ώστε καταρχήν να μας χορηγήσει σετ αντιμετώπισης σε περίπτωση που θα υπάρχει τσιμπήμα του ημενόπτερου, δηλαδή τσιμπήμα της μέλισσας της φύκας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μες στην πόλη, είτε μπορεί να γίνει και έξω στους αγρούς. Κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα το τσιμπήσει ένα ημενόπτερο. Το σετ περιλαμβάνει αντισταμινικό, εδώ η κορτιζόνη είναι φάρμακο εκλογής, αλλά πιο φάρμακο εκλογής ακόμη περισσότερο είναι η αδρεναλίνη. Δηλαδή η αδρεναλίνη είναι αυτή που θα σώσει τη ζωή του ασθενούς. Και αυτή η αδρεναλίνη είναι για να σε πάει στο νοσοκομείο, όχι για να την κάνεις και να παραμείνεις στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές οι αναφυλακτικές αντιδράσεις ακολουθούνται από μια δεύτερη αντίδραση μετά από 6 ώρες, η οποία ονομάζεται διφασική αντίδραση, και δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό αν κάποιος θα αντιδράσει μία ή δύο φορές. Ακόμη δεν ξέρουμε και πώς γίνεται η όλη διαδικασία στο να αντιδρά κάποιος δύο φορές. Άρα λοιπόν, αν κάποιος τον έχει τσιμπήσει η μέλισσα και έχει συμπτώματα, θα πρέπει να έχει σετ αντιμετώπισης κοντά του, έτσι ώστε σε ένα επόμενο τσίμπημα να μην απειληθεί η ζωή του.
1: Μάλιστα. Αλλά ο αλλεργικός της μέλισσες έχει πάντα μαζί του το set όπως το λέτε.
0: Θα πρέπει να έχει.
1: Θα πρέπει να,
0: θα πρέπει να έχει.
1: Εργάζεται έξω ή αν
0: σωστά.
1: Είναι, φαντάζομαι θα το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Εάν μου τύχει εμένα, μου έχει τύχει σε ένα ταξίδι, σε ένα group.
0: Σωστά.
1: Τι κάνω εγώ τότε, δηλαδή πώς μπορώ να βοηθήσω, επειδή είπατε ότι μπορεί να είναι ας πούμε στιγμή που, ζωής και θανάτου, τόσο σοβαρό είναι αυτό το τσίμπημα, αυτό το σοκ το αλλεργικό.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνω εγώ που είμαι δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο.
0: Θα πρέπει να αφαιρεθεί, αν είναι μέλισσα, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κεντρί. Και θα πρέπει να αφαιρεθεί με ένα τσιμπιδάκι ή θα πρέπει να αφαιρεθεί με ένα ξέστρο, με κάτι το οποίο να το ξύσει, όχι να το πιάσει κάποιος με το χέρι, γιατί με το που τσιμπάει η μέλισσα αφήνει το κεντρί της, επειδή στο κεντρί της επάνω υπάρχουν μικρές οδοντοτές, είναι σαν χτένι, και όταν μπει στο δέρμα δεν βγαίνει εύκολα. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι όταν φύγει το κεντρί και η μέλισσα προσπαθεί να ξεφύγει από το δέρμα μας, τότε αφήνει, αφήνει το σύστημα εκείνο του δηλητηρίου της μέλισσας, τους ασκούς που υπάρχουν επάνω, και ένα κομμάτι από τα εσωτερικά της όργανα, και γι' αυτό αργότερα η μέλισσα αποβιώνει. Και όταν εμείς πάμε και πιάσουμε με τα χέρια μας να βγάλουμε το κεντρί, τότε πατούμε τους ασκούς αυτούς, δηλαδή τους άκους αυτούς που υπάρχουν, που υπάρχουν με δηλητήριο, και στην ουσία βάζουμε στον οργανισμό που μεγαλύτερη ποσότητα. Άρα λοιπόν πρέπει είτε με ένα τσιμπιδάκι να αφαιρεθεί το κεντρί, είτε θα πρέπει να το ξύσουμε και να το βγάλουμε προς τα έξω το κεντρί. Πρώτο λοιπόν και κύριο είναι να αφαιρεθεί το κεντρί. Το δεύτερο είναι αν ο ασθενής αυτός αρχίσει και έχει συμπτώματα, μέχρι ότου να τον πάμε στο νοσοκομείο, γιατί πρέπει
1: να πάει σε νοσοκομείο
0: για να σωθεί ο άνθρωπος. Θα πρέπει να έχουμε τα πόδια σε υψηλή θέση, να είναι ήρεμος, να είναι ήσυχος, να μπορούμε να διατηρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτούς τους αεραγωγούς, έτσι ώστε να αναπνέει καλά. Τα πόδια τα βάζουμε σε όρθια θέση για να μπορέσει να έχουμε σε περίπτωση υπότασης, να έχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερη πίεση. Και πάλι θα πω ότι θα πρέπει, αν έχει κάποιος να του δώσει ένα αντισταμινικό, να το δώσει άμεσα, θα βοηθήσει. Αν έχει κάποιος μαζί του, γιατί είναι φάρμακα τα οποία συνήθως όταν πάμε σε ένα ταξίδι,
1: ναι,
0: τα παίρνουμε μαζί μας. Ναι. Ή μια κορτιζόνη, ναι, ακριβώς. Γιατί η αδρεναλίνη είναι κάτι λίγο πιο σπάνιο, το οποίο μπορεί να έχει κάποιος μαζί του. Αλλά αυτά τα φάρμακα θα βοηθήσουν στη χορήγησή του. Και στο τέλος και να το χορηγήσεις, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα κάποιος να πάρει ένα χάπι αντισταμινικό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι τόσο κακό. Θα τον βοηθήσει, δεν θα του προκαλέσει κακό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είμαστε στη λογική του ωφελέν μη βλάπτε.
1: Γενικότερα τώρα να ρωτήσω για τις αλλεργίες, υπάρχει οριστική θεραπεία? Μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα θεραπευτεί οριστικά?
0: Αυτό είναι η πιο ωραία ερώτηση κυριολεκτικά, γιατί υπάρχει παρεξήγηση ότι οι αλλεργίες δεν θεραπεύονται. Οι αλλεργίες πλέον θεραπεύονται, και θεραπεύονται γιατί έχουμε τον τρόπο με τον οποίο να κάνουμε την ανοσοθεραπεία μας. Μπορεί να παίρνει αρκετό χρόνο μεν, αλλά τα ποσοστά μας είναι εξαιρετικά καλά, γιατί μπορούμε και έχουμε καλύτερα διαλύματα πια και πιο καθαρά και πιο εξειδικευμένα. Τώρα πλέον μπαίνουμε στη μοριακή αλλεργιολογία. Έχουμε μάλιστα και ελληνικές συμμετοχές στην Πανευρωπαϊκή Ένωση των Αλλεργιολόγων. Να θυμίσω μονάχα ότι ο δάσκαλός μου και καθηγητής μου, ο κ. Παπαδόπουλος, ήταν πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Αλλεργιολογικής Εταιρείας μέχρι πριν από 2 χρόνια και για μια διετία. Και μπορούμε και βρίσκουμε ακριβώς τι είναι αυτό που ενοχλεί, και σε βάση αυτού θα μπορούμε να κάνουμε και μοριακά διαλύματα, δηλαδή να έχουμε ακριβώς πιο εξατομικευμένες, όσο πιο εξατομικευμένες γίνονται θεραπείες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της διάγνωσης. Δηλαδή στην τροφική αλλεργία όντως δεν έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε πολλά πράγματα. Αναπτύσσονται βέβαια διαδικασίες ανοσοθεραπείας, ιδίως στο γάλα και το αυγό, θα λέγαμε, όπως είναι τροφές που συνήθως ενοχλούν πολύ περισσότερο από τα μικρά παιδιά. Αλλά και πάλι το να διαγνώσουμε και να πούμε ότι αυτό δεν θα το φας, ή αυτό θα το φας, ή αυτό μπορείς να το φας, ή αυτό μπορείς να μην το φας, είναι για μας σημαντικό, να μπορεί ο ασθενής κυρίως να μην φοβάται τι θα καταναλώσει και τι δεν θα καταναλώσει.
1: Μάλιστα, ναι. Σημαντικό αυτό που μας λέτε, διότι ότι υπάρχει δηλαδή θεραπεία, γιατί έξω εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε τις ιατρικές γνώσεις εννοώ, θεωρούμε τις αλλεργίες ως ασθένεια ανίατη. Αλλά δόξα τω Θεώ που μας δίνεται αυτό το μήνυμα και με αυτό το μήνυμα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο στούντιο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, αλλεργιολόγο, κλινικό ανοσολόγο. Όλα όσα μας είπατε, γιατρέ, είναι πολύ σημαντικά και πολύ σπουδαία, επειδή όλοι μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, θεωρούμε, κάποιοι όμως βασανίζονται από διάφορες αλλεργίες. Κλείνοντας λοιπόν την αναφορά μας στη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να μας κάνετε μία περίληψη, έτσι ώστε να δώσουμε στους ακροατές μας περιληπτικά πράγματα που θα μείνουν στο μυαλό τους.
1: Σωστά.
0: Και αυτός είναι ο στόχος, να μεταφέρετε και να μεταφέρετε τις γνώσεις σας και τον τρόπο των θεραπείων, τον τρόπο της προσέγγισης προς το γιατρό σε όσους μας ακούν. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη την αναφορά σας στις αλλεργίες, ας μας πείτε πέντε, έτσι ας το πούμε, και ή όσα εσείς κρίνετε σημεία που θα μας μείνουν περιληπτικά.
1: Ωραία. Αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του νοσοποιητικού μας συστήματος σε πολύ απλά και καθημερινά πράγματα. Με στόχο κάποια συγκεκριμένα όργανα, και όταν αυτό το όργανο είναι η μύτη μας, έχουμε συμπτώματα όπως είναι καταρροή, ειρηνική συμφόρηση, κνισμό της μύτης και φτερνίσματα, είτε σε εποχές είτε σε όλο το χρόνο, γίνονται δερματικές δοκιμασίες νυγμού, τα περίφημα τεστ, τα οποία είναι εντελώς ανώδυνα, και αφού ανακαλύψουμε τον παράγοντα μπορούμε να προχωρήσουμε σε απευαισθητοποίηση. Η κνίδωση και το έξεμα είναι δύο νοσολογικές οντότητες οι οποίες εκφράζονται στο δέρμα. Στην μεν κνίδωση η αιτία θα μπορούσε να είναι είτε τροφή, είτε φάρμακο, είτε κάποια λοιμώδης κατάσταση ή ψυχολογική κατάσταση, και κυρίως η θεραπεία βασίζεται στα αντισταμινικά, ενώ το έξεμα το χωρίζουμε περισσότερο στις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες ηλικίες. Στις μικρές ηλικίες κάνουμε patch test, δηλαδή αυτοκόλλητα στην πλάτη, και βρίσκουμε ποια είναι η υπεύθυνη τροφή, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού και βρίσκουμε ποιο είναι το αλλεργιογόνο εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο, με διαδικασία μετά απευαισθητοποίησης και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στους οφθαλμούς έχουμε συμπτώματα επιπεφικίτιδας, δηλαδή δακρύρια, κνισμό, ερυθρότητα, είναι τα πιο βασικά. Και η αντιμετώπιση είναι κυρίως με αντισταμινικά κολύρια τα οποία υπάρχουν. Ενώ στην αλλεργία ως προς τα ημενόπτερα, στην αναφυλαξία, γιατί συνήθως εκφράζονται με αναφυλαξία στα τσιμπήματα των μελισσών ή των σφικών, έχουμε απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα από δύο διαφορετικά συστήματα, όπως είναι ο κνισμός, είναι η κνίδωση, δηλαδή από το αναπνευστικό, να έχουμε δύσπνοια, βήχα, καταρροή, μπούκωμα, από το κεντρικό νευρικό σύστημα να έχουμε πρόσφατη απώλεια όρασης, ή από το καρδιαγγειακό να έχουμε πτώση της πίεσης. Αυτό θα πρέπει να έχουμε σετ αντιμετώπισης της επικίνδυνης αυτής κατάστασης, και το σετ αυτό είναι για να μας οδηγήσει προς το νοσοκομείο και όχι για να δεχθούμε την περίθαλψη από εξειδικευμένο προσωπικό, και επειδή θα μπορούσε να ακολουθεί και μια δεύτερη φάση αναφυλαξίας μετά από μερικές ώρες, αλλά πολύ περισσότερο θα μας βοηθήσει αργότερα η τεκμηρίωση της αλλεργίας ως προς τα ημενόπτερα και η απευαισθητοποίηση που μπορεί να ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εγώ και οι ακροατές μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλλά και εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως του Πατρός Χρυσοστόμου, που βρίσκεται εδώ και είναι ο ηχολήπτης μας, για όλα όσα μας είπατε για τις αλλεργίες. Γνωρίζουμε όλοι, και από το φιλικό μας και το συγγενικό μας και το επαγγελματικό μας φιλικό περιβάλλον, ότι βασανίζουν πολλούς ανθρώπους. Εγώ δε να πω ότι όσοι θέλουμε να επισκεφτούμε αλλεργιολόγο, υπάρχει στην πόλη μας ο κύριος Χατζιωάννου Αναστάσιος, ειδικός αλλεργιολόγος, κλινικός ανοσολόγος, ο οποίος, αν και κατοικεί στην Ξάνθη, κάθε Τρίτη βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο επί της οδού Δήμητρας 21, Οπότε μπορούμε να επισκεφτούμε, να τον δούμε και να μας δώσει τα επιστημονικά του φώτα μέσω της ιατρικής τέχνης που ασκεί, για να αποσυμφορηθούν οι άνθρωποι από τις αλλεργίες. Κύριε Χατζιαναγνώστου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας υποσχεθήκατε και άλλη μια εκπομπή που θα κάνουμε ειδική αναφορά στα υπόλοιπα σημεία, όργανα ας το πούμε, που υποφέρουν από τις αλλεργίες. Οπότε μέχρι την επόμενη εκπομπή μας ευχόμαστε και εσείς να είστε καλά, αλλά και όλοι οι ακροατές μας. Αγαπητοί μου, χαίρετε, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM και στην εκπομπή Προβλήματα Αγωγής. Στην τελευταία μας εκπομπή είχαμε ολοκληρώσει το συλλογικό έργο «Εμείς οι δυο ο ένας», που περιείχε κείμενα για την οικογένεια. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε το βιβλίο που έχει συγγράψει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός και φέρει τον τίτλο «Η αγάπη είναι απλή, μα θέλει κόπο. Δρόμοι για τη σύγχρονη οικογένεια». Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση του έργου των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Ας ξεκινήσουμε όμως διαβάζοντας το Οπισθόφυλλο. «Η οικογένεια είναι ευλογία. Πώς όμως γίνεται ταυτόχρονα σταυρός και φορτίο?» Στο βιβλίο αυτό, ο γνωστός για τις επικοδομητικές του προσεγγίσεις στο χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων και της οικογένειας, ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός αναλύει με γλαφυρότητα τους δρόμους για μια ευλογημένη σύγχρονη οικογένεια. «Η αγάπη είναι απλή, μα θέλει κόπο». Μια αλήθεια η οποία περιγράφει τι είναι αληθινά η οικογένεια. Μια κοινωνία ανθρώπων που θέλουν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη με απλούς τρόπους και αυτονόητη απλότητα, μα που δυσκολεύονται πολύ, γιατί όλα θέλουν κόπο. Και ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει μάθει τον κόπο να τον αφήνει στην άκρη και είναι δύσκολο να πείσουμε τους εαυτούς μας και κυρίως τα παιδιά μας ότι δεν είναι μόνο δικαίωμα η αγάπη, αλλά επιλογή και κόπος που ομορφαίνει και νοηματοδοτεί τη ζωή μας. Ας περάσουμε στον πρόλογο του κειμένου. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, η κοινωνία των γονέων μεταξύ τους, των γονέων με τα παιδιά και των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και η συνάντηση της οικογένειας με τον κόσμο και την κοινωνία, είναι κατάσταση και εμπειρία ζωής. Όσο και αν έχει διαβάσει κανείς, όσο ειδικός και αν έχει γίνει, είτε συζητώντας, είτε ασχολούμενος με ανθρώπινα πρόσωπα, το να είσαι γονιός, το να παλεύεις καθημερινά με τον βοηθό κατά σε, με τα παιδιά που ο Θεός σου έχει χαρίσει, το να ψάχνεις να βρεις όχι πώς θα γίνεις καλύτερος, αλλά πώς δεν θα δυσκολέψεις τη ζωή των άλλων, αποτελεί ευλογία, σταυρό και ανάσταση. Η ευλογία έχει να κάνει με το μοίρασμα της ζωής, με τη δυνατότητα να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Έχει να κάνει με την πρόκληση να μπορείς να μαθαίνεις, να εργάζεσαι, να πολεμάς, ώστε να έχεις τη δυνατότητα να δίνεις περισσότερα σε αυτούς που είναι πλάι σου, σε κοιτούν με την προσδοκία ότι έχεις την ιδιότητα που δεν έχουν, είσαι δηλαδή πατέρας, αλλά και είσαι ταυτόχρονα άνθρωπος, δηλαδή όμοιος κατά πάντα με αυτούς. Χτίζεις χαρές και λύπες για αυτούς, αλλά και μετέχεις στις χαρές και τις λύπες που κι αυτοί με τη σειρά τους χτίζουν για σένα. Και αυτό είναι αληθινή ευλογία, γιατί μόνο έτσι μπορείς να συνειδητοποιήσεις ποιος αληθινά είσαι. Στη σχέση σου με αυτούς που θεωρείς δεδομένο ότι αγαπάς και θεωρείς δεδομένο ότι σε αγαπούνε. Εκεί νιώθεις την ελευθερία να είσαι αυτός που είσαι. Εκεί καταλαβαίνεις τις αδυναμίες σου, τις αμαρτίες σου, τις αστοχίες σου, τους καημούς, αλλά και τα όνειρά σου, όπως επίσης και το ότι δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα από αυτό που είσαι. Στέκεσαι στον καθρέφτη των ματιών των άλλων και όσο και αν θέλεις να δείχνεις κάτι άλλο δεν μπορείς. Ελευθερία και αγάπη, οι δύο μεγάλες δωρεές του κατοικώνα. Είναι τα εφόδια που έχεις στο δρόμο και τον τρόπο της οικογένειας, αλλά και την ίδια στιγμή οι κριτές σου. Αυτό λοιπόν που είναι η ευλογία γίνεται ταυτόχρονα και ο σταυρός σου, το φορτίο και η ευθύνη σου. Είσαι άραγε το πρότυπο που η γονεϊκή σου ιδιότητα μοιάζει αυτονόητο ότι σε καθιστά. Χτίζεις σχέσεις με βάση αυτό που θέλεις εσύ,
αυτό που σου φωνάζει το εγώ σου ότι είναι σωστό ή είσαι έτοιμος να μετρήσεις και τους άλλους με βάση αυτό που είναι και όχι αυτό που θα ήθελες να είναι, παρότι έχεις πρόγραμμα, αξίες, διάθεση να μεγαλώσεις, ιδίως τα παιδιά σου, με σκοπό να αποτελούν γνήσιους καρπούς του δέντρου σου? Πώς μπορείς να συντεριάξεις τη δική σου με τη δική τους ελευθερία? Πόσο μπορείς ή πόσο πρέπει να ανεχτείς να είναι περισσότερο ελεύθερη από όσο μπορείς να αντέξεις? Πόσο μπορείς να αντέξεις να έχουν τα δικά τους όνειρα που δεν είναι ίδια με τα δικά σου? Πόσο τελικά μπορείς να σηκώσεις και το δικό σου και το δικό τους φορτίο? Πιστεύοντας πάντως στο Χριστό και ζώντας την οδό της Εκκλησίας, η ευλογία και ο Σταυρός συνδέονται με την Ανάσταση. Και η Ανάσταση δεν έχει να κάνει με το θάνατο του σώματος, ούτε μόνο και με τη νίκη κατά του πνευματικού θανάτου, δηλαδή του χωρισμού από το Θεό. Η Ανάσταση έχει να κάνει με τη δυνατότητα να νικάς τους μικρούς καθημερινούς θανάτους της ήττας από το εγώ σου, τις πτώσεις του ιδίου θελήματος, της αίσθησης ότι τα γνωρίζεις όλα. Ότι η στάση σου είναι η μοναδική αληθινή στάση, ότι όλος ο κόσμος και οι οικοί σου περιστρέφονται γύρω από εσένα. Ο αγώνας να ζήσεις την παρουσία και το Ευαγγέλιο του Χριστού σε κάνει να ανίστασαι από τις βεβαιότητές σου που σε ρίχνουν κάτω, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τις αποδεχτούν. Να βγάζεις μια άλλη ποιότητα ελπίδας και νοήματος που σε κάνει να χαίρεσαι γιατί είσαι σύζυγος, γονέας και ταυτόχρονα παιδί του Θεού, αλλά και να παλεύεις ό,τι έχεις λάβει να το δώσεις, όχι με γνώμονα μόνο την επιτυχία της σχέσης, της οικογένειας, του εαυτού σου στον παρόντα κόσμο και χρόνο, αλλά κυρίως την πορεία προς την αιώνια κοινωνία με τον Χριστό, αλλά και όλους όσους αγαπάς τον τρόπο της Βασιλείας. Η αγάπη είναι απλή, μα θελικό που τραγουδούν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Μια αλήθεια η οποία περιγράφει τι είναι αληθινά η οικογένεια. Μια κοινωνία ανθρώπων που θέλουν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη με απλούς τρόπους και αυτονόητη απλότητα, μα που δυσκολεύονται πολύ γιατί όλα θέλουν κόπο. Και ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει μάθει τον κόπο να τον αφήνει στην άκρη και είναι δύσκολο να πείσουμε τους εαυτούς μας και κυρίως τα παιδιά μας ότι δεν είναι μόνο δικαίωμα η αγάπη, αλλά επιλογή και κόπος που ομορφαίνει και νοηματοδοτεί τη ζωή μας. Μαζί με την ελευθερία αποτελούν την οδό της όντως ζωής, αυτή που σε κάνει να συναντάς Θεό και άνθρωπο και να χτίζεις μια κοινωνία στην οποία η χαρά δεν γίνεται να σου αφαιρεθεί. Σπουδές στον κόπο της αγάπης στα πλαίσια της ζωής της οικογένειας περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Απόπειρες προβληματισμού, βγαλμένες από την εμπειρία της οικογένειας, από τη γνώση, από ατελείωτες συζητήσεις με γονείς, παιδιά και νέους και κυρίως μέσα από την παρατήρηση του εαυτού μας στο δικό μας σπίτι, στις δικές μας σχέσεις, στο δικό μας αγώνα. Σε αυτό το μοίρασμα βοήθησαν οι προσκλήσεις που δεχτήκαμε από τις σχολές γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, της οποίας, κύριο Νεκτάριο, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την πατρική του αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, από ενορίες των Ιερών Μητροπόλεων Δημητριάδος, Λευκάδος και Σερών, καθώς και από το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τους Μητροπολίτες και τους υπευθύνους των οποίων επίσης ευχαριστούμε, όπως επίσης και εκείνους τους εκπαιδευτικούς που μας βοήθησαν μέσα από την επικοινωνία με τους μαθητές τους να ξεδιαλύνουμε απορίες και να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα του κόσμου μας. Το βιβλίο αυτό όμως δεν θα είχε γραφτεί ποτέ αν δεν υπήρχε η σύζυγός μου Μαρία και οι τέσσερις κόρες μας, Ευαγγελία, Μαρίνα, Ιωάννα και Σπυριδούλα, όλες ευλογίες Θεού. Στη μικρή αυτή κοινότητα μου επιτραπεί να το αφιερώσω μαζί με το ευχαριστώ για όσα μοιραζόμαστε. Κέρκυρα, 25 Απριλίου 2012, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ο προγάμου και ο μετά γάμων άνθρωπος. Τι είναι ο γάμος? Γιατί άραγε υπάρχει τόση επιμονή από την Εκκλησία όπως και από μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί για τη διατήρησή του με κάθε τρόπο και μέσο, ιδίως σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση από δεσμά συνηθιών και θεσμών του παρελθόντος. Όταν επικρατεί ένας κώδικας αξιών τελείως διαφορετικός σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες της ανθρώπινης ύπαρξης, ποιος είναι ο λόγος να υπερασπιζόμαστε έναν θεσμό ο οποίος είναι ολοφάνερο ότι δεν ενώνει από μόνος του δύο ανθρώπους? Αυτό το αποδεικνύει ο μεγάλος αριθμός των διαζυγίων, ο οποίος τίνει να φτάσει περίπου στο 50% των τελούμενων γάμων. Μήπως τελικά ο γάμος αποτελεί μία από τις εκφράσεις της φολκλωρικής παρόδησης που την χρειαζόμαστε για λόγους καθαρά συναισθηματικούς, ένα έθιμο το οποίο κάνει πρόσκαιρα ευτυχής κάποιους ανθρώπους, όσους παντρεύονται, τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους τους, τους εμπόρους που πλουτίζουν από τη βιομηχανία η οποία έχει στηθεί γύρω από αυτό, τους ιερείς και τους ναούς που αποκομίζουν τα λεγόμενα τυχερά και δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη βασική πηγή εσόδων. Ο γάμος έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να θεωρείται ως η στιγμή κατά την οποία νομιμοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ελάχιστοι είναι αυτοί που δίνουν σημασία σε αυτό που ηθικολογικά ονομάζουμε αγνότητα. Η τελευταία μάλιστα συνήθεια που τίνει να λάβει διαστάσεις φαινομένου είναι η βάπτιση του παιδιού και κατόπιν ο γάμος των γονέων του ή και το αντίστροφο. Εξάλλου η οικογένεια υπάρχει πλέον και χωρίς το γάμο. Η οικογένεια υπάρχει και με πολιτικό γάμο, η οικογένεια υπάρχει και με έναν γονέα, μονογονεϊκή, υπάρχει και με γαμήλιο σύμφωνο. Πιθανόν να ψηφιστεί και η οικογένεια ομοφιλοφίλων. Πολλοί πλέον συζούν για αρκετό καιρό, μέχρι ότου αποφασίσουν να παντρευτούν. Πολλοί συζούν και χωρίζουν χωρίς να παντρευτούν. Αν κανείς ρωτήσει γιατί δεν επιθυμούν να δώσουν επίσημη υπόσχεση ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα κάνουν οικογένεια με τον άνθρωπό τους, οι απαντήσεις είναι συνήθως γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν έχουμε χρήματα, γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα τα πάμε και μετά βλέπουμε. Οι περισσότεροι θα οδηγηθούν στο γάμο. Η φθορά της σχέσης όμως θα είναι ήδη αρνητικός παράγοντας για να μπορέσουν να χαρούν την επίσημη ένωση. Το κλειδί για την απαξίωση του γάμου σήμερα ίσως βρίσκεται σε αυτήν την έννοια του επίσημου. Ο νέος άνθρωπος, έχοντας αποιεροποιήσει τον κόσμο, τους θεσμούς και τις αξίες, έχοντας δηλαδή αποβάλει κάθε έννοια σεβασμού σε ό,τι παλαιότερα θεωρούνταν αυθεντία, συνεκβανών, εθιμικό δίκαιο για τη ζωή, έχει αλλάξει προτεραιότητες σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα της ζωής του. Παράλληλα, δεν στερείται τη σχέση σε ό,τι τουλάχιστον αφορά στον ίδιο. Εφόσον μπορεί να ικανοποιεί τις επιθυμίες του για συντροφικότητα, ειδονή, υπέρβαση της μοναξιάς, χωρίς να αναλαμβάνει και ευθύνες να δημιουργήσει σπίτι, να συντηρήσει οικογένεια, να είναι δεσμευμένος και πιστός σε κάποιο πρόσωπο και όλα αυτά χωρίς καμιά συνέπεια, πέραν ίσως του προσωπικού κενού και κάποια πιθανής πίεσης από τον κοινωνικό του περίγυρο, για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία της επισημοποίησης της σχέσης? Ό,τι είναι επίσημο, δεσμεύει. Στερεί την ελευθερία όπως την αντιλαμβάνονται πολλοί. Αναγκάζει σε συμβιβασμούς. Δημιουργεί ηθικά ερωτήματα. Πιστότητα, γέννηση και ανατροφή παιδιών, σχέσεις με τους συγγενείς. Σκοτώνει βαθμιαία τον έρωτα. Επομένως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ως Εκκλησία δεν μπορέσαμε να επαναδιατυπώσουμε ως σύνολο μία θεολογία η οποία αναλαμβάνει σοβαρά υπόψη τις νέες συνθήκες. Μένουμε στις πατερικές θέσεις οι οποίες μπορεί σε ό,τι αφορά στην ουσία των σχέσεων μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας να αποτυπώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό που πραγματικά συμβαίνει, δεν καταφέρνουμε όμως να μιλήσουμε μία πιο σύγχρονη γλώσσα. Οι πολλοί θεωρούν ότι η διδασκαλία μας κινείται στην προοπτική μιας τελείως ηθικής θεώρησης του γάμου, η οποία φτάνει στα όρια της ηθικολογίας. Δυσκολευόμαστε να δούμε το γάμο με βάση τις σύγχρονες προοπτικές, γιατί δεν έχουμε μπορέσει ως σώμα να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στο τι είναι για μας ο έρωτας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση μας έναντι των ερωτικών τραγουδιών στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κατατόπους Ιερών Μητροπόλεων. Υπάρχουν εκκλησιαστικοί σταθμοί που δεν παίζουν τραγούδια επειδή μιλούν για τον έρωτα. Ακόμη και παραδοσιακά τραγούδια αποκλείονται δι' αυτής της λογικής. Εξάλλου, η μόνη έγνοια μας σε σχέση με τον έρωτα έχει να κάνει με τις προγαμιαίες σχέσεις. Συλλήβδιν καταδικάζονται ως αμαρτία. Υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι αναμένουν με τον πέλεκι της ακοινωνισίας ζευγάρια ή αγόρια και κορίτσια που υποκύπτουν στον πειρασμό, ενώ οι περισσότεροι νέοι και νέες δεν εξομολογούνται ή κοινωνούν τις μεγάλες εορτές χωρίς να έχουν σχέση με πνευματικό, μόνο και μόνο διότι γνωρίζουν ότι η Εκκλησία απορρίπτει την αγάπη πρώτου γάμου και ας μην είναι ακριβώς έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο γάμο. Έχοντας εξασφαλίσει το μείζον που είναι για μας η νομιμοποίηση ενώπιον Θεού και ανθρώπων των σαρκικών σχέσεων, παραθεωρούμε μία σειρά προβλημάτων που έχει να κάνει με την ποιότητα της σχέσης δύο ανθρώπων, με την ποιότητα αυτού που ονομάζουμε οικογένεια. Έτσι, συνιστούμε προσευχή και υπομονή στην αδιαφορία του ενός για τον άλλο, στη σπατάλη την τσιγκουνιά, στην υπερβολική ενασχόληση με την εργασία εις βάρος της σχέσης, στην αδυναμία του ενός ή και του άλλου να προσδιορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινεί την παρουσία τρίτων ανάμεσα στο ζευγάρι, όπως είναι οι γονείς, την έλλειψη κοινής στάσης σε ζητήματα ανατροφής των παιδιών. Γενικά είμαστε υπέρ της με κάθε τρόπο διατήρησης και διάσωσης του γάμου, χωρίς όμως να προτείνουμε λύσεις ή να ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπεια των όσων μας εμπιστεύονται ως Εκκλησία τα προβλήματά τους. Είναι λοιπόν συνήθιση θέση μας ότι ο Θεός θα βοηθήσει και θα λυθούν μαγικά τα προβλήματα σε κάποιο απότερο μέλλον. Αλλιώς η γνήσια χριστιανική στάση είναι η υπομονή, διότι ούς ο Θεός συνέζευξε εν άνθρωπος μη χωριζέτο από την ακολουθία του γάμου. Και ο αδύναμος, διότι σε κάθε σχέση υπάρχει ο πιο αδύναμος και ο πιο ισχυρός, ας υποφέρει για να πάει στον παράδεισο. Τα αδιέξοδα αυτής της ποιμαντικής είναι προφανή. Οι νέοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σχέση, μπορεί και όχι. Κάποια στιγμή όμως όλοι ονειρεύονται να βρουν έναν άνθρωπο με τον οποίο να τα βρούνε. Να τον ερωτευθούν και να τους ερωτευθεί. Να έρθει η ώρα που θα περάσουν το κατόφλι της Εκκλησίας και να έχουν μια κοινή ζωή που πιστεύουν ότι θα τους δώσει χαρά και θα τους γεμίσει. Αυτό που χρειάζεται όμως να έχουν κατά νου δεν είναι μόνο η δυσκολία αυτού του δρόμου, τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν και τα οποία είναι πάντοτε αναμενόμενα. Ας μην ξεχνούμε ότι ο γάμος είναι η πρώτη κίνηση του Θεού μετά τη δημιουργία του ανθρώπου. Με το γάμο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του δημιουργικού έργου του Θεού, ενώ και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Το πρώτο θαύμα του Χριστού έγινε σε έναν γάμο. Στη δημιουργία του ανθρώπου ακούμε το «ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Και αυτό γεμίζει χαρά τον άνθρωπο. Στην αναδημιουργία του κόσμου με τον ερχομό του Ιησού Χριστού ή η μετατροπή του νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά δεν γεμίζει χαρά μόνο τους δυο αλλά όλους όσους βρίσκονται κοντά τους, όλη την Εκκλησία δηλαδή. Επομένως, σε ό,τι αφορά στο γάμο έχουμε δυο καταστάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τον άνδρα και τη γυναίκα ως βοηθούς ο ένας του άλλου και με την αύξηση και την πλήθυνση, δηλαδή τη διαδοχή του ανθρωπίνου γένους. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη χαρά για όλη την Εκκλησία όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ζήσουν με τον Χριστό ανάμεσά τους και τον αφήνουν να μετατρέψει το νερό της σχέσης τους σε κρασί για να χαρούν όχι μόνο αυτοί αλλά και όλος ο κόσμος, όλη η Εκκλησία την κοινή τους πορεία. Ο κατά Θεόν γάμος λοιπόν δεν είναι μόνο η ρομαντική υπέρβαση της μοναξιάς, ο προορισμός του ανθρώπου, ένα απλό μοίρασμα ζωής ή η πλήρωση μιας κοινωνικής σύμβασης. Ο γάμος αλλάζει οντολογικά τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει πλέον βοηθόν κατά αυτόν και ταυτόχρονα γίνεται ο ίδιος βοηθός στο βοηθό του. Ο άνθρωπος συμπληρώνει τον άλλον άνθρωπο και ο άλλος συμπληρώνει τον ίδιο. Ο άνθρωπος δεν εγκλωβίζεται στην αγάπη, στον έρωτα, το πάθος για τον άλλο, αλλά γεννά. Γίνεται συνδημιουργός του Θεού, συμβάλλει στη διαδοχή του ανθρωπίνου γένους, αλλά και βιώνει δύο ιδιότητες που δεν θα λαθεύαμε αν τις ονομάζαμε υποστατικές για την ύπαρξή του, την πατρότητα και τη μητρότητα.
Αν μάλιστα η σχέση είναι εν Χριστώ και με τον Χριστό, τότε ο Χριστός είναι μαζί με το ζευγάρι και το ζευγάρι πορεύεται με το Χριστό και προς το Χριστό. Βιώνει τη χαρά της αγάπης, η οποία δεν περιορίζεται ανάμεσα στους δυο, αλλά έχει να κάνει με όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό και για την επιτυχία του γάμου ενδιαφέρεται και προσεύχεται όλη η Εκκλησία. Για την αποτυχία του πονά όλο το σώμα του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν είναι ο ίδιος προγάμου και μεταγάμων. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπει με επιφύλαξη τις προγαμιαίες σχέσεις. Όχι γιατί αλλάζει κάτι στη βιολογική, σαρκική, σωματική πλευρά της σχέσης. Υπάρχουν όμως άλλες προϋποθέσεις μεταγάμων, εφόσον βεβαίως υπάρχει η προϋπόθεση της πίστης και της εξήτησης της παρουσίας του Χριστού στο γάμο. Την ώρα που το ζευγάρι ευλογείται δια της στέψης στην Εκκλησία, οι άνθρωποι ζούνε και πάλι την παραδείσια στιγμή του βοηθών κατ' αυτόν και του αυξάνεστε και πληθύνεστε. Την ώρα που λαμβάνουν το κοινό ποτήριο και χορεύουν τον Ισαΐα, ζούνε την παρουσία του Χριστού στην Κανά και καλούνται να μετατρέψουν το είδωρ της κοινής ζωής και της αγάπης, το οποίο ξεδιψά μεν τον άνθρωπο, χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό, σε ίνο, δηλαδή χαρά και φροσύνη, η οποία κάνει την κοινή ζωή πανηγύρι αγάπης και ευλογίας, μοίρασμα όλων των στιγμών. Και την ώρα που χαιρετιούνται από όλους και λαμβάνουν τις ευχές, ζουν είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι τη θέληση της Εκκλησίας και την προσευχή της να κρατήσουν τα πνευματικά μηνύματα στη ζωή τους και να μην ξεχάσουν το δώρο του Χριστού σε αυτούς. Είναι ευλογημένη η σχέση του γάμου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος καλείται να διατηρήσει και να αυξήσει το χάρισμα της αγάπης, να μετανοήσει για τις αστοχίες και τις αδυναμίες του και να ανοιχθεί το σύντροφό του, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Αυτό δεν γίνεται μαγικά. Θέλει πίστη στο Θεό και αγώνα να κρατηθεί ζεστή η αγάπη όσα χρόνια και αν περάσουν. Θέλει έρωτα που είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, δηλαδή έλξη, επιθυμία, πάθος, τρυφερότητα, ανοχή, ευθύνη, συμβιβασμό στις ατέλειες του άλλου. Ένα συνεχές αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όλα αυτά είναι έρωτας και όχι μόνο ο ρομαντισμός ή το πάθος. Προγάμου, δεν υπάρχει ευθύνη στη σχέση ή υπάρχει γιατί κάποιος από χαρακτήρα ή από πεποίθηση την αναλαμβάνει. Μετά γάμων υπάρχει είτε μας αρέσει είτε όχι. Και η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Τον κάνει στιβαρό, τον κάνει να εκτιμά περισσότερο τις συνθήκες της ζωής στις οποίες ζει. Τον κάνει να μην είναι απόλυτος, να ξεφεύγει από τον εγωκεντρισμό του, να μοιράζεται τη ζωή και την ύπαρξή του, να υποτάσσει την ελευθερία στην αγάπη και να μεταμορφώνει την αγάπη σε ελευθερία. Δεν είναι η αγάπη φυλακή, δεν είναι ελευθερία, μα ελευθερία μες στη φυλακή. Στίχος του Νίκου Πορτοκάλογλου, από το τραγούδι «Το βουνό» και το δίσκο «Τα καράβια μου καίω». Προγάμου δεν υπάρχει εκκλησιαστικότητα. Το ζευγάρι βιώνει τον έρωτα και την αγάπη για τον εαυτό του. Χαίρεται για τη σχέση του και αντιμετωπίζει τη ζωή του ατομιστικά. Ο ένας μπορεί να είναι βοηθός του άλλου, αλλά μόνο στα όρια της συμβίωσης. Μετά γάμων προστίθεται η εκκλησιαστικότητα. Εκτός από την ευλογία του Θεού υπάρχει και η κατάφαση των ανθρώπων. Η χαρά μοιράζεται όχι μόνο τη στιγμή του γάμου, αλλά και μετά. Το ζευγάρι μνημονεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Το ζευγάρι βάζει το Χριστό στην κοινή ζωή του. Οι δύο έσονται εις σάρκαν μίαν. Όχι μόνο για να εκφράζουν την αγάπη τους, αλλά για να παίρνουν δύναμη από αυτήν την αγάπη να προσφέρουν στην κοινωνία. Στη ζωή τους πλέον χωρούν και οι άλλοι. Καλούνται να ελεήσουν από το άθροισμα των χρημάτων και της εργασίας τους. Καλούνται να μοιραστούν τις δυσκολίες της ζωής και να μην εγκλωβιστούν στα του οίκου τους, αλλά να δώσουν μαρτυρία και στον κόσμο. Ή να πάσαν αυτάρκοι ανέχοντες περισσεύσωση εις πάνε έργων αγαθών. Ευχή από την ακολουθία του γάμου. Προγάμου ο άνθρωπος δοκιμάζει τον άλλον. Γι' αυτό και η περίοδος του Αραβώνα θεωρείται και από την Εκκλησία περίοδος προετοιμασίας, δοκιμής, γνωριμίας του άλλου. Μετά γάμων οι δοκιμές τελειώνουν. Ο ένας καλείται να δείξει την αγάπη του στον άλλον μέχρι θανάτου. Πρώτου γάμου υπάρχει η προπόνηση. Μετά γάμων είναι μόνο ο αγώνας. Ο γάμος άλλωστε είναι άθλημα. Και οι σύζυγοι είναι οι αθλητές που αγωνίζονται να τερματίσουν νικητές. Να κρατήσουν την αγάπη τους στις δυσκολίες της ζωής και στις δυσκολίες της συμβίωσης. Να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλο και να φέρουν στον κόσμο Θεού θέλοντος και άλλες υπάρξεις για να μην εγκλωβιστούν στον εγωκεντρισμό της απόλαυσης,
αλλά να συνεχίσουν το δημιουργικό έργο του Θεού. Προ γάμου δεν υπάρχει το μυστήριο. Μετά γάμων καλούνται και οι δυο να δούνε τη σχέση τους ως μυστήριον μέγα, εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους με την υπακοή, να μην νοείται ως δουλεία αλλά ως σεβασμός και διακονία. Και οι άντρες να αγαπούνε τις γυναίκες τους σαν να είναι το ίδιο τους το σώμα. Ο ένας είναι για τον άλλον το σώμα και η ψυχή του. Κανείς δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά ο άλλος τον εξουσιάζει. Του τέστην μοιράζονται τα πάντα. Το κρεβάτι, το σπίτι, τα αγαθά, τη μέρα και τη νύχτα, τις χαρές και τις λύπες. Εγκαταλείπουν τα πάντα όσα είχαν μέχρι την ένωσή τους. Γονείς, θέλημα, επιθυμίες και ξαναβρίσκουν τα πάντα όχι ως ξένοι αλλά ως οικοί. Γι' αυτό και ο γάμος δεν έχει πέρας. Οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών και βιώνεται ως βασιλεία των ουρανών, αν είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Διότι ο καθένας καλείται να αγαπήσει τον άλλο πιο πάνω από τον εαυτό του. Και αυτό είναι η αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Και αυτό είναι ο σταυρικός χαρακτήρας αυτής της αγάπης. Γιατί ο γάμος είναι σταυρός, όπου ο ένας γίνεται για τον άλλον ο κυρηναίος του. Όλα αυτά αποτυπώνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στην ακολουθία του γάμου, στα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Όλα αυτά δεν είναι ηθικές παρενέσεις ή περιγραφές, αλλά οντολογικές υπαρξιακές μεταμορφώσεις. Δεν είναι ο άνθρωπος η ίδια ύπαρξη πρώτου γάμου και μετά τον γάμο. Ο έρωτας τον μεταμορφώνει, τον κάνει να υπερβαίνει τον εαυτό του, τον κάνει καινούργιο άνθρωπο. Και αν πιστεύει σε αυτό που κάνει προσερχόμενος στην Εκκλησία, τότε λαμβάνει από το Θεό τη δύναμη να αντέξει τον καύσωνα της συμβίωσης, τον πειρασμό της διαφορετικότητας με τον άλλο, να λειτουργήσει συμπληρωματικά, να ξεπεράσει τις αντιθέσεις, να γίνει οικείος από ξένος και δεν είναι το κορμί που ενώνει αλλά ολόκληρη ύπαρξη. Και ο Θεός που ευλογεί καθιστά το γάμο και τη σχέση το μυστήριο της μεταμόρφωσης από το εγώ στο εμείς. Δεν θέλουμε να είμαστε εκτός τόπου και χρόνου και γι' αυτό δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα τα ζευγάρια που προσέρχονται στην Εκκλησία σκέφτονται έτσι. Ότι έχουν συνέστηση τι συντελείται την ώρα του μυστηρίου. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία. Πόσοι από εμάς καταλαβαίνουμε και βιώνουμε τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Πόσοι από εμάς όταν κοινωνούμε ζούμε το Χριστό και όχι την υλική γεύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ψωμί και το κρασί παραμένουν ψωμί και κρασί επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε με τις αισθήσεις μας τη μεταβολή. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό συμβαίνει και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και στο γάμο. Την ώρα της ευλογίας ξεκινούν να υπάρχουν δύο καινούργιοι άνθρωποι. Δυο που θα αγωνιστούν να κρατήσουν την αγάπη που ο Θεός τους χαρίζει τόσο μεταξύ τους όσο και για τον κόσμο. Γιατί η αποτυχία, γιατί το διαζύγιο, γιατί η τυπικότητα και η μετατροπή του γάμου σε εθιμική διαδικασία, γιατί χάσαμε το οντολογικό του περιεχόμενο. Το πιο εύκολο είναι να ισχυριστούμε ότι φταίει η αμαρτία και ο κοσμικός τρόπος ζωής, έτσι όπως μεταθέτουμε σε εξωγενείς παράγοντες την αποτυχία μας. Είναι η ίδια φύση μας όμως η οποία απαιτεί την ικανοποίηση του εγώ, που δεν ανέχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συνήθεια και το συμβιβασμό, που αφήνει το λογισμό και την επίθεση του διαβόλου να αμαυρώνει την εικόνα του άλλου μέσα μας και να δικαιώνει συνεχώς τον εαυτό μας. Για να ξαναβρούμε το οντολογικό περιεχόμενο του γάμου, χρειάζεται να βιώσουμε ό,τι ζητάμε.

φτιάχνουμε από την εφηβική ηλικία, πριν ακόμα δεσμευτούμε, και να τη διδάξουμε οι μεγαλύτεροι στους νεότερους, γιατί μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδίως αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και κοινή γραμμή στον τρόπο θέασης των πραγμάτων με όποιον ή όποια επιλέξουμε και αγαπήσουμε. Είναι γεγονός ότι η εποχή μας, με τον υπερτονισμό των δικαιωμάτων μας, με την ελαστικότητα αντί της κοινωνικής και ηθικής πίεσης, με τον περιορισμό του κύριου νοήματος της σχέσης στην απόλαυση, επιτρέπει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στο γάμο. Επιτρέπει άλλωστε ευκαιρίες και στη σχέση. Μας πρόχνει από νωρίς να μπούμε στο παιχνίδι του να έχουμε αγόρι κοπέλα, να τα ζούμε όλα, να χωρίζουμε και να ξαναρχίζουμε. Η εποχή μας έχει οδηγήσει τη σχέση στη λογική του καρπού της Εδέμ. Καλός εις βρόσιν και αρεστός της οφθαλμής του Ιδίν και ωραίος εστί του κατανοήσε. Είναι οποιοδήποτε άλλος, ο συμφοιτητής μας, ο συνάδελφός μας, ο γνωστός ή ο άγνωστός μας και αποτελεί για μας έναν πειρασμό πολλές φορές ανίκητο. Και οι φίλοι μας, αλλά και η ανάγκη μας να αγαπήσουμε και να μην είμαστε μόνοι μας, μας πρόχνουν ώστε από την επιθυμία να προχωρήσουμε στη βρώση του τέστην στην κατανάλωση του άλλου, χωρίς να σκεφτούμε αν εκείνος είναι πραγματικά όριμος, αλλά και εμείς αν μπορούμε να αντέξουμε τους χυμούς αυτής της βρώσης. Η Εκκλησία μας μιλά για το δρόμο της αναμονής, για το δρόμο της εμπιστοσύνης στο Θεό, για το δρόμο της προσωπικής μας ορίμανσης, η οποία υπερβαίνει την απλή κατανάλωση επιθυμιών. Έναν δρόμο κριτικής για τους γονείς μας και το παράδειγμά τους, για το ύφος και ήθος της εποχής, για την πρόταση της Εκκλησίας. Δεν μιλάμε για ανεραστότητα, δεν μιλάμε για ψυχρότητα και εσωστρέφεια. Μιλάμε για ταυτότητα, για αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση. Μιλάμε για προετοιμασία ανάληψης ευθυνών. Μιλάμε για καλλιέργεια του προσώπου. Και ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει όσο κανείς άλλος την καρδιά του καθενός ανθρώπου, θα βοηθήσει ώστε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου που είναι διαφορετικό για τον καθένα, η επιλογή μας να είναι η καταλληλότερη για μας. Αυτή δηλαδή που θα οδηγήσει και μας και τον άλλο στο δρόμο της βασιλείας του, ακόμα και αν χρειαστεί να διέλθουμε από πολλές θλίψεις. Για να γεννηθούμε άνωθεν, όχι μόνοι μας, αλλά με τον άνθρωπό μας. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που απέχει πόρο από ό,τι θα θέλαμε. Γι' αυτό και χρειάζεται ως Εκκλησία να μιλήσουμε στους ανθρώπους και ιδίως στους νεότερους για το δρόμο που περιγράψαμε. Ακόμα και αν τους συναντούμε παραμονή του γάμου ή και μετά από αυτόν, έχουμε ευθύνη να αναφέρουμε τον λόγο και τον τρόπο του Θεού. Να είμαστε επιοικείς με την πτώση τους όπως ο Θεός είναι επιοικείς με τις δικές μας. Είναι όμως άλλο η επιοίκεια και άλλο η αδιαφορία. Κατήχηση και ευαγγελισμός χρειάζεται. Και ο Θεός θα θερήσει να γαλιάσει όπου εμείς θα σπείρουμε ενδάκριση προσευχής, αγάπης και υπομονής. Και αυτή είναι η μεγάλη μας ευθύνη.

Το εγώ και τα θέλω ανάμεσα στο ζευγάρι. Για να μιλήσει κανείς για τα εγώ και τα θέλω ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, χρειάζεται πρωτίστως να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει εγωισμός και τι σημαίνει θέλημα, όχι μόνο στο γάμο αλλά και στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό διότι έχουμε μία εσφαλμένη αντίληψη για τις δύο αυτές έννοιες, ίσως επηρεασμένη και από μία παρά ανάγνωση της ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας. Ειδικότερα, έχουμε μάθει να θεωρούμε τον εγωισμό ως κακό. Το ίδιο για την έκφραση των επιθυμιών μας ή αλλιώς, όπως το ονομάζουμε στην ασκητική μας παράδοση, το θέλημά μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδίδουμε στις δύο αυτές έννοιες μομφές οι οποίες δεν συνάδουν πάντοτε με την πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι ο εγωισμός είναι ταυτισμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος

ύψος υπάρχει από τη στιγμή που έχει συνέστηση του εγώ του. Ας μην ξεχνούμε ότι για την εκκλησιαστική μας παράδοση ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί και υπάρχει ως εικόνα του Θεού. Ας μην ξεχνούμε ακόμα ότι ο Θεός παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Γιαχβέ, που σημαίνει στα αρχαία ελληνικά «εγώ είμαι ο Ον», «εγώ είμαι αυτός που υπάρχει». Επομένως, η έννοια του εγώ δεν έχει από τη φύση της ηθικός κακό προσανατολισμό και περιεχόμενο, αλλά σηματοδοτεί την έννοια της ύπαρξης και τη συνείδηση ότι η οντότητα που εκφράζεται με την έννοια εγώ υπάρχει και μάλιστα ξεχωριστά από κάποιες άλλες οντότητες. Αν ξεκινήσουμε από αυτή τη θεώρηση, θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το γιατί ο άνθρωπος αισθάνθηκε μόνος του στο βιβλικό παράδεισο, όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε άλλη ύπαρξη η οποία να μοιάζει με το δικό του εγώ. Και βλέπουμε το Θεό να συγκαταβαίνει σε αυτήν την ανάγκη του ανθρώπου, να έχει κοντά του μία άλλη ύπαρξη που να μοιάζει με τον ίδιο, δηλαδή να έχει και αυτή το δικό της εγώ και να μπορεί να κοινωνήσει μαζί του. Και έτσι δημιουργεί εκ της πλευράς του πρώτου ανθρώπου τη γυναίκα για να ενωθούν τα δύο εγώ και να γίνουν το ένα εμείς. Επομένως, το να έχουμε συνέστηση του εγώ, της ύπαρξής μας, του προσώπου μας, όπως λέει η θεολογική μας παράδοση, δηλαδή ότι είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι με χαρακτηριστικά, με ανάγκες, με διαφορετική προσέγγιση του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ανήκουμε στην ίδια ανθρώπινη φύση σε ένα εμείς, το οποίο δίνει νόημα στη ζωή μας, καθώς μας κάνει να υπερβαίνουμε τη μοναξιά μας και να έχουμε αληθινή χαρά, δεν είναι ηθικός κακό ούτε αμαρτία. Χωρίς το εμείς δεν υπάρχει νόημα στο εγώ, αλλά χωρίς το εγώ δεν μπορεί να υπάρξει και το εμείς. Ο εγωισμός γίνεται πρόβλημα όταν δεν μπορεί να ισορροπήσει το εμείς και θέλει να γίνει εξουσία. Αυτό το διαπιστώνουμε και πάλι στην ωραία διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για την ανθρώπινη πτώση. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα να γίνει και αυτός Θεός, εφόσον ο άνθρωπος ήθελε να μιμηθεί το Θεό, επιλέγοντας τον τρόπο της αγάπης και της ελευθερίας. Θεός όμως μπορούσε να γίνει ο άνθρωπος και αφεαυτού του, αν επέλεγε να εξουσιάζει το αγαθό και το πονηρό. Μόνο που εδώ το τίμημα θα ήταν ο θάνατος, γιατί ο άνθρωπος θα επέλεγε έναν δρόμο για τον οποίο οι δυνάμεις του δεν επαρκούσαν. Ο Θεός κατά την πατερική παράδοση είναι ο Θεός της αγάπης και της ελευθερίας. Είναι ο ίδιος η αυτοαγάπη και η αυτοελευθερία. Αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Τρία πρόσωπα. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται, μας διδάσκει η θεολογία της Εκκλησίας μας. Το ένα χωράει στο άλλο, δηλαδή το ένα υπάρχει με το άλλο και για το άλλο, επειδή αγαπιούνται στον ύψιστο βαθμό. Αυτή η αγάπη είναι συνυφασμένη με την ελευθερία. Δεν είναι ανάγκη των προσώπων, αλλά ελεύθερη επιλογή τους. Αυτόν τον τρόπο της θέωσης προσέφερε ο Θεός στον άνθρωπο να βιώσει τη θέωση, δηλαδή την κοινωνία με το Θεό, αγαπώντας ελεύθερα το Θεό, χαιρόμενος τον κόσμο και αγαπώντας τον πλησίον του. Αγάπη σημαίνει συνεχής κοινωνία. Αγάπη σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άλλο ως ανώτερο ή κατώτερό μου, αλλά ως τον δικό μου, τον οικείο, τον αδελφό μου. Αγάπη σημαίνει ότι το Θεό δεν τον βλέπω ως κάποιον που είναι ο εξουσιαστής, ο παντοδύναμος, ο Κύριός μου, αλλά ως τον Πατέρα μου. Αυτόν που με δημιούργησε, με στηρίζει, με αγκαλιάζει, μου προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσω, αλλά και να χαίρομαι που βρίσκομαι στο σπίτι του που είναι ο κόσμος. Όχι ως αυτόν που υποτιμά το εγώ μου, αλλά που χαίρεται να το έχω, καθώς αυτός μου το έχει δώσει για να μπορώ να προσφέρω σε αυτόν και στο συνάνθρωπό μου κάθε τι που είναι δικό μου, κάθε δικαίωμά μου. Να μοιράζομαι δηλαδή τη χαρά του εγώ της ύπαρξής μου με το Θεό και τον πλησίον μου. Όπως όταν ένα παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο, νιώθει χαρά ή λύπη για κάτι, σπέβδει να μοιραστεί τη γνώση, το συνέστημα, την επιθυμία του με αυτούς που εμπιστεύεται και αγαπά, έτσι και ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο. Να μοιράζεται κάθε χαρά, λύπη, πόνο, επιθυμία με τον ίδιο και τον πλησίον του, όχι από θέση ανωτερότητας ή κατωτερότητας, αλλά από αγάπη. Και όλα αυτά μέσα στην ελευθερία, όχι υποχρεωτικά αλλά με επιλογή. Αγάπη χωρίς ελευθερία δεν είναι αληθινή αγάπη. Αυτό είναι και το νόημα του κατ' εικόνα Θεού σύμφωνα με το οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν θέλει κανέναν εξαναγκασμένο κοντά του, αλλά ζητεί την ελεύθερη παρουσία του ανθρώπου. Επομένως το ανθρώπινο εγώ καταξιώνεται με την ελεύθερη επιλογή της σχέσης του με το άλλο εγώ, είτε του Θεού είτε του ανθρώπου. Αυτό το εμείς τόσο του Θεού με τον άνθρωπο όσο και του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο αποτελούν την Εκκλησία,
Τι μεγάλη δηλαδή η οικογένεια του Θεού. Ο δεύτερος τρόπος του να γίνει ο άνθρωπος Θεός είναι αυτός της εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος επιλέγει χωρίς το Θεό και χωρίς τον πλησίον να κυριαρχήσει στον κόσμο. Το ανθρώπινο εγώ εμφορούμενο από το αίσθημα της υπερηφάνειας, της ανωτερότητας, της κυριαρχίας, αρνείται την οικειότητα και διαλέγει την κτητικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι οικείος μου με την έννοια της ισότιμης σχέσης, της αγάπης, της τρυφερότητας, αλλά δικός μου, κτήμα μου. Ο άνθρωπος δεν καταξιώνεται μέσα από το μοίρασμα και την προσφορά, αλλά μέσα από την υπεροχή του, από ό,τι υποτάσσει των πλησίων του, αλλά και τον ίδιο το Θεό στην ανωτερότητά του. Και εδώ έγκυται το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης πτώσης. Πτώση σημαίνει την αποτυχία του ανθρώπου να αγαπήσει ελεύθερα και ισότιμα των πλησίων του, ομοιούμενο στον τρόπο της αγάπης του Θεού. Πτώση σημαίνει την επιλογή του ανθρώπου να υποτάξει τον συνάνθρωπό του, την κτίση και τον ίδιο το Θεό στο δικό του εγώ, στις δικές του ανάγκες και στις δικές του επιθυμίες. Έτσι γεννιέται η εξουσία στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι η γυναίκα διαλέγει πρώτη να φάει τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και υποτάσσει τον άντρα στην ελεύθερη άρνηση της αγάπης του Θεού, οδηγώντας τον και αυτόν στη μετάληψη της τροφής. Και τότε καταλαβαίνει ότι ο άντρας γίνεται δικός της. Και ο άντρας, αφού τρώει, συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα είναι δική του, του ανήκει και μπορεί να της επιρρύψει ευθύνες, να την υποτάξει, να την έχει ως κτήμα του. Και οι δύο στη συνέχεια γίνονται ξένοι μεταξύ τους και ξένοι με το Θεό. Ο καθένας τους πλέον έχει γίνει ένας μικρός Θεός, μόνο που η θεϊκή τους ιδιότητα δεν στηρίζεται στην αγάπη και την ελευθερία, αλλά στη δύναμη και την εξουσία εναντί του άλλου. Και γι' αυτό θα κατηγορήσουν το Θεό ως υπαίτιο της πτώσης τους. Γι' αυτό και ο Θεός θα πει ότι ο άνθρωπος έγινε σαν και εμάς, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Θεός από μόνος του. Μόνο που η εξουσία την οποία επέλεξε επειδή δεν πηγάζει πλέον από τη σχέση του με το Θεό, θα πρέπει να αναδεικνύει τη δύναμη και την ανωτερότητά της, τόσο εναντί της φύσης όσο και εναντί του πλησίον. Γι' αυτό και ο άντρας γίνεται η αποστροφή της γυναίκας. Ενώ η γη γίνεται ο εχθρός του άνδρα γιατί θα πρέπει να την υποτάξει για να επιβιώσει. Γι' αυτό και το θέλημα του ανθρώπου υπερισχύει του θελήματος του Θεού και του θελήματος του πλησίον. Γιατί ο άνθρωπος θεωρεί ότι το νόημα στη ζωή του δίδει μόνο η εκπλήρωση του δικού του θελήματος που συνεπάγεται την αίσθηση της ευτυχίας. Έσχατη συνέπεια της εξουσίας είναι η συνέστηση της γυμνότητας. Ότι ο άλλος δεν είναι ο οικείος μου αλλά ο εξουσιαστής μου. Δεν είναι ο φυσικός συντροφός μου, αλλά αυτόν τον οποίο καλούμε να υποτάξω στο δικό μου εγώ, στα δικά μου θέλω και τις επιθυμίες μου, για να παραμείνω ο Θεός του, αλλά και να αισθάνομαι τον εαυτό μου Θεό. Γι' αυτό και ντρέπομαι που είμαι γυμνός απέναντί του. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν με αγαπά, αλλά θέλει να με χρησιμοποιήσει για τις επιθυμίες του, όπως και εγώ, και δεν του προσφέρω και δεν μου προσφέρεται για να είμαστε εμείς. Αλλά γίνεται αυτός και η σχέση μας είναι σχέση ανάμεσα στο εγώ και το αυτός. Από αυτήν την πτωτική κατάσταση πηγάζει όλος ο ανταγωνισμός όχι μόνο στην οικογένεια αλλά και στην κοινωνία και τον κόσμο. Γιατί τα πάντα εξαιτίας της πτώσης γίνονται εξουσία και όχι αγάπη. Και όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει και θάνατος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος τελικά νικέται από την αμαρτία, το χρόνο, το κακό. Έχει τέλος, δεν έχει ελπίδα. Απλώς διαιωνίζει τη φύση του μέσα από την οικογένεια αλλά και την εξουσιαστική του διάθεση εναντί του άλλου, του κόσμου, του Θεού. Σε αυτή την τραγωδία της φύσης και των ανθρώπινων σχέσεων, ο Θεός θα παρέμβει με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Θα εκπληρώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από τον Χριστό και θα μας ξαναδιδάξει τον τρόπο της αγάπης και της ελευθερίας. Θα μας υπενθυμίσει ότι αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι, δηλαδή να ξαναγίνουμε πραγματικοί θεοί, τότε οφείλουμε να είμαστε πάντων έσχατοι και να παραιτηθούμε της εξουσίας χάριν της αγάπης. Και ο ίδιος μας δείχνει ότι η ανθρώπινη μας φύση, αν είναι ενωμένη με τη Θεία, τότε μπορεί να ξαναβρει το νόημα της αγάπης, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνει, να θυσιαστεί, να διακονήσει. Να παραιτηθεί δηλαδή από τα θέλω της, τις επιθυμίες της, τις ανάγκες της και να ξανακάνει το εγώ εμείς. Μόνο που για μας αυτή η ένωση γίνεται κατά χάριν. Όλα αυτά ίσως φαντάζουν ξένα προς το θέμα μας που είναι τα εγώ και τα θέλω ανάμεσα στο ζευγάρι. Αν το καλοσκεφτούμε όμως θα διαπιστώσουμε ότι περιγράφουν ακριβώς την περιπέτεια της οικογένειας, την περιπέτεια κάθε ανθρώπινης σχέσης που επιθυμεί να νικήσει την εξουσία και να γίνει αληθινή αγάπη, να φύγει από την κτητικότητα και να περάσει στην οικειότητα, να μην μείνει δηλαδή στα όρια της συμβίωσης, αλλά να γίνει εκκλησία.
Η σύγχρονη οικογένεια διέρχεται κρίση γιατί εξακολουθεί να στηρίζεται στο εξουσιαστικό εγώ, στο εξουσιαστικό θέλω. Και αν στην παραδοσιακή οικογένεια εξαιτίας του κοινωνικού καθεστώτος θεωρούνταν αυτονόητη η εξουσία του ανδρικού εγώ και του ανδρικού θέλου, σήμερα θεωρείται αυτονόητη η εξουσία και του γυναικείου εγώ και του γυναικείου θέλω. Γι' αυτό και τα πάντα σήμερα διέπονται από το δικαίωμα της κριτικότητας. Με δυσκολία προσέρχεται κανείς το γάμο και την οικογένεια πρόθυμος να παραιτηθεί από τα θέλω του εγώ του, χάριν τον θέλουμε του εμείς. Και γι' αυτό οι συγκρούσεις, οι ρήξεις, τα προβλήματα, το διαζύγιο. Το πρόβλημά μας βεβαίως δεν βρίσκεται στο αν είναι σωστό μόνο ο άντρας να έχει το δικαίωμα του εγώ και του θέλω και η γυναίκα να υποτάσσει το δικό της εγώ και το θέλω της στου άντρα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο αν η σχέση του ζευγαριού είναι σχέση εξουσίας ή σχέση αγάπης. Ή καλύτερα αν το κάθε ζευγάρι προσπαθεί να μειώσει τις εξουσιαστικές τάσεις, απαιτήσεις, εγωισμούς, ατομικές επιθυμίες και να αυξήσει την αγάπη που νοστιμίζει τα μικρά θέλω και μεταποιεί τα δυο εγώ σε εμείς. Γιατί δεν είναι κακό κανείς να έχει συνέστηση του εγώ του μέσα στη σχέση όπως πολλοί εσφαλμένα νομίζουν. Να έχει αυτοεκτίμηση, να ξέρει τα χαρίσματά του, να έχει συνείδηση της ετερότητάς του, δηλαδή του ότι είναι διαφορετικός από τον άλλο. Να μπορεί να συνεισφέρει το εγώ του στη σχέση, να προσφέρει ασφάλεια, να δώσει. Δεν είναι κακό να έχει κανείς θέλω μέσα στη σχέση. Να είναι ειλικρινής, να εκφράζει τις επιθυμίες του, να μην κρατά μέσα του αυτό που τον απασχολεί, αυτό που ονειρεύεται, αυτό που τον γεμίζει, από τα πιο απλά όπως είναι το φαγητό, μία εκδρομή, μία συζήτηση, μία ταινία στην τηλεόραση, ακόμα και η σαρκική επαφή, μέχρι τα πιο μακροπρόθεσμα που είναι τα όνειρα για το μέλλον της σχέσης και της οικογένειας, το πόσα παιδιά επιθυμεί και κυρίως τι είδους ανατροφή και παιδεία θα τους προσφέρει, η πορεία των παιδιών προς την ελευθερία και ανεξαρτησία, η σχέση με το Θεό, η λειτουργία του ζευγαριού ως προς την κοινωνία, με έναν λόγο η καταξίωση του εμείς που συνεπάγεται και την καταξίωση των δύο εγώ. Το εγώ και τα θέλω είναι ευλογημένα από το Θεό εφόσον συγκροτούν τη σχέση και στα πλαίσιά της. Όταν όμως μετατρέπονται σε εξουσιαστικές επιθυμίες, στην ουσία γίνονται μηχανισμοί που λειτουργούν διαλυτικά ως προς την αγάπη. Η εξουσία είναι άχρηστη όταν υπάρχει αληθινή αγάπη. Όσο αγαπάς, τόσο μειώνεται η ανάγκη να εξουσιάζεις. Και όταν μάλιστα υπάρχει ανταπόκριση στην αγάπη, τόσο σβήνει η εξουσία. Γιατί όταν όλα λειτουργούν σε ένα πλαίσιο γνήσιας ελευθερίας, τότε πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται μικρός Θεός κατ' εικόνα του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γιατί αγαπά και ελευθερώνεται. Εδώ είναι το μυστικό για μια γνήσια σχέση που δεν θα σκοτώνεται καθώς θα περνά ο χρόνος, ούτε θα γίνεται όλο ένα και πιο συμβατική. Σε αυτό το σημείο έγκυται το μυστήριο του γάμου όπως το βλέπει η Εκκλησία και προσεύχεται για τα μέλη της να το ζήσουν. Να διασώζεται το εμείς όχι υποχρεωτικά, εξουσιαστικά, αλλά από αγάπη. Και αυτό είναι δύσκολο αν δεν υπάρχει παράλληλα η σχέση με το Θεό. Η βίωση της αγάπης στην Εκκλησία. Η βίωση της ελευθερίας που η πίστη παρέχει. Αυτός που αγαπά αληθινά το Θεό αγαπά τον πλησίον του. Αγαπά πρωτίστως τον σύντροφό του στην οικογένεια. Δεν θέλει να το επιβληθεί αλλά προσφέρεται. Και ο άλλος ακόμα και αν είναι δύσκολος, δίστροπος και λιγότερο πιστός, αργά ή γρήγορα θα μαλακώσει. Θα καταλάβει ότι η αγάπη είναι αυτή που δίνει οικειότητα και ότι η ευτυχία δεν έγκυται στο να έχεις τον άλλον κτήμα σου, αλλά τρυφερά δικό σου. Η εποχή μας, όπως και κάθε εποχή, χαρακτηρίζονται από την πτώση. Γι' αυτό και ο εγωισμός και οι επιθυμίες λειτουργούν εξουσιαστικά στη ζωή μας. Τα πάντα έχουν γίνει δικαιώματα και ο άνθρωπος ζητεί να κατέχει τον άλλο, να τον κάνει δικό του και να τον κρατά δικό του. Γι' αυτό και η ζήλια, γι' αυτό και ο θυμός, τα νεύρα, η ψυχρότητα, οι γυρισμένες πλάτες το βράδυ στον ύπνο, η ενασχόληση με την καριέρα, οι απιστίες και οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η αίσθηση ότι ο σύντροφός μου είναι ξένος για μένα. Γι' αυτό και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι, ο άντρας και η γυναίκα καταλαβαίνουν ότι τίποτε δεν τους ενώνει, αλλά στερήθηκαν την ελευθερία τους για ένα ψέμα. Γι' αυτό και ο καθένας αισθάνεται την ανάγκη να ικανοποιήσει τα θέλω του, να αγοράσει για τον εαυτό του, να καταναλώσει, να βγει βόλτα μόνος του ή με τους φίλους του και όχι με τον σύντροφό του. Να βρει νόημα στη ζωή και να τονώσει τη χαμένη αυτοεκτίμησή του με μία άλλη σχέση. Ή στρέφεται από αδυναμία τις περισσότερες φορές στο Θεό και την πίστη, για να δικαιολογηθεί ότι υπέμεινε την εξουσία του άλλου ή την αδυναμία του να αντιδράσει για λόγους ταπείνωσης, υπακοής στο θέλημα του Θεού, για να δικαιολογήσει έτσι τη μυρολατρεία του.
Είναι λοιπόν σπουδαίο έγκαιρα το ζευγάρι να κατανοεί που η συμπεριφορά του ενός γίνεται εξουσιαστική εναντί του άλλου και που βρίσκεται η αγάπη. Πότε οφείλει κανείς να παραιτείται από την εξουσία και να επιδιώκει τη μεταποίησή της σε αγάπη. Και επειδή και η ανοριμότητα και των δύο εγώ είναι αναπόφευκτη, το ζευγάρι χρειάζεται χρόνο, πίστη και υπομονή για να έρθει αυτή η παραίτηση. Κρύβει όμως ομορφιά η σχέση καθώς πορεύεται προς την οριμότητα, προς την ολοκληρωτική αγάπη, προς την εξάλληψη του τρόπου της εξουσίας. Κλειδί σε αυτήν την πορεία είναι η σχέση με το Θεό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή του ζευγαριού βάζει εκείνη την ασφαλιστική δικλίδα της αγάπης που δίνει την υπομονή ώστε να αντέξει το ζευγάρι την κτητικότητα και να περάσει στην οικειότητα της αγάπης, να γίνει ο ένας ο άνθρωπος του άλλου. Θέλει χρόνο η σχέση για να οριμάσει. Θέλει πρόσωπα που να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι τέλεια, αλλά πάσχουν από την πτωτική κατάσταση της εξουσίας που οδηγεί στην κτητικότητα. Πρόσωπα που να μην απαιτούν το εγώ και τα θέλω τους να κυριαρχούν στο εγώ και τα θέλω του άλλου, αλλά να λειτουργούν ως προτάσεις, επιλογές που θα διασώζουν την αυτοεκτίμηση του άλλου, τον αυτοσεβασμό του, την ενότητα του ζευγαριού, έως ότου η αγάπη να βάζει αυτόματα τα όρια. Γι' αυτό και οι δύο πρέπει να οριμάζουν και οι δύο να είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους, και όχι μόνο ο ένας, και όχι πάντοτε ο ένας, γιατί τελικά η εξουσία θα καταπιεί την αγάπη. Αν αυτό το πνεύμα περάσει και στα παιδιά, τότε θα είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε μια οικογένεια που θα είναι πραγματική εκκλησία. Παιδιά που δεν θα είναι αντίγραφα των γονέων τους, καταπιεσμένα, φοβισμένα, χωρίς προσωπικότητα και εγώ, χωρίς θέλω, ούτε πάλι παιδιά που θα είναι μόνο εγώ και θέλω, απαιτητικά και βία, αντιδραστικά και προβληματικά. Παιδιά που θα χαίρονται να έχουν θέλω και δεν θα λυπούνται αν αυτά τα θέλω τους δεν μπορούν να γίνονται πράξη χάριν της αγάπης των άλλων. Γιατί μόνο τότε έχει νόημα να στερούμε από τα παιδιά μας την ικανοποίηση όλων των επιθυμιών τους, χάριν της αγάπης. Μια παρεξηγημένη έννοια στην εποχή μας είναι η άσκηση. Ασκούμε σημαίνει ότι ενώ μπορώ να ικανοποιήσω τις επιθυμίες μου, τα θέλω μου ή μεταθέτω χρονικά αυτήν την ικανοποίηση ή παρετούμε από αυτήν. Η άσκηση έχει τη ρίζα της στην αγάπη για το Θεό και τον πλησίον. Η άσκηση όμως για να είναι γνήσια πρέπει να είναι καρπός της συνειδητής και ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου. Δεν νοείται άσκηση υποχρεωτική. Άσκηση που προέρχεται από το φόβο ή άσκηση που το περιεχόμενο ή η έκτασή της μεταβάλλονται ανάλογα με τα συμφέροντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος που διαλέγει το βίο αυτό οδηγείται σε αυτήν του την επιλογή από πόθο. «Τι προσήλθες, αδελφέ», ρωτά ο ηγούμενος τον υποψήφιο μοναχό στην ωραιότατη ακολουθία της μοναχικής κουράς. «Ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε, πάτερ», απαντά ο υποψήφιος. «Εκουσία σου τη γνώμη και μη εκτινώς ανάγκηση βίας», τον ξαναρωτά ο ηγούμενος. Και ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι η επιλογή του είναι εκούσια και ελεύθερη του Θεού συνεργούντος. Αυτό σημαίνει ότι η μετάθεση ικανοποίησης των θέλω ή η παραίτηση από αυτά δεν γίνονται με τη λογική του «δεν μπορώ να κάνω αλλιώς» ή «επειδή το ζητά ο Θεός» ή «επειδή νομίζω ότι τον αγαπώ». Αν διαλέγουμε έναν τέτοιο δρόμο, οφείλουμε να τον φέρουμε εις πέρας του Θεού συνεργούντος. Η άσκηση είναι η πρόταση της Εκκλησίας μας όχι μόνο για το μοναχισμό αλλά και για κάθε ανθρώπινη σχέση. Γιατί τελικά η εξουσία δεν θα νικηθεί αν δεν ασκηθούμε στο να περιορίζουμε τα θέλω μας χάριν της αγάπης για τον άλλο. Αλλά η όποια άσκηση δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα βίας, ανάγκης ή ανελεύθερης επιλογής. Γι' αυτό όποιος θυσιάζει τα θέλω του στην οικογένεια, όποιος μεταποιεί την εξουσία του εγώ του σε αγάπη, δεν πρέπει να μετανιώνει. Δεν πρέπει να ξεκινά από φόβο ή από συμφέρον αυτήν του την επιλογή, γιατί τότε θα διαπιστώσει αργά ή γρήγορα ότι ο άλλος θα παραμείνει ή θα γίνει ξένος. Γι' αυτό η Εκκλησία συνιστά προσεκτική επιλογή του συντρόφου μας, του εγώ που θα ενωθεί με το δικό μας για να γίνουμε εμείς, τον θέλω που θα ενωθούν με τα δικά μας για να γίνουν θέλω μας. Αλλά ακόμη και αν λαθέψα μας προσπαθήσουμε όσο οι δυνάμεις μας το επιτρέψουν. Γιατί η αγάπη φαίνεται στα δύσκολα και αν το πιστέψουμε θα δώσει ο Θεός.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας συνάντησης φτάνει στο τέλος του. Θεού θέλοντος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου που ξεκινάμε στη σημερινή μας εκπομπή, «Η αγάπη να πλήμα θέλει κόπο», του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Πράξεις κεφάλαιων 14. Εγένετο δε εν εικονίου κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγήν των Ιουδαίων και λαλήσε ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίντε και Ελλήνων πολύ πλήθους. Οι δε απειθούντες Ιουδαίοι επίχειραν και εκάκωσαν τα σφιχάς των εθνών κατά των αδελφών. Ικανών μενούν χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίου το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστη δια των χειρών αυτών. Εσχίστηδε το πλήθος της πόλεως και ημέν ήσαν συν της Ιουδαίης, ιδέ συν της Αποστόλης. Ως δε γένετο ορμή των εθνώντε και Ιουδαίων συν της άρχουσιν αυτών υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λίστραν και Δέρβιν και την Περίχωρον, κακίησαν ευαγγελιζόμενοι. Και τις ανήρεν λίστρης αδύνατος της πως είναι κάθητο χολός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχων, ως ουδέποτε περιπεπατήκη. Ούτως οίκουσε του Παύλου λαλούντους, ως ατενίσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή. Ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθώς, και ήλατο και περιεπάτη. Οι δε όχλοι ειδώντες ο επίησεν ο Παύλος επήραν την φωνήν αυτών λυκαωνιστοί λέγοντες. Οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπεις κατέβηκαν προς ημάς. Εκάλουνται τον μεν Βαρνάβαν βία, τον δε Παύλον ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός του όντως πρώτης πόλεως αυτών ταύρους και στέματα επί τους πυλώνας ενέγκας, συν της όχλης ήθελε θήην. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών εις επίδησαν εις τον όχλον κράζοντες και λέγοντες. Άνδρες, τι ταύτα ποιείτε, και εμείς ομοιοπαθείς εσμέν ημίν άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι ημάς, από τούτων των ματέων επιστρέφειν επί των Θεών των ζώντα, ως επίησε των ουρανών και την γην και την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Ως εν τες παροχημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών. Κι έτυγε ούκα μάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών, ουρανόθεν ημίν ιετούς διδούς και καιρούς καρποφόρους εμπιπλών τροφής και εφροσύνης στα σκαρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μη θείην αυτής. Επήλθον δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι, και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες τον Παύλον έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Κυκλωσάντων δε αυτών των μαθητών Αναστάς, εισήλθεν στην πόλην και τι επαύριον εξήλθεσιν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Ευαγγελισαμένητε την πόλην εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψαν εις την Λίστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, παρακαλούντες σε μένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν στην Βασιλείαν του Θεού. Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετανιστιών παρέθεντο αυτούς το Κυρίου ισόν πεπιστεύκαση. Και διελθόντες την Πισιδίαν ήλθον εις Παμφυλίαν και λαλήσαντες εν πέργη των λόγων κατέβησαν εις Ατάλιαν. Κακήθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν όθε ήσαν παραδεδομένοι τη χάρη του Θεού εις έργον ο επλήρουσαν. Παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες στην εκκλησίαν ανήγγυλαν όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξε τις έθνες ηθήραν πίστεους. Διέτριβον δε εκεί χρόνων ούκο λίγων συν τις μαθητές. Κεφάλαιο 14. Στο Εικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολύ Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστευαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρόλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετόν καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρης του με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης είχε διχαστεί. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Και όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντές τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, Λίστρα και Δέρβη και στη γύρω περιοχή τους. Εκεί κήρυταν το Ευαγγέλιο. Στα Λίστρα ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, κουτσός εκ γενετής. Ποτέ στη ζωή του δεν είχε περπατήσει. Αυτός καθόταν και άκουγε τον Παύλο που μιλούσε. Ο Παύλος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί. Του είπε λοιπόν με δυνατή φωνή: «Σήκω όρθιο στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτό που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στη λικαονική τους γλώσσα και έλεγαν: «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπων και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας του ναό του Δία, που ήταν μπροστά στην πόλη τους, έφερε στην πύλη της πόλης τάβρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, διέριξαν τα ημάτια τους με αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς άνθρωποι είμαστε, θνητοί σαν εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα, να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους, αλλά δεν άφησε αφανέρωτο τον εαυτό του, γιατί και τότε εκδηλωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας». Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη από το να τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στη Λύστρα, στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Εκεί στήριξαν το ηθικό των χριστιανών και τους συμβούλευαν να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών», τους έλεγαν, «πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς». Επίσης χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύθηκαν στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ατάλεια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα είχαν τελειώσει. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα είχε κάνει ο Θεός με αυτούς και ό,τι άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εκεί αρκετό καιρό με τους πιστούς. Πράξεις, κεφάλαιο 15. Και την εσκατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν μη περιτέμνηστε το έθιμο Ισαίος ουδήναστε σωθήνε. Γενωμένοι σουν στάσεως και ζητήσεως σου κολύγης το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και τινάς άλλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Ημενούν προπευθέντες υπό της εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν, εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και επίουν χαράν μεγάλη πάση της αδελφής. Παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων, ανήγγυλάνται όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν και ότι ίνιξε τις έθνες η θύραν πίστεως. Εξανέστησαν δε την έστων από τις αιρέσεις των Φαρισαίων πεπιστευκώτες, λέγοντες ότι δι περιτέμνην αυτούν παραγγέλλεντε τυρήν των νόμων Μωυσαίος. Συνήχθησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Πολλής δε συζητήσεως γενωμένης Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, ημείς επίσταστε ότι αφημερών αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του στόματός μου, ακούσε τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και πιστεύσε. Και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής δούς αυτής το Πνεύμα το Άγιον, καθώς και ημίν, και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημώντε και αυτών τη πίστη καθαρίσαστας καρδίας αυτών. Νίνουν τι πειράζεται τον Θεόν, επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών, ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς ισχύσαμεν βαστάσε. αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύομεν σωθήνε καθόν τρόπον κακίνη. Εσήγησε δε πάν το πλήθος και οίκον Βαρνάβα και Παύλων εξηγουμένων, όσα επίησεν ο Θεός σημεία και τέρατα εν τις έθνες δι' αυτών. Μετά δε το σηγήσε αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγον: «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Σημεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο Θεός επεσκέψε το λαβήν εξ εθνών λαών επί του ονόματι αυτού. Και τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπτε. Μετά ταύτα αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την Πεπτοκίαν και τα κατεσκαμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν όπως αν εξηθήσω συν οι κατάλοιποι των ανθρώπων των Κύριων και πάντα τα έθνη εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς, λέγει Κύριος, οποιών ταύτα πάντα. Γνωστά απαιώνωσε στη το Θεό πάντα τα έργα αυτού. Διό εγώ κρίνω, μη παρενοχλήν της από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών, αλλά επιστήλε αυτής του απέχεσθε από των αλυσγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Μωυσής γάρεκ γενεών αρχαίων, κατά πόλην τους κηρύσσοντας αυτόν έχει εν τες συναγωγές κατά πάν Σάββατον αναγενωσκόμενους. Τότε έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συνόλητη εκκλησία εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών πέμψε εις Αντιόχιαν συν το Παύλο, και Βαρνάβα, Ιούδαν των επικαλούμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας ηγουμένους εν της αδελφής, γράψαν τις διαχειρός αυτών τάδε. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί της κατά την Αντιόχιαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδελφής της εξ εθνών χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες ετάραξαν ημάς λόγεις ανασκευάζοντας τας ψυχάς ημών, λέγοντες περιτέμνεστε και την ειν των νόμων εις ούδι εστιλάμεθα, έδοξεν ημίν γενωμένης ομοθυμαδών εκλεξαμένους άνδρας πέμψε προς ημάς συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο, ανθρώπης παραδεδοκώσιτας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστάλκαμενον Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντος τα αυτά. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην των επανάγκες τούτων. Απέχεστε ειδωλωθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας. Εξών διατηρούνται σε αυτούς εύπράξετε, έρωστε. Οι μενούν απολυθέντες ήλθουν εις Αντιόχιαν και συναγαγώντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν. Αναγνώντες δε εχάρισαν επί την παρακλήση. Ιούδαστε και Σίλας, και αυτοί προφήτεόντες διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν. Ποιήσαντες δε χρόνων απελήθησαν με τυρήνης από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Έδωξε δε το Σίλα επί μήνε αυτού. Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και εταίρων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μετά δε την ασημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν: «Επιστρέψαντες δι' επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών, κατά πάσαν πόλην ενές κατηγγείλαμεν των λόγων του Κυρίου πως έχουσι. Βαρνάβας δε ευουλεύσα το συμπαραλαβήν των Ιωάννην των επικαλούμενων Μάρκων. Παύλος δε Ιξίου τον αποστάντα από αυτών από Παμφιλίας και μη συνελθόντα αυτής εις το έργον, μη συμπαραλαβήν τούτον. Εγένετο ούν παραξισμός, ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλουν, τότε Βαρνάβαν παραλαβώντα τον Μάρκον εκπλεύσε εις Κύπρον. Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε, παραδοθεί στη χάρη του Θεού υπό των αδελφών. Διήρχετο δε την Συρίαν και Κυλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας». Κεφάλαιο 15. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς: «Αν δεν περιτέμνεστε, όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα, για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό. Έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός είχε κάνει με αυτούς και ότι έδωσε και στους εθνικούς τη δυνατότητα να πιστέψουν. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, Έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε: «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από όλους μας εμένα για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν, χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα όπως και σε μας. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε μας και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε οι προγονείς μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους». Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος: «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών οι οποίοι έχουν γράψει: ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον γκρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο». Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία να εκλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι εξέλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. «Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, οι οποίοι θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε». Οι απεσταλμένοι έφυγαν και ήρθαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και τους παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη αυτή απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλούς λόγους τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο εκεί και ύστερα οι αδελφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν στους Αποστόλους. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να παραμείνει ακόμη. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμεναν στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς άλλους το λόγο του Κύριου. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς μας όλες τις πόλεις όπου έχουμε κηρύξει το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφυλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε τότε ζωηρή διαφωνία, ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σίλα για συνοδό του και ξεκίνησε, αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Περιόδευε λοιπόν τη Συρία και την Κιλικία, στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και Υιέ τας ασθενείες ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηρούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε το κρνεστέσαι. Η δούγαρα νομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεάτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία εν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δοκάνω λουκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά νου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οποία σου και κατεσυνθέτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χεινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίεξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προσωτας χειρές μη ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιώσει ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κλείψος την ψυχή μου και εν το ελαιέ σου εξολοθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τλήφοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διέ την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτουσαν τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιε φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρό γάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμια ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν ειδίν άπασιν της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων,

0: Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
0: θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης ότι ηρμίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαιο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εντις κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε,

0: Ορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους σοφούς δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίση συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείες ημών, ανά και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί και ωρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τους εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών ημφεδέσπινα, η θεών λόγων τη ανθρώπη, την παραδόξα σου κοίηση ενώσωσα και την αποστή σαν φύση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπου εσπλαχνίστη, τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών οργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμο και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, θα στον αντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσης έως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της ειδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρα ένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξα Συ.
1: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτουμητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, θεοφιλέστοτε την ευχή σας.
0: Την ευχή του Χριστού.
1: Έχουμε τη μεγάλη χαρά πάλι να σας έχουμε κοντά μας και σήμερα.
0: Χαρά δική μου να συναντιόμαστε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με τη χάρη του Θεού να πραγματοποιούμε τις εκπομπές μας που τόσα χρόνια κάνουμε, τις εκπομπές μας συζητώντας, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά που μας αξιώνει. Ευχαριστώ για την παρουσία εσένα ως συνομιλητή, συμπαρουσιαστή της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας και έχει την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι οποίοι παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και όλους εκείνους τους αγαπητούς αδελφούς που με κάθε τρόπο εκφράζουν τα θετικά τους σχόλια για την εκπομπή μας και τις ευχαριστίες τους για τα όσα, όπως οι ίδιοι λένε, προσλαμβάνουν, τα μηνύματα προσλαμβάνουν. Βρισκόμαστε ακόμη στην ευλογημένη και χαρμόσυνη περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μια πραγματικά όμορφη περίοδος, αναστάσιμη περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται και αυτή όπως η Μεγάλη Σαρακοστή από τις ευαγγελικές αναγνώσεις των Κυριακών που συναντάμε αυτή την περίοδο. Μια πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, θεολογικό επίπεδο περικοπή ένεκα του διαλόγου που αναπτύσσεται σε αυτή είναι αυτή που ακούσαμε στους ναούς μας την περασμένη Κυριακή, γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος, επειδή όπως ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το τέταρτο κεφάλαιο, από εκεί είναι αυτή η περικοπή, από τους στίχους 5-42, είναι μια αρκετά μεγάλη, που περιγράφεται η συνάντηση του Χριστού με μία γυναίκα. Μία γυναίκα. Μάλιστα είναι πολύ πλούσια τα διδάγματα αυτής της περικοπής. Ο Κύριος, όπως βλέπουμε εκεί, μεταβαίνει στη Σαμάρια και εκεί, δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, συνάπτει συνομιλία με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα γυναίκα. Να πούμε ότι οι Σαμαρίτες ήταν συγγενικό φίλο με τους Ιουδαίους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι όμως ήταν ένα μικρό κομμάτι, οι οποίοι παρέμειναν στην περιοχή, δεν εχμαλωτίστηκαν στη Βαβυλώνα, αλλά τους κατηγορούσαν όταν επέστρεψαν πίσω οι άλλοι από την εχμαλωσία ότι είχαν αλλοιώσει την πίστη, την παράδοσή τους, ότι είχαν δεχθεί και είχαν προσμίξεις και διάφορα άλλα και τους θεωρούσαν ως εκ τούτου κατώτερους ή μη γνήσιους, τέλος πάντων. Γι' αυτό και φυσικά δέχονται τον Πατριάρχη Ιακώβ, γιατί το χρησιμοποιούσαν και το πηγάδι που εκείνος όριξε, και χρησιμοποιούσε το νερό και για τον ίδιο και για την οικογένειά του και για τα θρέματα, τα ζωντανά του δηλαδή. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πηγάδι δίπλα ο Χριστός συναντιέται με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα. Από τη συνομιλία αυτή και από όλα όσα επακολούθησαν μπορούμε και εμείς, αν και έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε, να διδαχτούμε πάρα πολλά. Και θα ήθελα, αγαπητοί μου ακροατές, να υπογραμμίσω μερικά από τα πλούσια διδάγματα του συγκεκριμένου Ευαγγελίου, της συγκεκριμένης περικοπής σε εσάς. Πρώτα, είναι πραγματικά θαυμαστό το ότι ο Κύριος συνομιλεί σε μια Σαμαρίτιδα, όντας ο ίδιος Ιουδαίος. Ήδη κάναμε μια ανοίξη για τη διαφορά που χώριζε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες. Απόρριζαν και οι μαθητές του. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Γιατί είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες ουσυχρώνται, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είχαν δηλαδή καθόλου επαφές, σχέσεις. Και βρίσκονταν σε σχέση μίσους μεταξύ τους. Ο Κύριος με τον τρόπο αυτό θέλει να δηλώσει ότι αυτές οι διαφορές των ανθρώπων, οι οποίες πολλές φορές είναι και θρησκευτικές, όπως ήταν στην περίπτωση αυτή, μπροστά στο Θεό είναι καταδικασμένες. Και όλες οι διαφορές αυτές που οφείλονται στο ότι οι Σαμαρίτες πίστευαν πως έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός στο όρος Γαριζίν, ενώ οι Ιουδαίοι πίστευαν πως πρέπει να λατρεύεται μονάχα στα Ιεροσόλυμα και δει στο ναό του Σολομώντα, κατήντησαν επίσης να είναι και εθνικές διαφορές. Πόσες φορές νομίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε με φανατισμό είναι πράγματι το σωστό. Πόσες φορές όμως οι άνθρωποι από ένα είδος ζηλωτισμού κλείνουν τα μάτια τους εντελώς προς κάθε επικοινωνία με τους άλλους για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και στις μέρες μας. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παντού βλέπουν προδότες και μειοδότες της πίστεως. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν συλλήφθη την Εκκλησία ή το μεγαλύτερο μέρος της κληρικούς και λαϊκούς, έτσι, τους θεωρούν ότι έχουν απολέσει τη ζέση της πίστεως και ως εκ τούτου έχουν χάσει την ορθοδοξία τους. Και γι' αυτό δεν διστάζουν να υβρίζουν, να κατηγορούν, να αναθεματίζουν ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, συνόδους. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, επειδή θεωρούν ότι μόνο αυτοί ή κάποιοι ελάχιστοι σαν και αυτούς έχουν παραμείνει ορθόδοξοι και αμήντορες της ορθοδοξίας, φτάνουν στο σημείο να αποκόπτονται την Εκκλησία, να δημιουργούν δικές τους ομάδες, να αποτυχίζονται, όπως λένε οι ίδιοι, έτσι, ένα σύγχρονος όρος, γιατί όλοι είναι προδότες. Είναι προδότης ο Πατριάρχης, είναι προδότης η Σύνοδος, είναι προδότες όλοι, επειδή τολμούν να συνδιαλεχθούν με άλλα δόγματα ή με άλλες θρησκείες ακόμη. Αλλά ο Χριστός...
1: Μα είναι υποχρέωση της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Ο Χριστός δεν αρνήθηκε να μιλήσει με αυτή τη γυναίκα.
1: Με τη Σαμαρίτιδα μίλησε, η οποία είναι και αιρετική. Και...
0: Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που οδηγούν σε ζηλωτισμούς, που οδηγούν σε αποκοπή από την Εκκλησία και απομάκρυνση από την Εκκλησία, που αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου. Να οδηγήσει ένα άνθρωπο, και μάλιστα με το πρόσχημα της διατηρήσεως της αλήθειας, να τον οδηγήσει εκτός Εκκλησίας. Διότι, όπως λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εκτός Εκκλησίας σωτήρια δεν υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια αυτό, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είχαν κλείσει λοιπόν και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες, όπως και στις μέρες μας γίνεται αυτό, τα μάτια τους, και η διαφορά αυτή ως προς τον τόπο λατρείας του Θεού τους είχε οδηγήσει στο μίσος μεταξύ τους. Μια θρησκευτική λοιπόν διαφορά οδηγεί σε μίσος. Οδηγεί σε έλλειψη επικοινωνίας. Και αυτό ακριβώς έρχεται ο Κύριος όχι απλά να το καταδικάσει, αλλά να το ξεπεράσει. Και με ποιο τρόπο το ξεπερνά? Με το να πει στη Σαμαρίτιδα ότι ο Θεός δεν λατρεύεται σε ένα ορισμένο τόπο. Ο Θεός λατρεύεται παντού και εν πνεύματι Αγίω, διότι ο ίδιος είναι πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ενωθούν. Το προσέξουμε αυτό. Όπου υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι άνθρωποι διατηρούνται ενωμένοι, είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο και όχι να μισήσουν ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει μίσος, εκεί που υπάρχει φανατισμός, εκεί που υπάρχει μυσαλλοδοξία και μάλιστα στο όνομα της αλήθειας όλα αυτά, σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Το προσέξουμε αυτό, αδερφοί μου, γιατί εύκολα παρασυρώμαστε. Ειδικά κάποιοι χριστιανοί, αδελφοί μας, οι οποίοι δεν έχουν και την πιο θεολογική κατάρτιση, θα έλεγα, ή την πνευματική εμπειρία να διακρίνουν τα πράγματα και εξαπατώνται εύκολα από την καλή τους θέληση να αναζητήσουν να μάθουν. Και αναζητούν να μάθουν στο διαδίκτυο που είναι ένας χώρος γεμάτος παγίδες. Και δεν ξέρω με αυτός ο οποίος δέχεσαι να σου μιλήσει ή να διαβάσει τα κείμενά του ποιος είναι πραγματικά και τι πρεσβεύει, και αν σιγά σιγά σε οδηγήσει στο να δηλητηριάσει την ψυχή σου και να σε απομακρύνει από την εκκλησία και από την κοινωνία με τους αδελφούς σου και με το Άγιο Πνεύμα, να χάσεις την ενότητα της πίστεως. Ας το προσέξουμε. Από την ενότητα της πίστεως οδηγούμαστε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν αποκοπούμε λοιπόν από την Εκκλησία και χάσουμε αυτή την ενότητα της πίστεως, χάνουμε και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν εν Αγίω Πνεύματι να μισούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, έστω και για θρησκευτικούς λόγους. Έτσι κατανοούμε από αυτό γιατί και οι Άγιοι συγχωρούσαν ακόμη και τους δημίους τους. Διαβάζομαι τα συναξάρια των παλαιών μαρτύρων αλλά και νεομαρτύρων πώς συγχωρούσαν αυτούς που τους ταλαιπωρούσαν, που τους βασάνιζαν. Δεν μπορούσε στην καρδιά τους να υπάρξει μίσος ακόμη και για τους πραγματικούς εχθρούς, αφού η καρδιά τους είχε γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί τους κατοδηγούσε στην αγάπη και στο λόγο που λέει ο Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εάν λοιπόν εμείς αρνούμαστε ακόμη και να μιλήσουμε στον άλλο γιατί έχει χάσει την ορθοδοξία του, και τι είναι στο κάτω-κάτω η ορθοδοξία? Η τήρηση κάποιων κανόνων και νόμων? Αυτό είναι η ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα των Αγίων που πάτησαν πάνω στα χνάρια του Χριστού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η ορθοδοξία. Εάν λοιπόν χάσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το να αγαπάμε τον άλλο ακόμη και αν διαφέρει από μας, ουσιαστικά δεν κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, ο οποίος πήγε σε μια γυναίκα Σαμαρίτιδα και έκατσε μαζί της και της μίλησε. Και το αποτέλεσμα ήταν πέραν πάσης φαντασίας. Μετατράπηκε αυτή η γυναίκα, που θα δούμε όλο το υπόβαθρό της, σε άνθρωπο φωτός, γι' αυτό και τον ονόμασε Φωτεινή Εκκλησία, και έγινε κήρυκας, κυριοκήρυκας και Απόστολος και εις Απόστολος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε ότι απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής Σαμαρίτιδος, προσπαθούμε να ευανθύνουμε σε αυτή την περικοπή και να δούμε τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε και εμείς σήμερα στην εποχή μας. Ήδη κάναμε μια πρώτη νήξη εξ αφορμής του διαλόγου του Κυρίου μας με την Σαμαρίτιδα για τα θέματα πίστεως που μας κάνουν να χωριζόμαστε και να μισιούμαστε μεταξύ μας, και είδαμε τι πραγματικά έκανε ο Χριστός και τι κάνουμε εμείς, και μάλιστα στο όνομα της διατήρησης της αλήθειας πολλές φορές.
0: Έτσι λοιπόν, ο Κύριος, λαμβάνουμε έτσι την ευκαιρία να πούμε ότι μιλεί στη Σαμαρίτιδα και της εξηγεί ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι πνευματική. Δηλαδή να μην προσκολάται ο άνθρωπος σε ορισμένους τύπους για τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει και διαίρεση. Βεβαίως όμως οι τύποι πολλές φορές είναι απαραίτητοι στη λατρεία του Θεού.
1: Φυσικά. Αλλά... και γι' αυτό υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε τυπικό.
0: Ναι,
1: στην εκκλησία μας. Δηλαδή ξέρουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, τι θα ψάλλουμε, τι θα διαβάσουμε, πώς τελείται κάθε ακολουθία, και οφείλουμε να σεβόμαστε τους τύπους και την τάξη της εκκλησίας.
0: Αλλά ποτέ δεν πρέπει να φτάνουμε στο γεγονός, στην αντιπαράθεση και στο μίσος με τους άλλους, γιατί είναι ένας δείκτης ότι δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Να πω ένα παράδειγμα όσον αφορά το τυπικό, τους τύπους δηλαδή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η κάθε εκκλησία είχε τη δική της, το δικό της λατρευτικό τύπο. Είχε δηλαδή τη δική της λειτουργία. Για παράδειγμα, η εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε τη Θεία Λειτουργία που αυτή που είναι γνωστή σε εμάς ως λειτουργία του Ιακώβου, του Αδελφοθέου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήταν η λειτουργία, η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και επειδή πήγαιναν και πολλοί προσκυνητές από όλο τον κόσμο στα Ιεροσόλυμα, όπως και σήμερα για προσκυνηματικούς λόγους, ήταν μια λειτουργία που ευρέως διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές. Η Ρώμη είχε το δικό της λειτουργικό τύπο. Το ίδιο και η Αλεξάνδρεια. Υπάρχει η λειτουργία του, η λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Έχουμε την λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών.
0: Αυτές είναι οι αρχαίες λειτουργίες.
1: Ναι, αρχαίες λειτουργίες. Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη έχει το δικό της λειτουργικό τύπο. Αρχικά η λειτουργία της Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή του Μεγάλου Βασιλείου και στην πορεία, για πρακτικούς λόγους, έμεινε ως η Κυριακάτικη λειτουργία ή των Μεγάλων Κυριακών, και οι καθημερινές ήταν του Ιερού Χρυσοστόμου, που σιγά σιγά περιορίστηκε 10 φορές το χρόνο του Βασιλείου και όλο τον υπόλοιπο, όλες οι άλλες λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ακριβώς επειδή ήταν η λειτουργία της πρωτεύουσας, έτσι, οτιδήποτε πρωτευουσιάνικο, έτσι, είναι
0: πιο επίσημο,
1: πιο καλό, έχει όνομα, έτσι. Επικράτησε τελικά σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτό το γεγονός όμως δεν στάθηκε αφορμή στο να δημιουργηθούν έρηδες ή μίση ή διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τους τύπους. Αντιθέτως, ήταν ενωμένοι και αντιμετώπισαν όλες τις αιρέσεις. Αντιμετώπισαν τις αιρέσεις όμως, προκειμένου πάλι να διαφυλάξουν το πλήρωμα της εκκλησίας από τις πλάνες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φανατίστηκαν όμως μεταξύ τους. Δεν χωρίστηκαν. Αλλά έμειναν, όπως είπες, ενωμένοι εν Αγίω Πνεύματι, όλοι οι χριστιανοί.
0: Μια άλλη προκατάληψη την οποία έτσι ο Χριστός έρει με τη συνομιλία του με τη γυναίκα της Σαμαρίτιδα είναι το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα θεωρείται πολύ περιφρονημένη. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο δευτέρας τάξης άνθρωπος,
1: Ναι, σε όλο τον αρχαίο κόσμο και η γυναίκα. Ήταν υποδέστερη, θεωρούνταν το άντρα.
0: Αντιμετωπίζει την απορία των μαθητών, γιατί με τα γυναικό σε λάλη.
1: Πώς καταδέχει το δάσκαλό σου, ναι, να μιλάει μια γυναίκα, ε. Για φαντάσου τώρα. Για φαντάσου.
0: Έτσι λοιπόν οι διαιρέσεις, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης δεν είναι μόνο θρησκευτικός αλλά και πολιτισμικός.
1: Πόσοι από εμάς περιπίπτουμε στην μερίδα, στο πω έτσι, αυτών και των μαθητών ή και των άλλων, των υπόλοιπων ανθρώπων που θεωρούσαν υποδέστερη τη γυναίκα. Πόσοι από εμάς θεωρούμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας, υποδέστερους.
0: Και πόσο μεγάλη αμαρτία.
1: Ακόμη και λαούς ολόκληρους. Ε. Και φανατιζόμαστε μεταξύ μας. Και φτάνουμε σε τρομερές εγκληματικές ενέργειες. Αφορά ένα παράδειγμα. Η οπαδή της τάδε ομάδας είναι υποδέστερη από εμάς και γι' αυτό προκαλείται μίσος και οπαδική βία. Θεωρούμε λαούς που κατοικούν σε άλλα μέρη του κόσμου
0: υποδέστερους,
1: εάν ας πούμε είναι το δέρμα τους σκούρο ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους διαφορετικά από τις δικής μας περιοχής. Τους θεωρούμε ότι είναι κατώτεροι.
0: Και από εκεί έχει προκύψει και η αίρεση του εθνοφιλετισμού.
1: Βέβαια. Ή ακόμη χειρότερα να θεωρούμε ότι το έθνος είναι πάνω από την πίστη. Αυτό είναι ο εθνοφιλετισμός, ναι, πραγματικά. Ναι. Να είμαι δηλαδή πρώτα Έλληνας, έτσι, και μετά
0: και παραποιούνται...
1: χριστιανός ορθόδοξος, όπως το κάνουν δυστυχώς οι από το βορρά αδερφοί μας, που πρώτα βάζουν το κράτος τους, πρώτα βάζουν την εθνική τους συνείδηση και μετά τη θρησκευτική τους.
0: Και παραποιούνται και αγιογραφικά χωρία για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή το σημείο στο οποίο στο Ευαγγέλιο μας αναφέρουν οι μαθητές ότι συναντήθηκαν με Έλληνες και οι οποίοι είπαν θέλουμε τον Ιησού Νιδίν και μετά έγινε συνεννόηση με τον Φίλιππο να το πει στον Κύριο. Ο Χριστός αναφέρεται, μιλάει για το Σταυρό και λέει «Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και πολλοί το παραποιούν και νομίζουν το είπε για τους Έλληνες. Επειδή η Ελλάδα δάνεισε τη γλώσσα στο Ευαγγέλιο, έβγαλε τόσο πλήθος Αγίων και αυτά είναι όλα γνωστά και τα αναγνωρίζουμε.
1: Ο Χριστός ήρθε να δημιουργήσει την εξεθνών εκκλησία
0: δεν
1: που δεν αποτελείται μόνο από Έλληνες. Ακριβώς. Τιμή μας που είμαστε ίσως από τους πρώτους, για να μην πω πρώτος εθνικός λαός, ο πρώτος ειδωλολατρικός λαός όπως ήταν οι προγονείς μας, που δεχτήκαμε την πίστη, που δανείσαμε την γλώσσα μας, που τη γραφή μας για να γραφούν τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, που μεταφράστηκε ακόμη πριν από το Χριστό στα ελληνικά η Παλαιά Διαθήκη από τους 70 σπουδαίους δασκάλους της Αλεξάνδρειας. Μεγάλη μας τιμή όλα αυτά που αναδείξαμε σπουδαίους, μεγάλους, τρανούς, μάρτυρες, πατέρες, απολογητές, διδασκάλους της Εκκλησίας μας, που μέχρι σήμερα είναι φωτεινοί οδοδείκτες στην πορεία της Εκκλησίας μας, αλλά δεν σημαίνει ακριβώς όπως είπες ότι εγκαταλείπεται το Ιουδαϊκό έθνος για μας. Εννοεί λοιπόν όλα τα έθνη. Έλληνες στο κάτω-κάτω,
0: ναι.
1: Εάν πιάσουμε να βρούμε την αρχική ορολογία, Έλληνες θεωρούνταν όλοι οι εθνικοί επειδή είχαν τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
1: Έλληνες δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν εθνικά
0: οι κάτοικοι του
1: Έλληνες, ναι, αλλά όλοι οι ειδωλολάτρες. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές ακούμε και σε ύμνους, σε ακολουθίες των, ας πούμε, των Ελλήνων, τα σεβάσματα ως κόνιν ελέπτινας, να ακούμε πολλές τέτοιες αναφορές. Δεν σημαίνει τον Ελλήνων σαν λαό, αλλά των ειδωλολατρών.
0: Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτό, η φράση αυτή του Ευαγγελίου δεν αναφέρεται στους Έλληνες, αναφέρεται στο Σταυρό του Κυρίου.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν πολύ κοντά χρονικά η Σταύρωση του Χριστού.
1: Μα η δόξα, ελήθεν η ώρα να δοξαστεί, η δόξα
0: είναι ο Σταυρός.
1: Είναι ο Σταυρός.
0: Δεν είναι...
1: Γι' αυτό και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν επιγράφεται ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Ιησούς, αλλά ο βασιλεύς της δόξης. Απλά εκεί δοξάστηκε πραγματικά.
0: Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους αδελφούς, γιατί πάρα πολλοί σήμερα, δυστυχώς και θεολόγοι και κληρικοί, όταν αναφερθούν σε αυτό το χωρίο, αναφέρονται στο γεγονός ότι αναφέρεται στους Έλληνες. Δεν αναφέρεται στους Έλληνες. Να το πούμε αυτό ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Προσοχή λοιπόν, ναι, σε όλους εμάς οι οποίοι και ακόμη σήμερα συνεχίζουμε περιπίπτωμε σε αυτή την πλάνη να θεωρούμε πρόσωπα, ανθρώπους, ομάδες, λαούς, ολόκληρους, υποδέστερους από εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τρομερά
0: πλάνη.
1: Εγωιστικό αυτό. Μοιάζομαι με τον Φαρισαίο της γνωστής περικοπής, ο οποίος απαριθμούσε τις αρετές του, τα προτερήματά του και με θράσος έλεγε στο Θεό: «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, τούτους και είναι στους άλλους», ας πούμε, ή και ως τούτος ο τελώνης. Τους απέρριπτε. Και επίσης μας δίνει ο Απόστολος Παύλος ένα γερός πρόξιμο, θα λέγαμε, με τη φράση που είναι γνωστή σε όλους μας, ότι ουκ ένι Ιουδαίος και Έλλην, ουκ ένι δούλος ή ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ένες μεν εν Χριστώ Ιησού.
0: Φοβερή φράση αυτή, φοβερός λόγος.
1: Έρχεται ακριβώς λοιπόν σε συνέχεια ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου, τον όσον έκανε ο Χριστός διαλεγόμενος με αυτή τη γυναίκα. Λέπαμε λοιπόν πως το είναι του ιδίου πνεύματος, ναι, του ιδίου Αγίου Πνεύματος. Και ο Παύλος και οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας γενικότερα μέχρι σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η γυναίκα αυτή δεν γίνεται απλά δεκτή από τον Χριστό για να συνομιλήσει μαζί της, αλλά γίνεται και Απόστολος και Εισαπόστολος, αυτό που μας είπατε πιο πριν.
1: Αυτή λοιπόν που την μεταβδελιγμίες την θεωρούσαν, την αποστρέφονταν οι άλλοι, τη θεωρούσαν κατώτερη, είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Εξορισμού ήταν γυναίκα, δηλαδή.

0: Τι? Γιατί η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να συναντηθείς με το Θεό. Είναι το τείχος το οποίο ήρθε να σχίσει το χειρόγραφο ο Κύριος, να τον γκρεμίσει, να ενώσει τα διαστότα με το σταυρό του.
1: Παρόλα αυτά, ελεγχομένη,
0: ναι.
1: Εκείνη είχε δεν πειράζεται.
0: Είχε ταπείνωση.
1: Ακριβώς.
0: Είχε ταπείνωση.
1: Ελεγχομένη δεν πειράζεται, αλλά ταπεινώνεται και αποδέχεται τον έλεγχο και γίνεται καλύτερη.
0: Είναι η αρετή που είναι πιο αγαπητή στο Θεό από όλες τις αρετές, η ταπείνωση.
1: Να προσέξουμε λοιπόν εμείς οι ηθικά άμεμπτοι και δίκαιοι και τέλειοι που έχουμε την εντύπωση πως είμαστε από τον ουρανό κατεβασμένοι και μας λείπει ακόμη να μας αναγράψουν στους δέλτους της Εκκλησίας τους Αγίους. Είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί τον έχουμε αυτή την εντύπωση για τους εαυτούς μας. Και κληρικοί και λαϊκοί. Λοιπόν, να προσέξουμε ότι η ταπείνωση είναι αυτή που πραγματικά μας καθιστάει αρεστούς στο Θεό. Η ταπείνωση λοιπόν.
0: Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας διδάξει ότι για όλους υπάρχει σωτηρία. Για όλους. Κανένας δεν είναι καταδικασμένος οριστικά από το Θεό, παρά μόνο εάν ο ίδιος δεν ανοίξει την καρδιά του και δεχτεί τη χάρη του Θεού. Και η Σαμαρίτιδα το κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ανοίγει την καρδιά της. Το ότι την έλεγξε ο Κύριος και της είπε τα μυστικά της ζωής της δεν την έκανε να τον μισήσει, όπως κάνουμε εμείς όταν μας λέει κάποιος τα τρωτά μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή μέσα μας, αν κάποιος μας πει τα ελαττώματά μας, μέσα μας νιώθουμε θυγμένοι, θυμωμένοι.
1: Όχι απλά θυγμένοι, τον μισούμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Μετατρέπονται εντελώς αρνητικά όλα μας τα συναισθήματα εναντίον του. Και τον Θεό, σε βγάλω από τη μέση. Τόλμησες να με ελέγξεις, τόλμησες να με θίξεις, να με μειώσεις.
0: Η Σαμαρίτα αρχίζει να τον αγαπάει τον Χριστό. Γιατί τον αγνωρίζει ως Μεσσία πια. Και τον κηρύττει τους συμπατριώτες της.
1: Να συμπληρώσω εδώ κάτι άλλο σε αυτά που ήδη είπες, ότι αυτό λοιπόν, το ότι μετατρέπεται η βεβηθισμένη τη αμαρτία, μιλάμε μια γυναίκα η οποία είχε 5 άντρες στη ζωή της, 5 συντρόφους, και αυτούς που είχε και εκείνη την περίοδο δεν ήταν άντρας της. Λοιπόν, ήταν μια γυναίκα που στην συνείδηση των κατοίκων, ακόμη και των συμπολιτών της, ήταν φοβερά αμαρτωλή. Ναι. Πόρνη θα τη λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν κάνει το Χριστό να την απορρίψει, που μας δείχνει και εμάς ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του κάθε ανθρώπου. Αυτόν που εμείς τον θεωρούμε αμαρτωλό, που τον θεωρούμε ανήθικο, που τον θεωρούμε τελειωμένη υπόθεση, καταδικασμένο, που έχουμε βγάλει ας πούμε το φυρμάνι του ας πούμε έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Εδώ ο ληστής λίγα λεπτά πριν το τέλος της ζωής του εθεολόγησε και κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας τι είναι πραγματικά, τι σκέφτεται μέσα του. Αν μποθεί το Χριστό, είπες τώρα πριν σε διακόψω ότι αυτή η γυναίκα άρχισε να αγαπά το Χριστό. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός τον οποίο εμείς τον καταδικάζουμε και τον έχουμε τελειωμένο, δεν ξέρουμε αν ποθεί το Χριστό και την Αγιότητα. Δεν ξέρουμε αν αυτός που είναι δίπλα μας είναι ένας κρυμμένος Άγιος ή εν δυνάμει Άγιος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ετιμιγορίες μας και με τις κρίσεις και τις κατακρίσεις που κάνουμε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί απέναντί μας, το λέει το Ευαγγέλιο. Θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Θα δούμε τους πρώτους έσχατους ή τους έσχατους πρώτους.
0: Κάτι πιο σκανδαλιστικό να το πούμε για αυτό που είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Ο ληστής επί του Σταυρού δεν σώθηκε μόνο, αγίασε κιόλας. Διότι η πηγή του αγιασμού είναι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός. Ο Χριστός.
0: Αναφέρεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης, θεραπεύτηκε από το ληστή. Τον έστειλε ο Χριστός και λέει: πήγαινε να τον θεραπεύσεις. Από μια ανιέτη αρρώστια.
1: Λοιπόν, η καταδεκτικότητα λοιπόν στον άλλο με αφήνει να πλησιάσω το Χριστό, η ταπείνωσή μου δηλαδή, να τους θεωρώ όλους αδερφούς μου, όλους αγίους, ή να θεωρώ ότι όλοι είναι άγιοι εκτός από μένα, όπως έκανε ο Μέγας Αντώνιος, που έλεγε ότι όλοι θα σωθούν εκτός από μένα.
0: Και όλοι οι άγιοι έτσι το πίστευαν.
1: Ναι, ναι, το πίστευαν οι άγιοι. Ναι, ναι. Γι' αυτό

0: γι' αυτό αγίασα. Αυτό λοιπόν τους έκανε να μπορούν να προσεγγίσουν τον Χριστό, που είναι η πηγή του αγιασμού, της σωτηρίας, τα πάντα είναι ο Χριστός, και αφού ενώθηκαν μαζί του, να φτάζουν την αγιότητα, να μετέχουν στην αγιότητα του Χριστού.
1: Κάποτε έφτασε στα αυτιά του Αγίου Ιακώβου, του Νεβία, του τελευταίου Αγίου, από τους τελευταίους Αγίους, ακούστηκε ότι είπαν ότι είναι ενάρετος και είπε: μακριά από μένα αυτό, εγώ δεν είμαι ενάρετος. Ας το πάρουν πίσω αυτό που είπαν, δεν είμαι ενάρετος. Δηλαδή φανταστείτε, ούτε αυτό δεν δεχόταν για τον
0: Να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ, να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε κανένα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι σχέδια υπάρχει, έχει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο και τι πραγματικά γίνεται στην καρδιά του. Εμείς κρίνουμε την κατόψη κρίση, όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται.
1: Ο
0: Χριστός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς.
1: Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Εκ των 12.
0: Βέβαια. Πού
1: και
0: κατέληξε
1: όμως. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, μην κρίνουμε κανένα. Υπάρχουν λοιπόν και τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως, παραδείγματα όπως είπες με τον Ιούδα, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι, μα προσέξτε. Βλέπαμε λοιπόν την αμαρτωλό, την οποία την ελέγχει ο Χριστός, αλλά αυτή αντί να μισήσει, αντί να σκανδαλιστεί, αντί να αγανακτήσει, ταπεινώνεται και οδηγείται σε αγάπη.
1: Στην αγάπη του Χριστού.
0: Στην αγάπη του Χριστού.
1: Ναι,
0: και αυτή η αγάπη και η προσέγγιση της προς τον Χριστό τη μετατρέπει σε αγία.
1: Σε αγία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να δούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής είναι ότι ο Κύριος επισημαίνει στους Αποστόλους το Αποστολικό έργο τους. Μιλάει για το θερισμό, για το σπόρο που έχει ρίξει ο Θεός από πριν, ότι άλλος σπείρει και συστερίζεται, ότι άλλοι και κοπιάκαση, και εμείς, δηλαδή εσείς, στον κόπο αυτόν, ήρθατε, μπήκατε μέσα.
0: Άλλο σπουδαίο μάθημα για μας, ναι. Κυρίως στους κληρικούς, οι οποίοι μας διορίζει η Εκκλησία.
1: Εξωγήν διακονία.
0: Μας διορίζει ο επίσκοπός μας, η Εκκλησία, σε μια ενορία. Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαγράψουμε την προκάτοχό μας. Να διαγράψουμε το έργο του.
1: Και, αυτό είναι η αλυσίδα η Εκκλησία.
0: Αυτό δείχνει λοιπόν ο Χριστός, ότι πάνω στον κόπο ενός άλλου πατάς.
1: Ακριβώς.
0: Βρέθηκε ένα σκαλί που πάτησες εσύ, αλλά το σκαλί αυτό το χτίσε κάποιος άλλος. Φτιάξε λοιπόν και εσύ άλλο ένα για να έρθει ο επόμενος.
1: Όταν μιλάει η Εκκλησία για διαδοχή αποστολική, τι εννοεί? Εκτός από την ιεροσύνη εννοεί και αυτό που μας λέτε τώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πολύ οφείλουμε λοιπόν να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά
0: άλλος
1: μας.
0: Άλλος παίρνει, άλλος στερίζει.
1: Να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, να έχουμε ως κληρική την πεποίθηση ότι ποιο είναι το έργο μας, έτσι, και ως χριστιανοί, γιατί και οι χριστιανοί και οι απλοί λαϊκοί έχουν ιεραποστολική, έτσι, αποστολή, θα το λέγαμε αυτό. Να μιλούν για τον Χριστό.
0: Φυσικά.
1: Να μιλούν για τον Χριστό. Όλοι.
0: Για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
1: Όλοι μετέχουν στη...
0: Όταν, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στο μαθητή του τον Τιμόθεο, τέκνον Τιμόθεε, ενδυναμού εν τη χάρτη την Χριστό Ιησού και άοικουσα παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστή ανθρώπη, ή την εσυκανή έσονται για καιρού διδάξει. Δεν έλεγε παπάδε μόνοι, δε ποτέ. Έλεγε πιστού ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οποιοδήποτε μέλο τη Εκκλησία, οι οποίοι θα γίνουν και αυτοί με τη σειρά του ικανοί να διδάξουν και άλλου.
1: Ναι.
0: Α κάνουμε εδώ ακόμη ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Στο τρίτο,
0: μέρος της εκπομπής μας.
1: Απόψε μιλάμε
0: για μηνύματα από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Λέγαμε για τα χαρακτηριστικά της Ευαγγελικής Περικοπής της Σαμαρίτιδος. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό, είναι ότι οι Σαμαρίτες πίστεψαν κατά πλειοψηφίαν στον Χριστό από την παρουσία του ίδιου του Χριστού. Γιατί είπαν στη Σαμαρίτη ότι ουκέ τη δια τη συν λαλιάν πιστεύουμε, αλλά αυτοί είδαμε και ακυκόμαστε ότι ούτω ει την αληθό ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πληροφορία να μα δίνεται από ανθρώπου που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, έχουν κοινωνία μαζί του και έτσι μα βοηθούν και εμά να μπορέσουμε να δούμε την αλήθεια, εφόσον βέβαια έχουμε αυτή την προαίρεση. Κανένας βέβαια ιεραπόστολος, κανένας από όσους μιλάνε για τον Χριστό στους άλλους, δεν πρέπει να αρκείται στο να ακούσουν οι άλλοι μόνο, όπως συμβαίνει έτσι στη Δύση με τους Προτεστάντες, οι οποίοι αρκούνται στο να μεταφέρουν απλά το μήνυμα του Ευαγγελίου και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αφήνουν τους ανθρώπους μόνος τους, απείμαντος. Αλλά για μας τους Ορθοδόξους, εκεί που πραγματικά καρποφορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι μέσα στην Εκκλησία.
1: Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και να το αναπτύξουμε αυτό λίγο.
0: Εκεί γνωρίζει δηλαδή κανείς τον Χριστό προσωπικά, εκεί έρχεται σε προσωπική κοινωνία μαζί του. Λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Χριστός? Η αποστολή μας σήμερα να τους πούμε ότι ο Χριστός είναι μέσα στην Εκκλησία, στην Κυριακάτικη Λειτουργία. Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ακούμε το λόγο του στο Ευαγγέλιο.
1: Ότι ο Χριστός είναι η Εκκλησία.
0: Και αυτό. Κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του. Έτσι η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Και εκεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, ενώνεται πλέον με τον Χριστό και δεν πιστεύει πια επειδή απλά του είπαν κάποιοι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος μες στην Εκκλησία τον ζει ο σωτήρα. Το κήρυγμα λοιπόν που δεν οδηγεί στην Εκκλησία δεν είναι κήρυγμα, δεν είναι σωτηρία.
1: Ή τουλάχιστον δεν είναι ολοκληρωμένο.
0: Ναι. Ενώ όπως είπαμε στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία, γιατί υπάρχει προσωπική γνωριμία με τον Χριστό.
1: Άρα λοιπόν, εάν το κήρυγμα, έτσι, δεν οδηγήσει στην βιωματική εμπειρία και γνώση του Χριστού, στην προσωπική βιωματική του πιστού, δεν έχει επιτύχει. Και αυτό η σχέση με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα στην Εκκλησία διά της συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Είναι αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, έρχω και είδε.
1: Έρχω και είδε. Τι να δει λοιπόν, να δει τι είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα των Αγίων, το σώμα των θεωμένων με τη χάρη του Θεού. Το σώμα της Εκκλησίας να δει που είναι οι Άγιοι, που είναι, λάμπουνε από το φως του Χριστού. Και πώς μπορείς να γίνεις Άγιος? Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός. Δεν αρκεί να του μιλήσεις. Πρέπει να πιστέψει και να βαπτιστεί. Δηλαδή να λάβει ένα, το πρώτο από τα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Και να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Τι άλλο να κάνει? Να εξομολογείται, να μετανοεί συνεχώς. Πόσες φορές? Επτάκης, εβδομικοντάκης επτά, δηλαδή άπειρες. Τι άλλο να κάνει? Να κοινωνεί. Ο τρόγων μου τη σάκα και πίνουν μου το αίμα. Βλέπουμε το λέει σε, δεν το λέει σε μελλοντικό ή σε αόρυτο. Ο τρόγων, ενεστός. Συνεχώς. Αυτός που τρώει και πίνει συνεχώς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού έχει ζωή αιώνιων. Και τι άλλο λέει? Ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το εποτήρον τούτο πίνετε, τον αιμών θάνατον καταγγέλλεται για την εμήν ανάσταση ομολογείτε. Άρα λοιπόν ο Χριστός τα λέει αυτά. Εάν θέλετε λοιπόν να έχετε, σαν να λέει στους ανθρώπους, προσωπική σχέση και επαφή και γνωριμία με τον Θεό, πρέπει να ενταχθείτε στην Εκκλησία και να ζήσετε τη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, ακόμη και οι ασκητάδες που ήταν απομονωμένοι μέσα στην έρημο σε μια σπηλιά, την Κυριακή πήγαιναν στο Κυριακό για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι ψάλλομε στον Εσπερινό του, των Βαΐων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Συνάσσονταν όλοι για να εορτάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα το Πάσχα μαζί, ενωμένοι. Συμμετέχοντας στην καθημερινή λατρεία. Τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε μέρα κοινωνούμε. Έτσι, Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο έχει καθημερινά λειτουργία.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά λειτουργία. Γιατί? Για να κοινωνούν τον Χριστό. Δεν χορταίνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να οδηγήσει το κήρυγμά μας τον άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο, στην Εκκλησία. Και να καταλάβει ότι μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, τον οποίο με τη συμμετοχή του στα μυστήρια δέχεται και ενώνεται μαζί του. Μάλλον όχι με τον Χριστό μόνο, με ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Όταν έχεις τον Χριστό έχεις όλη την Αγία Τριάδα, όπου είναι ένας είναι όλοι και οι τρεις, τα τρία πρόσωπα. Γι' αυτό να προσέξουμε έτσι, κάποιοι από εμάς που θεωρούν ότι λέμε εντάξει εγώ πιστεύω αλλά με το δικό μου τρόπο, δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να συνακοινωνήσω, δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ, καλός άνθρωπος να είμαι. Μα τι σημαίνει αυτό όταν η πρακτική, η πράξη μας δείχνει κάτι διαφορετικό και μας δείχνει ότι κάνουμε λάθος και μας δείχνει ότι έχουμε πάρει λάθος το δρόμο της ζωής. Και όταν έχουμε πάρει το λάθος δρόμο, δεν οδηγούμαστε στο Χριστό, οδηγούμαστε στην απώλεια. Και αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο Χριστός να καταρρύπτει στερεότυπα, γνώμες, απόψεις, έθνη και φυλές, πείνα και δίψα του ανθρώπου, επιθυμία και ικανοποίησή της, δημόσια και ιδιωτική ζωή, λατρεία του Θεού, έλευση του Μεσσία. Όλα τα μεγάλα θέματα έχουν τεθεί και απαντηθεί σε αυτή την τόσο σύντομη συζήτηση. Στο τέλος της οποίας η Σαμαρίτιδα δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν αναγνωρίζει τη ζωή της με τον ίδιο τρόπο. Για την Εκκλησία του Χριστού δεν είναι πια η ανώνυμη Σαμαρίτιδα. Μια γυναίκα πληγωμένη, μπερδεμένη, αμαρτωλή, που ζει μακριά από τη χάρη του Θεού, πεινασμένη και διψασμένη για την ευλογία του όμως. Στο τέλος της συζήτησης έχει γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος ή εις Απόστολος Φωτεινή. Αυτή που θα κηρύξει το Χριστό, αυτή που σύμφωνα με την παράδοση θα μαρτυρήσει τελικά για την αλήθεια που είναι ο Χριστός μπροστά στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Νέρωνα. Είναι εις μεγαλομάρτης και εις Απόστολος και αυτή και όλη η οικογένειά της και τα παιδιά της και παιδιά και οι αδελφές της όλοι έγιναν μάρτυρες εις πίστος. Η δε Φωτεινή που δεν την ονόμασε έτσι τυχαία εκκλησία, δεν ήταν το όνομά της αυτό φυσικά, γίνεται μεγαλομάρτης η οποία θα μαρτυρήσει μπροστά στον Έρωνα. Αυτή που θα δώσει τη ζωή της για τον Χριστό. Η ιστορία που μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι μια ιστορία που μας αφορά όλους. Μια ιστορία που πρέπει να γίνει και δική μας ιστορία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος πεθαίνει και ξαναγεννιέται καινούριος. Αυτό γίνεται κατά το βάπτισμα. Όμως μέσα στη ζωή μας συμβαίνει συχνά μεγαλώνοντας να αρνηθούμε τη χάρη του Θεού. Να θέσουμε τον εαυτό μας σε απόσταση από αυτόν. Στους μοντέρνους καιρούς αυτή η απόσταση θεωρήθηκε μάλιστα η αναγκαία προϋπόθεση για να βρει ο άνθρωπος τον εαυτό του, την αξιοπρέπειά του, την αυτονομία του. Έρχεται όμως κάποτε η ώρα που ο Χριστός μας πλησιάζει και πάλι. Καθένα μας σε διαφορετική συγκυρία. Συχνά με αναπάντεχο τρόπο. Χωρίς να γίνεται αμέσως αντίληπτος και μιλά μαζί μας. Θέτει όλα τα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης ζωής. όπως ετέθησαν και στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας, οδηγώντας μας σε μια τελείως νέα θεώρηση της ζωής. Όμως πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς στη συζήτηση αυτή με τον Χριστό. Να μην τη φοβηθούμε. Ακόμα και όταν αποκαλύπτει πτυχές της ζωής μας, για τις οποίες δεν είμαστε καθόλου περήφανοι. Ακόμα και όταν, ή μάλλον ακριβώς όταν, φανερώνονται οι πληγές μας, τα πάθη μας, όταν υπάρχει κόστος, όταν απαιτείται μετάνοια. Ένας μεγάλος ποιητής μας έγραψε το στίχο «Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του». Τον έγραψε για έναν νέο άνθρωπο που ερχόμενος αντιμέτωπος με το αναπάντεχο τέλος της ζωής του βλέπει τα πάντα υπό άλλη προοπτική. Ισχύει ίσως ακόμη πιο ταιριαστά στην περίπτωση της Σαμαρίτιδας. Το φως του Χριστού αστράφτει και η γυναίκα βλέπει τα πάντα διαφορετικά. Πεθαίνει κυριολεκτικά και ξαναγεννιέται. Η σύγχρονη νευροψυχολογία μας λέει πως το κριτήριο που φανερώνει τον στοιχειωδώς ψυχικά υγιή άνθρωπο είναι το κατά πόσον μπορεί να διηγηθεί τη ζωή του με νόημα, με συνοχή. Το Ευαγγέλιο μας λέει, και συγκεκριμένα η περικοπή αυτή, πως κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δυνατόν αν δεν έχουμε πρώτα συνομιλήσει ουσιαστικά με τον Χριστό. Μόνο όταν τον έχουμε γνωρίσει, όπως τον γνώρισε πρώτα η Σαμαρίτιδα και μετά οι συμπολίτες της, θα μπορούμε να πούμε κι εμείς όπως εκείνη. Η πίστη μας δεν στηρίζεται στα λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Τότε θα μπορούμε να διηγηθούμε και τη ζωή μας. Γιατί, όπως έγραψε ένας σύγχρονος Άγιος, θα έχει γίνει η ζωή του ζωή μας. Εύχομαι αυτό να συμβεί για όλους μας. Να αστράψει το φως του Χριστού και για μας, να δούμε την ζωή μας υπό άλλη προοπτική, να έρθουμε σε πραγματική και ουσιαστική κοινωνία και γνωριμία μαζί Του, για να γίνει η ζωή μας ζωή Του, η ζωή Του ζωή μας. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πριν κλείσουμε να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Είμαστε κάθε Τετάρτη βράδυ στις 21:40 και επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα στις 12:30 το μεσημέρι. Καλή αντάμωση λοιπόν μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα, που συναντιόμαστε μετά από λίγο καιρό. Και επιτρέψτε μου αρχικά να σας πω κάποια προλογικά, κάποιες σκέψεις που έχω κάνει, προτού μπούμε στο θέμα μας ακριβώς. Κάθε φορά που ξεκινάμε να μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί. Είναι αυτό που λέμε, νιώθω πολύ μικρός για να μιλήσω για κάτι μεγάλο. Είμαστε τόσο μικροί πράγματι, βλέποντας ενώπιον μας, και να πω και για μας τους κληρικούς, ενώπιον μας αυτά τα μεγάλα να τελεσιουργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα. Νιώθουμε μικροί για να μιλήσουμε και να περιγράψουμε άραγε τι. Αυτά που ούτως ή αλλιώς δεν περιγράφονται. Τα Άγια πράγματα μέσα στο ναό καλύπτονται προστατευτικά από ένα θεϊκό πέπλο, το οποίο μπορεί να ανασηκώσει ο καθένας στο χρόνο του, στην ώρα του, όταν είναι έτοιμος, όταν έχει προετοιμαστεί γι' αυτό. Μπορεί μέσα στο ναό να βρίσκεται ένας πυρηνικός επιστήμονας και να μην αντιληφθεί τίποτα από ό,τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και μπορεί να είναι μία γιαγιά, μία μεγάλη γυναίκα σε μία γωνία μέσα στην εκκλησία, και αυτά που νιώθει να είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Αυτή η γυναίκα έκανε αυτό ακριβώς, σήκωσε αυτό το πέπλο. Είπαμε ότι ένα πέπλο καλύπτει όλα τα ιερά πράγματα. Σήκωσε λίγο, ανασήκωσε αυτό το πέπλο και είδε. Αυτό για να γίνει χρειάζεται προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία είναι μία, δεν είναι πολλές. Είναι αυτή η προετοιμασία για να έχει καθαρότητα η ψυχή. Αν η ψυχή έχει καθαρότητα, αρχίζει και βλέπει. Και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε στην εκκλησία, η νηστεία, η εγκράτεια, η προσευχή, όλα αυτά είναι ακριβώς για να πετύχουμε αυτό που σας λέω τώρα. Δεν είναι αυτός σκοπός, δηλαδή το να νηστεύω δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που λέω τώρα. Το να είμαι εγκρατής δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό. Όλα αυτά τα κάνω προκειμένου να καθαρίσω το έσωπτρο, το εσωτερικό της ψυχής μου, έτσι ώστε αρχίζω να βλέπω. Και τότε όταν αρχίζω να βλέπω, θα αρχίζω να βλέπω το Θεό από τη μία μεριά, και από την άλλη θα αρχίσω να βλέπω και τα πράγματα δίπλα μου και να τα ερμηνεύω σωστά. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει το παν προκειμένου να αγοράσει ένα πολύ ακριβό ρούχο, για παράδειγμα. Και είναι ένας άλλος που έχει το ίδιο ρούχο, που ας πούμε δεν είναι κάποια μάρκα συγκεκριμένη. Και οι δύο έχουν ένα ρούχο. Το ένα είναι επώνυμο και το άλλο δεν είναι. Έτσι. Το ζήτημα όμως είναι ότι εγώ βλέπω τώρα ότι δεν έχει καμία αξία κάποιος να φοράει το ένα ή να φοράει το άλλο. Δεν έχει αξία αυτό. Εμείς τους δώσαμε, οι άνθρωποι, την αξία αυτή, και βάζεις μετά και δημιουργείς αυτό που λέμε και κοινωνικές τάξεις ακόμα. Αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός, αυτός είναι μορφωμένος, αυτός είναι αγράμματος κτλ. Ή κάποιος έχει ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο και κάποιος έχει ένα πολύ απλό αυτοκίνητο. Και πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί να μην το έχω εγώ. Μπερδευόμαστε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς μπερδευόμαστε. Γιατί δεν έχουμε καθαρίσει αυτό που σας λέω, την καρδιά. Και όσο δεν έχεις καθαρίσει την καρδιά, τόσο θα τα βλέπεις μπερδεμένα. Και τόσο θα βάζεις γιατί. Ένα γιατί θα σε κυνηγάει πάντοτε. Γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εγώ να μην το έχω, γιατί να το έχει ο άλλος κτλ. Άρα όλο το έργο της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου που συνειδητά αποφασίζει να είναι κοντά στην εκκλησία είναι να καθαρίσει την ψυχή του. Και αν βλέπει ότι δεν πάει καλά, δηλαδή αν πέρασε ένας, δύο, τρία, πέντε χρόνια και δεν έχει βοηθηθεί δεν έχει προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ανησυχήσει. Είναι σαν ένας άνθρωπος να παίρνει ένα φάρμακο για κάποια ασθένεια και να βλέπει ότι μετά από καιρό δεν τον βοηθάει το φάρμακο αυτό. Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στην αγωγή. Πρέπει να ξαναπάει στο γιατρό και να του πει ότι η αγωγή που μου έδωσε δεν είναι καλή. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε, παιδιά, να είμαστε 15 χρόνια. Ή σκεφτείτε το στο μαθητικό επίπεδο. Φανταστείτε έναν μαθητή να είναι 15 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. 15 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι καλό. Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει. Να πάει και σε μια άλλη τάξη. Να πάει και στο γυμνάσιο. Και γιατί όχι να μην μπει και στο πανεπιστήμιο. Άρα, ξεκινάω με αυτή τη σκέψη. Ότι σημαντική προϋπόθεση είναι, και να σας πω κάτι, υπάρχει και μια πνευματική κούραση πολλές φορές στους ανθρώπους. Τώρα μιλάω για τους ανθρώπους που πάνε εκκλησία, έτσι. Μιλάω για αυτή την ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζουν με το Θεό. Υπάρχει σε αυτούς μια πνευματική κούραση μετά από καιρό, από λίγα χρόνια. Βλέπουν ότι δεν το χαίρονται αυτό που κάνουν και ότι τυπικά κάνουν την προσευχή. Ή πάνε και στο ναό τυπικά πολλές φορές. Δεν το νιώθουν πολύ. Και εκεί λιγάκι θέλει προσοχή.
1: Έχει σχέση με την ακηδεία.
0: Έχει. Η ακηδεία είναι αυτό. Η ακηδεία είναι το να μην έχω αυτή την όρεξη.
1: Πνευματική τεμπελιά.
0: Αυτή η πνευματική τεμπελιά. Αυτό είναι ένα μέρος της πνευματικής ζωής, βέβαια. Μπορεί να είναι και πνευματική αυτή η ακηδεία πολλές, μπορεί να είναι να εντάσσεται σε αυτόν τον αγώνα πολλές φορές. Αλλά τι μας λένε για την πνευματική ακηδεία. Εντάξει, μπορεί να μην νιώθεις 100%, έστω και ελάχιστα να νιώθεις, αν συνεχίσεις τον αγώνα σου θα ξαναέρθεις στο σημείο που ήσουν πριν. Αυτό λένε για την πνευματική ακηδεία. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω όρεξη. Αφού δεν έχω όρεξη, δεν πάω εκκλησία και τελείωσε. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα πάω και θα ζητάω στο Θεό να μου ξαναδώσει όρεξη. Και αυτές οι συναντήσεις που κάνουμε εδώ πέρα, αυτό το σκοπό έχουν εν τέλει. Δεν είναι μόνο να μάθετε κάποια πράγματα ιστορικά, για παράδειγμα, πότε ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, πότε μπαίνουν καινούργια πράγματα, πότε αλλάζει, πότε γίνονται και καινούργιοι τύποι. Δεν είναι αυτό. Είναι και ότι εμείς που αποτελούμε τώρα μία συνάντηση, μία σύναξη, να δημιουργείται σε εμάς μία όρεξη να πούμε, να το παλέψω, να πάω στην εκκλησία πάλι, να το παρακαλέσω στο Θεό. Δηλαδή να μην πέφτουμε σε αυτή την ανορεξία. Ανορεξία. Είδατε αυτούς που έχουν νευρική ανορεξία. Πόσοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτό. Και βλέπεις πως σκελετώνεται ο άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή, αλλά δεν φαίνεται. Το νιώθει ο καθένας μόνος του όμως. Έχει αυτή την ψυχική, πνευματική ανορεξία. Γιατί κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος. Σημαντική λοιπόν προϋπόθεση για να νιώθουμε όλα αυτά που λέμε εδώ είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτή που αποκτιέται μέρα με την ημέρα. Δεν είναι καθόλου απλό να γίνει. Καθόλου απλό. Θέλει μεγάλο αγώνα. Όμως ο Θεός δίνει κάποια σημάδια. Απλώς πρέπει να είστε στο σημείο να τα αντιληφθείτε τα σημάδια αυτά. Δηλαδή σε όλους μας δίνει σημάδια για το αν πηγαίνουμε καλά στο δρόμο. Πάλι όμως χρειάζεται καθαρότητα για να αντιληφθείς το σημάδι. Σου στείλε ο Θεός σημάδι. Λέει, εμένα με ξέχασε ο Θεός. Δεν σε ξέχασε. Σου στείλε σημάδι. Αλλά εσύ είσαι σε αυτή την κατάσταση ώστε να καταλάβεις τι είναι αυτό που έγινε. Ή το πήρες έτσι πολύ απλά και το ξεπέρασες. Εκεί βοηθάει ο πνευματικός που συζητάς μαζί του. Και του λες αυτό και αυτό και εκείνος πρέπει να σου ερμηνεύσει και να σου πει ναι. Αυτό είναι ένα σημάδι που σου έδωσε ο Θεός. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που σου χτύπησε. Γιατί από το δρόμο που πήγαινες δεν πήγαινες καλά. Και πρέπει τώρα να επανέλθεις στον δρόμο που ήσουν. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία μας δίνει ο Θεός τέτοια ωραία σημάδια που είναι και αυτά που μας κρατάνε πολλές φορές σε έναν δρόμο. Σκεφτείτε κάποια φορά που πήγατε στην εκκλησία και κάτι νιώσατε. Νιώσατε μια εφορία, μια αγάπη για τον άλλον. Θυμηθείτε την Ανάσταση, που είναι μια έντονη στιγμή. Μια αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι για εμάς τους αρχάριους, είναι, πώς να το πω, ένα μικρό δώρο.
1: Καραμέλες,
0: ωραία το λέει. Είναι καραμέλες, προκειμένου να πάρεις γεύση και να πάρεις και μία δύναμη. Και να πεις, έκανα μια προσευχή βρε παιδί μου και ο Θεός μ' άκουσε. Και ο Θεός μ' άκουσε και αυτό σου δίνει δύναμη και λες, μ' ακούει ο Θεός. Υπάρχει για μένα ο Θεός, το νιώθω. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν, όπως είπε ο Παναγιώτης, καραμέλες, αλλά μεγάλα γλυκά που χαίρονται. Τα ψιά, ολόκληρα. Είναι οι Άγιοι αυτοί, οι οποίοι δεν έζησαν κάποτε, αλλά ζουν και τώρα ανάμεσά μας, που έχουν δυνατά βιώματα και μας τα έχουν γράψει στα βιβλία τους, για να μας βοηθήσουν. Είναι αυτοί που είδαν το Θεό. Είδαν το Θεό. Τον ένιωσαν το Θεό. Πήγαν να κοινωνήσουν και ένιωσαν τη Θεία Κοινωνία σαν μια εύγευστη τροφή. Πήγαν να κοινωνήσουν και ζεστάθηκε η ψυχή τους όταν κοινώνησαν. Ωραία βιώματα και δυνατά αυτά. Αυτά μας τα έγραψαν. Είναι οι ίδιοι που έχουν δει την Παναγία. Θυμηθείτε τον Όσιο Παΐσιο. Εμφανίστηκε η Παναγία, λέει, στο κελί του. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο άσπρο φως. Και μίλησαν και συνομίλησαν. Για φανταστείτε τώρα τι είπαν. Φανταστείτε όλη τη νύχτα να είχε μία εμπειρία να μιλάει με την Παναγία. Όλη τη νύχτα. Τι είπαν. Γιατί πράγματα συζήτησαν. Ή όταν ήρθε η... όταν τον επισκέφτηκε η Αγία Ευφημία. Θυμάστε το περιστατικό αυτό, ε. Μπήκε μέσα η Αγία, του χτύπησε την πόρτα. Τι πάει την πόρτα. Ποιος είναι, η Ευφημία. Δεν έχει γυναίκες στο Άγιον Όρος. Η Ευφημία είμαι, άνοιξε μου, γέροντα. Ανοίγει, μπαίνει μέσα η Αγία. Πήγαινε προσκύνα τον Χριστό. Πήγε η Αγία, προσκύνησε τον Χριστό. Προσκύνα την Παναγία. Προσκυνάει την Παναγία. Και μετά βέβαια προσκύνησε αυτό στην Αγία, γιατί ήταν σίγουρος ότι ήταν η Αγία και δεν ήταν κάποιος πειρασμός. Εμπειρίες φοβερές. Θυμάστε τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, του Ρώσου, αυτού Αγίου, ο οποίος μαθήτευσε δίπλα και αυτό σε μεγάλους Αγίους και απέκτησε και ο ίδιος πνευματικά παιδιά μαθητές. Έμεινε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες επάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος. Χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες, ασταμάτητα, δεόμενος επάνω σε μια πέτρα. Πώς αυτός ο άνθρωπος δεν πείνασε, δεν δίψασε. Όχι, αναστέλλονται αυτά όταν ενωθείς με το Θεό. Δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Διαβάζει κάποιος την Αγία Γραφή και χαίρεται που τη διαβάζει και του λέει η σύζυγός του, έλα επιτέλους με αυτό το βιβλίο. Λέει η σύζυγος, επιτέλους με αυτό το βιβλίο, όλη την ώρα διάβασμα. Τι καταλαβαίνει. Μα του λέει, δεν θα έρθεις να φας. Μα εκείνος τρώει εκείνη την ώρα που διαβάζει. Αυτό το διάβασμα που κάνει τον γεμίζει τόσο ψυχικά που είναι σαν να έχει φάει. Αλλά ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Λέει, τι κάνεις. Καταλαβαίνετε. Και εκεί βέβαια υπάρχουν θέματα μέσα ζευγάρια. Παρένθεση τώρα αυτό. Ή ο άντρας ή η γυναίκα να μην συνοδοιπορούν. Και λέει τώρα ο άντρας, παρένθεση πάλι. Εγώ δεν σε γνώρισα έτσι. Εγώ σε γνώρισα, λέει αυτός, ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Τώρα που έχεις μπλέξει με την εκκλησία, έχεις γίνει άλλος άνθρωπος. Τι απαντάς τώρα εδώ. Καταλαβαίνετε, προβλήματα αυτά. Προβλήματα μετασυνύπαρξης. Και ο άλλος βασανίζεται. Γιατί θέλει να ζήσει κοντά στο Θεό. θέλει να το χαρεί αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπει τον άλλο να παιδεύεται και να μην ακολουθεί. Λοιπόν, ήταν όντως μια μεγάλη παρένθεση. Έλεγα για τον Άγιο Σεραφείμ, προσεύχεται και λέει στον... Και νιώθει το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή και ρωτάει τον μαθητή του, τον Μοντοβίλοφ, και του λέει τι νιώθεις τώρα, παρακάλεσε αυτό που έζησα εγώ να το ζήσει και ο μαθητής μου τώρα. Παρακαλάει το Θεό να κατέβει το Άγιο Πνεύμα αλλά να έρθει και στον μαθητή. Και λέει τώρα τι νιώθεις, τι να νιώθω, να νιώθω απίστευτη χαρά. Τώρα τι νιώθεις, τώρα νιώθω ότι πλημμυρίζει η καρδιά μου. Βιώματα αυτά. Και αυτά, όπως σας είπα, μας τα έχουν γράψει και εμείς τα διαβάζουμε. Και τι θα πρέπει να τα κάνουμε αυτά που τα διαβάζουμε? Να τα ζηλεύουμε, με την καλή έννοια. Να τα ζηλεύουμε, να τα ορεχθούμε και εμείς αυτά και να πούμε, και εμείς λίγο. Κάποια στιγμή να ζήσουμε και εμείς κάτι από αυτά. Έχω ξεκινήσει από την αρχή και σας λέω ότι για να νιώσεις τη λειτουργία, αλλά γενικότερα για να νιώσεις ό,τι σχετίζεται με το Θεό, θα πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου για να το νιώσεις. Και κάτι που λένε κάποιοι είναι ότι εγώ δεν χρειάζομαι την εκκλησία ούτε τη λειτουργία για να μιλήσω στο Θεό. Κάθομαι στο σπίτι μου, κάνω την προσευχή μου, δεν με ενοχλεί κανένας, δεν με πατάει και κανένας, γιατί στην εκκλησία λέει δεν προσεύγουν, με έχουν πατήσει και όλα και με σπρώγνουν και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Κάθομαι λοιπόν στην προσευχή μου, στο σπίτι μου, κάνω την προσευχή μου και νιώθω πολύ καλά. Ναι, είναι ωραίο να κάνεις στο σπίτι την προσευχή σου, αλλά στην προσευχή σου, στο σπίτι σου, μπορείς να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Άρα, το ζήτημα είναι αυτή η ένωση πως θα γίνει του ανθρώπου με το Θεό, που γίνεται μέσα στη Θεία Λατρεία και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία με τη Θεία Κοινωνία. Όπως είπα πριν, θα ήθελα μέσα σε αυτές τις, με αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, να μπορούμε και εσείς κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζετε να τα μαθαίνετε, να τα μαθαίνουμε όλοι, γιατί όλοι μαθητεύουμε σε αυτό, αλλά και να ανάβει κάπως η όρεξη, έτσι ώστε να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και εκεί να αρχίσουμε αυτά τα πράγματα λίγο να τα ζούμε. Επειδή έχουμε λίγο καιρό να συναντηθούμε, ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για να συνδέσουμε λίγο με όσα λέγαμε τον προηγούμενο καιρό και ίσως να μπορέσω να πω και κάποια πράγματα καινούργια. Είχαμε μιλήσει για το Ευαγγέλιο, για τα αναγνώσματα, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μετά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, για το Κήρυγμα, που η κανονική του θέση είχαμε πει ότι είναι μετά το Ευαγγέλιο, γιατί είναι φρέσκο το κείμενο, οπότε ο Ιεροκήρυκας μπορεί να αναφερθεί με μεγαλύτερη άνεση στο Ευαγγέλιο που μόλις ακούστηκε και να κάνει σχόλια πάνω σε αυτό. Και βρισκόμαστε, έχουμε πει αυτό, και βρισκόμαστε λίγο παρακάτω στο σημείο που έχουν αποχωρήσει οι κατηχούμενοι. Θυμάστε ποιοι είναι οι κατηχούμενοι? Είναι αυτοί που ακόμα δεν έχουν βαπτιστεί, αλλά κατηχούνται, ετοιμάζονται για το βάπτισμα. Έχουν μείνει μόνο, πώς λένε αυτοί που παραμένουν, οι άλλοι έχουν φύγει οι κατηχούμενοι και μένουν τώρα οι πιστοί, που είναι οι βαπτισμένοι. Είναι οι μοιημένοι χριστιανοί. Και αυτοί τώρα ετοιμάζονται για να μπουν στα πιο υψηλά σημεία του Ιερού Μυστηρίου. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή όταν ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει απέναντί του τον Εσταυρωμένο και απευθύνεται στο Θεό, στο Χριστό, ενώ παράλληλα ο ψάλτης ψάλλει ένα πάρα πολύ ωραίο ύμνο, είναι ο χερουβικός ύμνος. Θα ήθελα να σας διαβάσω την ευχή αυτή, διότι πέρα από το περιεχόμενο, το οποίο είναι βαθύ θεολογικό βαθύ και θεολογικό το περιεχόμενο, είναι και σε μια ποιητική μορφή. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από εκεί, να διαβάσω δηλαδή την ευχή όπως ακριβώς τη διαβάζουμε μέσα στο ναό, και εσείς να βάλετε λίγο την προσοχή σας τώρα, επειδή είστε και μορφωμένα όλα παιδιά και γνωρίζετε και την γλώσσα κατά το δυνατόν την εκκλησιαστική, για να αντιληφθείτε τι λέω, τι λέει η ευχή, και μετά θα σας πω μερικά πράγματα σχετικά με την ευχή αυτή. Μιλάει ο ιερέας, απευθύνεται στον Χριστό. Ουδής άξιος το συνδεδεμένον τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνσι, βασιλεύς της δόξης. Το γάρ διακονύνσι μέγα και φοβερόν, και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση. Αλλά όμως, δια την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εχρημάτη σας, και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας, την ιερουργίαν περέδοκας ημίν ως δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο το Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος. Σε τίνην δυσοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίο δούλων σου, και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς, και εκάνω σώμεν τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήνε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλίνα στον αυτού αφιένα και δέομαι ούσου και δέομαι σου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσον προσενευθύν εσύ επέ μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου στα δώρα ταύτα. Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι η ευχή που διαβάζει ο ιερέας, ο οποίος την διαβάζει όχι πολύ δυνατά, ούτε όμως και χαμηλά, ψιθυριστά. Τη διαβάζει σε ένα τέτοιο τόνο ύψος φωνής που να ακούνε και στη λειτουργή του και οι άλλοι ιερείς που είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα. Αυτή η ευχή έχει δύο βασικά μέρη. Μνημονεύεται στην ευχή αυτή η παντοδυναμία του Θεού και η αγιότητα του Θεού, και από την άλλη η αμαρτωλότητα του ιερέα, συσσαγωγικά του ανθρώπινων του ιερέα, του κληρικού, ο οποίος τι ζητά. Ζητά το έλεος του Θεού, ζητά συγχώρεση εκείνη την ώρα. Αισθάνεται μέσα του την ανάγκη έντονη να εξομολογηθεί, γιατί πριν μετά από λίγο θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Ζητά συγχώρεση, τη συγχώρεση του Θεού. Όπως σε λίγο θα δείτε ότι ζητά συγχώρεση και από ποιους. Από το λαό, και πριν από το λαό, από τους λειτουργούς ιερείς. Θα σκύψει το κεφάλι, θα ζητήσει γνώμη από τους άλλους ιερείς και μετά θα βγει στην ωραία πύλη για να ζητήσει συγχώρεση και από το λαό και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Θεία Λειτουργία. Είδατε πώς συνδέεται όλο αυτό, γιατί γίνεται εκείνη την ώρα, γιατί πρώτα, γιατί αισθάνεται αυτή τη συντριβή και λέει πώς τα χέρια μου θα πιάσουν τώρα το Θεό. Θεέ μου συγχώρεσέ με, δείξε έλεος. Αδελφοί και συλλειτουργοί, δείξτε να έχουμε αγάπη έξω στον κόσμο. Συγχωρήσατε με το αμαρτωλό. Και έτσι θα προχωρήσει μετά, γιατί θα γίνει μεγάλη είσοδος και το υπόλοιπο μυστήριο όπως το γνωρίζετε.

Το μεγάλο γεγονός στην πίστη μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, είναι η συγχώρεση, είναι η μετάνοια. Δηλαδή, τον άνθρωπο δεν τον σώζουν τα καλά του έργα. Ας πούμε, πάει να απαριθμίσει ο άνθρωπος τα καλά του έργα μπροστά στο Θεό και να λέει, έχω κάνει αυτό, έχω βοηθήσει,

0: με ένα πάθος.
1: Κρύβει υπερηφανιά.
0: Κρύβει υπερηφάνεια πολλές φορές. Ή κρύβει και άλλα πράγματα. Γιατί το κάνεις. Ή πολλές το κάνεις φορές, το κάνεις από λύπηση. Το κάνεις από αγάπη. Το κάνεις από φόβο. Οπότε δεν είναι καθαρό αυτό που κάνεις. Δεν σε σώζει αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα κάνεις. Θα τα κάνεις. Αλλά δεν σε σώζει αυτό. Τι είναι αυτό τελικά που σώζει. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι το έλεος του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Όταν βλέπει τη δική μας μετάνοια. Ο παράδεισος είναι γεμάτος όχι με ανθρώπους που κάναν καλά έργα. Αλλά είναι γεμάτος με ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν συγχώρεση.
1: Όπως ο κλέφτης.
0: Όπως ο ληστής. Έτσι. Αυτό έκανε. Έστω και τελευταία στιγμή. Με αυτούς είναι γεμάτος ο παράδεισος. Με μετανοημένους αμαρτωλούς. Όχι με αναμάρτητους, διότι αναμάρτητος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Αυτό μόνο που μπορούν, αυτό, αναμάρτητα είναι κάποια παιδάκια, κάποια βρέφη που φεύγουν πολύ μικρά από τη ζωή. Αυτά είναι αναμάρτητα, ναι. Για όλους τους άλλους, ο δρόμος είναι μέσα από τη μετάνοια. Να πεις ναι, έφταξα, έχω σκεφτεί άσχημα, έχω πράξει ανάλογα, δεν έχω πράξει όπως πρέπει. Όλο αυτό όταν το λες στο Θεό, ανοίγεις διάπλατα πόρτες. Ανοίγεις διάβλο επικοινωνίας με το Θεό. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνη την ώρα ο λειτουργός αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί, όπως σας είπα, ενώπιο, να μιλήσει στον Χριστό. Και θα ήθελα τώρα να σας πω μερικές σκέψεις ενός σοφού μακαριστού Μητροπολίτη, Μητροπολίτου Κοζάνης, Λογίου, Διονυσίου, σχετικά με αυτό που συζητάμε τώρα. Ο λειτουργός αρχίζει μια συντριπτική ομολογία με την οποία κάθε ιερέας τοποθετείται ενώπιον του Θεού. Το να υπηρετεί, λέει ο μακαριστός, το να υπηρετεί κανένας το Θεό και να τελεί τη Θεία Λειτουργία είναι μεγάλο και φοβερό. Λέει σχετικά με την ευχή που σας διάβασα, έτσι, ερμηνευτικά πάνω σε αυτά είναι. Είναι μεγάλο και φοβερό, όχι μόνο σε κάθε άνθρωπο, αλλά και στους αγγέλους. Δεν είναι φοβερό μόνο να τελεί τη Θεία Λειτουργία, να το τελεί ο ιερέας. Αλλά και οι άγγελοι ακόμα με τρόμο, λέει, παρίστανται μπροστά στο μυστήριο αυτό. Αλήθεια, αν δούμε έναν άγγελο και έναν άνθρωπο, ποιον θα χαιρετήσουμε πρώτα?
1: Ποιον άνθρωπο?
0: Αν δούμε έναν άγγελο και έναν ιερέα, το λέω σωστά, ποιον θα χαιρετήσουμε πρώτα?
1: Τον ιερέα.
0: Γιατί ο άγγελος, έστω κι αν είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα, είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα. Δεν είναι το αιμοσταγές χέρι του ιερέα που θα κρατήσει το αίμα, που είναι μέσα στο αίμα. Αυτό δεν το κάνει ο άγγελος. Αυτό το κάνει ο ιερέας. Γι' αυτό έρχεστε εσείς και φυλάτε μετά το χέρι του ιερέα. Γι' αυτό φυλάμε το χέρι του ιερέα. Γιατί ακουμπάει την Αγία Τράπεζα, γιατί ακουμπάει το σώμα του Χριστού, και εσείς μέσα από τον ασπασμό που κάνετε στη δεξιά χείρα του ιερέα λαμβάνετε και εσείς χάρη. Είναι μερικοί που το πιάνουν το χέρι αλλά δεν το φυλάνε εν τέλει. Ναι, κάνουν την κίνηση αλλά τελικά δεν το φυλάνε το χέρι. Λένε για διάφορους λόγους. Μα δεν φυλάς τελικά το δικό μου χέρι. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος για κάποιον ιερέα που πήγε να πάρει την ευχή του. Πήγε να σπαστεί το χέρι του ιερέα. Και ο ιερέας τι έκανε, λέτε εσείς? Το τράβηξε ο γέρον Παΐσιος τώρα και να πας εσύ και απαντάει τώρα και του λέει ο γέροντας Παΐσιος, του ιερέα, γιατί δεν άφησες το χέρι σου να το σπαστώ? Αν ήθελες να είναι δικό σου το χέρι,

0: χέρι να μην γινώσουν παπάς. Άπαξ και έγινες παπάς, το χέρι δεν είναι δικό σου. Το έχεις δανείσει στο Θεό. Ωραίο. Το έχεις δανείσει στο Θεό το χέρι και δεν είναι δικό σου. Γι' αυτό να το λέτε στα παιδιά σας και στους δικούς σας να φυλάτε το χέρι του ιερέα. Θυμάστε παλιά που το κάναμε. Δηλαδή παλαιότερα βλέπαμε ιερέα και έτρεχαν όλα τα παιδιά να φυλήσουν το χέρι του ιερέα. Βέβαια ο ιερέας είχε μια καραμέλα μαζί, έδινε και κάτι. Καλό ήταν αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς γίναμε. Αλλάξαν τελείως τα πράγματα. Όταν λοιπόν λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός βλέπεις έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα φιλήσεις πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά θα πας στον άγγελο, ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Κανένας από εκείνους που είναι δεμένοι με τις αρχικές επιθυμίες και τις ειδονές δεν είναι άξιος να έρχεται και να πλησιάζει και να λειτουργεί, να σε λειτουργεί, ένδοξε βασιλιά. Γιατί να σε υπηρετεί κανένας είναι μεγάλο και φοβερό και σε αυτές τις επουράνιες δυνάμεις. Κανένας ιερέας ποτέ δεν πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα για να κάνει τη Θεία Λειτουργία πιστεύοντας στην αγιότητά του. Πραγματικά έχουμε συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί όταν πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα. Αν γελαστεί και πιστέψει πως είναι Άγιος, δεν πρέπει να λειτουργεί. Αυστηρό, ωραίο. Αν πιστεύεις ότι εσύ έχεις τέτοια καθαρότητα, για τον ιερέα μιλάει τώρα, και μπορείς να είσαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα ότι είσαι ο μόνος καθαρός, τότε απλά δεν πρέπει να λειτουργείς. Γιατί δεν έχεις συνέστηση αυτού που είσαι. Αν γελαστεί και το πιστέψει, δεν πρέπει να λειτουργεί. Αλλά εδώ λέει ο Μητροπολίτης, δεν κάνει να λέμε πολλά. Γιατί όσο περισσότερα λέμε, τόσο χειρότερα για μας. Εδώ κάνουμε το σταυρό μας, σιωπούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό κάνεις όταν είσαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μου έλεγε κάποιος αγιορείτης, έτσι φίλος, ιερομόναχος, μου έλεγε «Τι κάνουμε, Πάτερ, τι κάνουμε, είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχουμε συνέστηση αυτού που κάνουμε». Συνεχίζει. Γιατί ο Θεός, γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει, γιατί ο Θεός γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει και άνθρωπος έγινε και αρχιερέας υπήρξε και το Θείο Μυστήριο της Ευχαριστίας εσύστησε και αντί για αγγέλους εδώ στη γη ανθρώπους έβαλε να τον υπηρετούν, θα μπορούσε ο Θεός να βάζει έναν άγγελο να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Δεν το κάνει έτσι. Θέλει άνθρωπος να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Αλλά όμως για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος και υπήρξες αρχιερέας μας ο Χριστός και μας αφήκες αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Μέσα σε ό,τι κάνει ο Θεός για το ανθρώπινο γένος, αν τίποτα άλλο δεν μπορούσε να εξηγήσουμε, όμως ένα καταλαβαίνουμε, την αξία του ανθρώπου για την οποία η αγάπη του Θεού κάνει τα πάντα. Μας ανέβασε πολύ ψηλά. Μην μπερδευτείτε αν σας πει κάποιος ποιο είναι το ανώτερο επάγγελμα, καλύτερα λειτουργήμα σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι ο ιερέας. Είναι του ιερέα το ανώτερο. Και αυτό σας το έχω πει κι άλλη φορά, προσέξτε πάρα πολύ καλά αν το παιδί σας πει κάποια στιγμή ότι θέλει να γίνει ιερέας. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά, μην του φέρετε αντίρρηση. Να του πείτε να γίνεις ό,τι θέλεις, απλά να αγαπάς αυτό που κάνεις, να χαίρεσαι αυτό που κάνεις και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις. Και αν είσαι έτσι, εγώ θα είμαι που είμαι γονιός δυο φορές ευτυχισμένος όταν σε βλέπω. Και προσπαθήστε τα δικά σας κρατούμενα και αποθυμένα να μην τα βγάλετε στα παιδιά σας. Το ότι δεν γίνετε εσείς γιατροί δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τα παιδιά σας γιατροί ή δικηγόροι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφήστε το κάθε παιδί με την κλίση του όπως το καλεί ο Θεός. Γιατί είπαμε υπάρχει μία κλίση με ήτα και ήτα και υπάρχει και μία κλίση με γιώτα και ήτα. Η κλίση με ήττα και ήττα είναι η κλίση απ' έξω. Μας έκανε κλίση. Μου έκανε κάποιος κλίση. Ποιος την έκανε αυτή την κλίση? Από 100 παιδιά, ένα παιδί λέει θέλω να γίνω ιερέας. Αυτή την κλίση την έκανε ο Θεός. Αλλά ταυτίζεται με μια άλλη κλίση, με γιώτα, που είναι η εσωτερική κλίση. Έχει κλίση, λέει, προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν αυτές οι δύο κλίσεις ταυτιστούν, τότε κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Τότε αυτός ο άνθρωπος θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Και δεν αφορά μόνο αυτό την ιεροσύνη. Μπορεί να γίνει ένας σπουδαίος άνθρωπος σε άλλο επίπεδο, επιστημονικό. Συνεχίζει η ευχή. Γιατί εσύ μόνος, Κύριε και Θεέ μας, εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της ευχής, όπως σας είπα πριν, ο ιερέας, αφού λέει στο Θεό ότι είναι, είσαι υψηλός, είσαι Άγιος, είσαι παντοδύναμος, αρχίζει, έρχεται σε συνέστηση του εαυτού του και λέει, ναι, εσύ είσαι έτσι, αλλά εγώ πώς είμαι και πώς να τελέσω τη Θεία Λειτουργία τώρα. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ που είσαι, που εσύ μόνο είσαι όλο καλοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις, ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω τι? Το Άγιο και άχρωτο σώμα σου και το αίμα σου. Τι λέει εδώ? Εσύ που με έχεις ντύσει με την ιεροσύνη. Θυμάμαι για κάποιον κληρικό που μόνος του είχε αποβάλει τα ράσα του. Δεν τον καθαίρεσαν, αλλά μόνος είχε αποβάλει τα ράσα του και δεν φορούσε ράσα. Και κάπου περπάταγε στο δρόμο και ένα παιδί, μικρό παιδάκι, λέει στη μαμά του, «Μαμά, κοίτα τον παππούλι, αφού δεν φόραγε ράσα». Έβλεπε το παιδί με την καθαρότητά του την ιεροσύνη, η οποία υπήρχε ακόμα στον άνθρωπο αυτό. Τιμένος με τη χάρη της ιεροσύνης. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύπτω την κεφαλή μου. Εκείνη την ο ιερέας, αν το έχετε προσέξει, σκύβει. Και σε παρακαλώ, ακούστε τι τον παρακαλεί το Θεό. Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου. Αλίμονο, να σου γυρίσει ο Θεός το πρόσωπο. Μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι. Εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ και Θεέ μας. Και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άναρχο πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελεύθητους αιώνες. Είναι και αΐ και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ωραία ευχή δεν είναι αυτή? Δεν είναι μία ευχή συντριβής του ιερέα εκείνη την ώρα, έχοντας επίγνωση το του που πορεύεται το μυστήριο? Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα για την ευχή αυτή του ιερέα, όμως επειδή σας έχω κουράσει λίγο τώρα, θέλω να σας δείξω, μάλλον να σας αναφέρω και δύο περιστατικά, πραγματικά περιστατικά, που σχετίζονται με το σημείο της Θείας Λειτουργίας που βρισκόμαστε και με τη σημερινή συνάντησή μας. Πριν λίγα χρόνια, κάποιος ασκητής μου αποκάλυψε κάτι. Αρχωμένου του χερουβικού ύμνου, παπά μου λέει εδώ, και μου κάπτοντος όλο το σώμα και την ευχή εν κατανοίξει και με τα φόβου πολλού λέγοντος, ποια ευχή, αυτή που σας είπα τώρα, μία άπλετος καθαρότης και άειλος θεία γνώσης φωταγωγή την ψυχή μου, ώστε αρήτως να κατανοώ τα απόρριτα μυστήρια του Θεού. Κάτι του δείξε τώρα. Την ώρα που διάβαζε την ευχή, έχει μία εμπειρία. Η Αγία Τράπεζα γίνεται ο τόπος του Θεού, το ουράνιο θυσιαστήριο, όπου η ιερατική καθαρά καρδία, φλογιζομένη, τι σημαίνει φλογιζομένη? Φλεγόμενη, φλέγεται από τι? Από τη χάρη. Καλοπίζεται από το άναρχο θείο φως. Ακούστε τώρα λέξεις. Ταυτόχρονα, οι γλυκύφθογγες μελωδίες των ουράνιων δυνάμεων ασυγήτως δοξολογούν τη φωτοφάνεια του εσφαγμένου αρνίου. Νιώθει, ακούει τις αγγελικές φωνές οι οποίες έχουν γεμίσει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Πόσες? Χιλιάδες, χιλιάδες άγγελοι γύρω από την Αγία Τράπεζα ψέλνοντας κι αυτοί, και έχει τώρα, το νιώθει και ακούει αυτές τις φωνές. Ο κάτω ιερουργός της Θείας Λειτουργίας συγκαταρρυθμεί σε θεία δυνάμει με τους πάλευκους πρεσβυτέρους του ουρανού στην αυτή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Γίνεται ταυτόχρονα μία Θεία Λειτουργία σε εμάς κάτω και ταυτόχρονα γίνεται στον ουρανό. Και μπλέκονται τώρα οι δύο Θείες Λειτουργίες αυτές, οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Και όλος έκσταση και θάμβος θα νιώθεις να ζεις στην ίδια με εκείνους πάλευκη αυγή, την πάντοτε πλημμυρισμένη από το θεοειδές εράσμιο τριαδικό φως του ουράνιου θυσιαστηρίου. Τώρα αυτά που ακούτε λέτε τι είναι? Είναι για κάποιους ανθρώπους καθημερινότητα. Κάποιοι άνθρωποι τα ζούνε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Βάλτε αυτό και βάλτε τώρα τον άλλο που λέει έχω ένα μνημόσυνο και πρέπει να πάω στην εκκλησία. Τι να νιώσει αυτός? Μα δεν προετοιμάζεται. Δεν έχει τη βούληση, δεν έχει την διάθεση, την καλή διάθεση να πάει να δει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός, τι είπαμε, ότι έχει καλύψει με ένα πέπλο. Πρέπει να το σηκώσεις, σας το είπα και πριν. Να σας πω κι άλλο ένα και να τελειώσουμε με αυτό. Ένα πραγματικό περιστατικό. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Αυτόπτες μάρτυρες διηγούνται ότι κατά τη μεγάλη είσοδο υπεβαστάζεται και αυτός από αγγέλους. Πρόκειται για έναν Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, που είναι στη Δράμα. Στη μεγάλη είσοδο, επειδή ήταν μεγάλος, υπεβαστάζεται από αγγέλους. Τον βάσταγαν οι άγγελοι. Διότι μερικές φορές ήταν τόσο αδύνατος, έτοιμος να καταρρεύσει. Άλλοτε πάλι, λόγω αυτής της σωματικής αδυναμίας και εξαντλήσεως, ευοηθείται από χριστιανούς, οι οποίοι τον έπιαναν κάτω από τις μασχάλες, ένας δεξιά και ένας αριστερά, για να μπορέσει να κάνει τη μεγάλη είσοδο τρέμοντας. Οι χριστιανοί αυτοί που τον έπιαναν ένιωθαν να καίγονται χωρίς να βλέπουν φωτιά. Ήταν μόνος του φωτιά. Και ως ασφαλή επιβεβαίωση των όσων έζησαν εκείνη τη στιγμή που τον κρατούσαν, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και αφού ο αγιασμένος πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης είχε κάνει κατάλυση, τα άμφια που έβγαζε από πάνω του, φελόνι, πετραχύλι, ζώνη, επιμάνικα, τα πετούσε, τα έβγαζε επάνω στους χριστιανούς. Το έχετε δει να το κάνει αυτό ο ιερέας? Να βγάλει δηλαδή τα άμφια του, να ξεντηθεί επάνω σε ανθρώπους. Ναι, τα έβαζε πάνω στους ανθρώπους και εκείνα έβγαζαν φωτιές, φλόγες, φως, χωρίς να καίνε. Υπήρχε μια γλυκιά απέραντη θερμότητα και μια παράξενη φλογίζουσα φωτοχυσία. Και οι χριστιανοί που τα λάβαναν πάνω τους τι κάνανε? Τα καταφυλούσαν. Τα κρατούσαν πάνω τους, τα ασπάζονταν και δεν χρειαζόντουσαν, λέει, και γιατρό. Γιατί όπου ακούμπαγαν, θεράπευαν και τους ανθρώπους. Τα τύλιγαν στο λαιμό τους, στο πρόσωπό τους και πλημμύριζαν από χαρά, δοξάζοντας τον Θεό για τον πατέρα, για τον πνευματικό που είχαν. Για φανταστείτε να έχεις ένα τέτοιο πνευματικό πατέρα. Να. Και τα άμφια του ακόμα, γιατί τα άμφια τι είναι. Η χάρις που να ακτιστεί περνάει μέσα στα κτιστά. Η χάρις που να ακτιστεί περνάει μέσα στα κτιστά. Φέρνετε στον ιερέα μία γυάλα με νερό και ο ιερέας σταυρώνει, διαβάζει ευχή και αυτό το νερό γίνεται αγιασμός. Φαίνεται λίγο λάδι, ο ιερέας ο σταυρώνει και αυτό γίνεται ευχέλιο και κάνει σταύμα με αυτό. Ε? Η άκτιστη χάρη περνάει μέσα από τα κτιστά. Γι' αυτό και έχουν αξία που λέμε να έχουμε από το άμφιο του Αγίου Σπυρίδωνα, από του Αγίου Διονυσίου, λέμε το πετραχύλι κτλ. Και κάποιοι κορυδεύουνε και λένε, μα τι πράγματα είναι αυτά, τι πιστεύουμε. Πώς δεν το πιστεύουμε. Ό,τι ακούμπησε τον Άγιο παίρνει και αυτό τη χάρη. Και εμείς μέσα από αυτά λαμβάνουμε και εμείς χάρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και προσπαθήσαμε να πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την ωραία αυτή ευχή του ιερέα που διαβάζεται κατά τη στιγμή που ψάλετε ο Χεροϊκός Ύμνος και σας περιμένω την επόμενη φορά για να συνεχίσουμε αυτό το την οδηπορία μας που κάνουμε ερμηνευτικά για τη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαιν διοδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσφλαχνίσθη, και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδώσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιη ομοίως.

στο πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητοί μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδηπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλακτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπώνυρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του Καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας, όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες, παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, στο μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, της οποίας η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ στο χώρο αυτό και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και τον αναστηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία, σε αυτό το χώρο βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννης, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιουσία, και εδώ ερχόταν και έβοσκε και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην υμνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεθσημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνά

και άλλους 3.000 κατά μήκος του, του χυμάρου του Χωράς, με πορεία προς την Ιεριχώ, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της Μονής με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 3.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος ιδρυτής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταργόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες, και έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή και στεγάζει τις ψυχές μας. 10ο αιώνα έχουμε την πρώτη Αραβική Επιδρομή, παθαίνει μεγάλη ζημιά στο μοναστήρι, φεύγουν πολλοί πατέρες από τη Μονή και παίρνουν κοντά τους ως παραμυθία και παρηγοριά την θαυματουργή εικόνα της Μονής μας και τη μετέφεραν στην Ελλάδα και είδαν ένα χώρο που κάπως τους θύμιζε λίγο την περιοχή και έφτιαξαν ένα μοναστήρι και το αφιέρωσαν προς τιμή της Παναγίας μας, και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή, για το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιώτισσας στην Αμοργό. Το 1900 έχουμε τη μεγαλύτερη και τελευταία ανακαίνιση της Μονής, και την περίοδο αυτή για μία εικοσαετία εκάρι και έζησε στο χώρο αυτό, έχοντας ως διακόνημα την αγιογραφία, ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Νικαλίμνος, ο οποίος λόγω της τελευταίας Αραβικής Επιδρομής το 1916 αναγκάστηκε να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Στο κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άφθορο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χουζεβίτου, καταγωμένο εκ της Γερμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960, και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό, και το 1916, το 2016 έγινε αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει στο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, και η μνήμη του εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα, και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών, για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένου.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολλή αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν γερό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Μεσοπεντηκοστή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε. Ο Ανδρέας Κρήτης στο Συναξάριον γράφει: «Μετά από το υπερφυές θαύμα της θεραπείας του Χριστού στον παράλυτο, οι Ιουδαίοι σκανδαλιζόμενοι δήθεν για την παράβαση του Σαββάτου, εζήτουν αυτόν αποκτήνε. Φεύγει λοιπόν στη Γαλιλαία και αργότερα λόγω σκηνοπηγίας, μεγάλη αυτή η εορτή στους Ιουδαίους, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κατά δε το μέσον της εορτής ανελθών εις το Ιερόν εδίδασκε και πάντες τη διδαχή αυτού εξεπλήττοντο». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε, γιατί έργο του διδασκάλου είναι να διδάσκει και τα ρήματα της πνευματικής ωφελίας εις τους ακροατάς να ανακοινώνει». Η σκηνοπηγία. Πρέπει να λεχθεί πως μετά το Πάσχα και την Πεντηκοστή η σκηνοπηγία για τους Ιουδαίους ήταν η τρίτη μεγάλη εορτή. Ο Ιώσυπος την χαρακτηρίζει ως εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης, αγιωτάτην και μεγίστην. Η εορτή κρατούσε, διαρκούσε 8 ημέρες και στο διάστημα των 7 πρώτων ημερών έστειναν σκηνές είτε στα δώματα των οικειών, είτε στους δρόμους και στις πλατείες και παρέμεναν σε αυτές σε ανάμνηση της ζωής της ερήμου μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο και σε απόδοση ευχαριστιών στον Θεό για τις θαυματουργικές του εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Ο κύριος Καραβιδόπουλος γράφει: «Αναπτώμενε κατά την πρώτη νύχτα λιχνίε, εσυμβόλιζον την φωτεινή νεφέλην την οδηγούσαν των λαών εν τη ερήμο». Δηλαδή, την πρώτη ημέρα άναβαν μεγάλες λιχνίες. Και ο μακαριστός Τρεμπέλας γράφει: «Κατά την εσχάτην εκείνη ημέρα της εορτής», δηλαδή κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, «μετέβαινον να αντλήσουν είδωρ εκ της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, το οποίον έχινον ως πονδύν επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων». Έκανε δηλαδή θυσία με αυτό το νερό από την κολυμβήθρα Σιλοάμ. «Η τελετή αυτή ή το σύμβολον υπενθυμίζον τας μεγάλας ευεργεσίας του Θεού προς τον Ισραήλ κατά την εν διαρήμο διατριβή του και ειδικότερον την εκ του βράχου θαυμασίαν αναπήδησιν του ύδατος». Ο κύριος Καραβιδόπουλος καταλήγει: «Εκ των συμβόλων του ανημένου φωτός και της σπονδής του ύδατος, λαβών αφορμήν ο Ιησούς, ομίλησε περί αυτού ως φωτός του κόσμου και ως χορηγού του ζώντος ύδατος. Εν διεσχάτη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Η πρώτη και η τελευταία ημέρα μεγάλη είναι». Και συνεχίζει: «Κράζει τούτο μεν την παρησίαν αυτού εμφαίνων, τούτο δε δια των πολλήν όχλων». Και ο Θεοφύλακτος συμπληρώνει: «Ιστήκει και έκραξε ή να ακουστός ή». Ο Χριστός λοιπόν ομιλεί δυνατά έντονα για να ακουστεί από το πλήθος, αλλά και με αυτό δηλώνοντας την παρησία του. Ο Ιησούς λοιπόν όχι μόνο στο μέσον της εορτής της σκηνοπηγίας, αλλά και κατά την τελευταία ημέρα, ήτι την οχθόη, διδάσκει λέγοντας: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το ερώτημα που προβάλλει είναι πώς η Εκκλησία καθόρισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Κατά την γνώμη μου, οι λόγοι είναι δύο. Πρώτος λόγος είναι ο όρος Μεσσίας. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης γράφει: «Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριον της ημέρας
η παρετοιμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιαστεί ο Χριστός σαν Μεσσίας, Μεσσίτης, Θεού και ανθρώπων. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Επειδή λοιπόν στη διδασκαλία του ο Χριστός τον εαυτόν του Μεσσία απέδειξε, ήτι Μεσσίτη και διαλάκτη ημών και του αιωνίου αυτού πατρός, δια ταύτην την αιτίαν, την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες, τον Μεσσίαντε ανυμνούμεν Χριστόν». Ο δεύτερος λόγος είναι η ευαγγελική περικοπή που επελέγει για την ημέρα αυτή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Έτσι, από τον 7ο αιώνα και μετέπειτα, η Εκκλησία μας οριστικοποιεί, καθορίζει οριστικά την εορτή της κοινοπηγίας και πρέπει να πούμε ότι μέχρι τον 10ο αιώνα βλέπουμε την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης να εορτάζει αυτή την εορτή με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τα τροπάρια της είναι εκλεκτά, οι κανόνες διπλοί, με αναγνώσματα και με επίδραση στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές. Την ημέρα αυτή του Χριστού ανυμνούμεν τα μυστήρια και μνήαν ποιούμεθα των λόγων του Κυρίου. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Τη Τετάρτη του Παραλίτου την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν, δια την τιμή των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα λέγω και της Πεντηκοστής, ως εκατέρας ενούσαν και συνδέουσαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει μεγάλη δεσποτική εορτή. Η εορτή αυτή ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές του Πάσχα και την Πεντηκοστή. Σημειώνει έτσι το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Είναι ένας σταθμός, είναι μία τομή. Ωραία το ψάλι, το πρώτο τροπάριον του εσπερινού της εορτής. Πάρεστην η μεσό της ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπει τας λαμπρότητας αμφωτέρων ενούσα και έχουσα, με συγχωρείτε, έχουσα και ενούσα τας δύο και παρήνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σεμνίνεται. Δηλαδή, έφτασε το μέσον των ημερών που αρχίζουν από την σωτηρία ημέρα της Αναστάσεως και σφραγίζονται με τη Θεία Πεντηκοστή και λάμπει έχουσα την λαμπρότητα και των δύο αυτών εορτών σε μία ενότητα και σεμνίνεται προβάλλουσα την δόξα της δεσποτικής αναλήψεως που πλησιάζει. Η εορτή αυτή όχι μόνο συνδυάζει τα θέματα του Πάσχα αφενός και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος αφετέρου, αλλά και προφαίνει, όπως είπαμε, ή τη προβάλλει και προεξαγγέλει και τη δόξα της αναλήψεως του Κυρίου που θα εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ο Γεώργιος Μπεκατόρος γράφει, «Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής δύναται να θεωρηθεί ακόμη και ως παράλληλος της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως. Όπως δηλαδή εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβάλλεται εις προσκύνησιν ο Τίμιος Σταυρός, είναι τη δυνάμει αυτού και τον εν τούτο υψωθέντα μέσον γης ως κρατιών σωτήρα και θεών δοξολογήσομεν και αναδειχθόμεν άξιοι θεωροί των παθημάτων και της Αναστάσεως αυτού, διότι ο τρόπος και εις το μέσον του Πεντηκοσταρίου προβάλλονται οι λόγοι του Χριστού περί της θείας καταγωγής του, είναι δια της φυλακής φυλάξεως των εντολών αυτού άξιοι γενόμεθα και την ανάληψην εορτάσε και της παρουσίας τυχήν του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Εδώ πρόκειται για εορτή Αγία, εορτή που αρμόζει στους χριστιανούς, όπου ακούονται άσματα θεϊκά, ενισχύοντα τας ψυχάς.
Ως προς δε το ιερόν, αυτό είναι κατοικητήριον του Θεού, εν θα αγάπη και ειρήνη, εν θα πίστης και σοφροσύνη, προσέτεινε δυνατόν να ονομαστεί ιερόν και κάθε πιστού ανθρώπου ψυχή και καθαρμένη. Και ο Ανδρέας Κρήτης σημειώνει: «Έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρηνήσατε, ο ζωδότης γάρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστίν ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύουσιν εν το νόματι αυτού». Ο Κύριος τονίζει λέγοντας: «Η εμή διδαχή ουκέστην εμή, αλλά του πέμψαντός με». Και ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Ως μη, δηλαδή πατήρ, και την μαρτυρίαν εξ ουρανού προεβάλλετο λέγον, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Και ο βαπτιστής κράζει λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Αμνός πράγματι ο Χριστός, ο σήμερον ανελθόν εις το ιερόν. Ο πρόδρομος, ως λίχνος, τις λαμπάδες του ηλίου εγνώρισε και τον ερχόμενον εμήνησε και ως αυγή των όρθρων εκήρυξε και ως στρατιώτης το όνομα του βασιλέως εδημοσίευσεν». Και ο μακαριστός Τρεμπέλας και πάλι γράφει: «Ο Κύριος απαντά ήδη εις την ένσταση των Ιουδαίων ότι δεν είχε διδαχθεί υπό ανεγνωρισμένου τινός Ραβίνου». Χωρίς να διακηρύττει ότι είναι αυτοδίδακτος, διατείνεται ότι διδάσκαλος του υπήρξεν ο πατήρ. Και ο Ζυγαβηνός γράφει: «Του πατρός εστίν ως εμού τα αυτά εκείνο διδάσκοντος δια το ταυτόν της φύσεως και θελήσεως». Άρα, ό,τι διδάσκει ο Κύριος είναι του πατρός και ό,τι διδάσκει ο πατήρ είναι του Υιού. Ενώ οι Ιουδαίοι εθεώρουν αυτόν αυτοδίδακτον, ο Κύριος δεικνύει ότι είναι θεοδίδακτος. Ως Θεός ο Ιησούς Χριστός ή το ίσως προς τον Πατέρα και θα ειδύνατο αληθώς να είπε: «Η διδαχή εστίν εμήν και του πέμψαντός με». Αλλά είναι ήδη στην κατάσταση της ταπεινώσεως και ως μεσίτης λέγει: «Δεν είναι η δική μου η διδαχή, αλλά του πέμψαντός με. Είναι ενίσχυσης και στήριγμα και παρηγορία δι' εκείνους ή τινες εγκολπούνται, αποδέχονται δηλαδή την διδασκαλία του Χριστού, καθώς και κατά δίκη εκείνων οι οποίοι την απορρίπτουν, το ότι η διδασκαλία αυτή είναι διδασκαλία ουχή ανθρώπου, αλλά του Θεού. Ο Κύριος είναι ο μοναδικός διδάσκαλος, ο μοναδικός καθηγητής. Αυτός είναι η πηγή της σοφίας, είναι ο πάνσοφος Θεός, ο πλάστης του ανθρώπου. Είναι ο μοναδικός εμφυτευτής και καλλιεργητής του αιωνίου Θείου Λόγου στην ανθρώπινη καρδιά. Ο Χριστός διδάσκει και οι όχλοι εκπλήσονται. Ο Χριστός διδάσκει και οι Ιουδαίοι θαυμάζουν. Ο Χριστός διδάσκει ως εξουσίαν έχων. Ο Χριστός λαλεί: «Και ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί. Λεπροί καθαρίζονται, παράλυτοι ανορθώνονται, τυφλοί βλέπουν, νεκροί ανασταίνονται, βουβοί ομιλούν, πεινασμένοι χορταίνουν, χολοί περιπατούν, δαιμονισμένοι καθαρίζονται. Ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό, εάν της διψά έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η οθός και η αλήθεια. Ίσγαρ εστίν ημών ο διδάσκαλος ο Χριστός. Ίσγαρ ημών εστί ο καθηγητής ο Χριστός. Ο θεάνθρωπος διδάσκει και ο λαός άπας εξεκρέματο αυτού ακούων. Εξεκρέμαντο λέει από τα χείλη του οι άνθρωποι, όπως η μέλισσα από τα άνθη, όπως το βρέφος από την μητρικήν θηλήν, όπως ο νεοσός από το ράμφος της μητρός του. Ο Χριστός τράβηξε πίσω του την ανθρωπότητα
με την χρυσή αλυσίδα της ουράνιας ευγλωτίας του. Τα ρήματα άεγο λαλό ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός, περισσότερον από το δίκοπο μαχαίρι και ισχωρεί βαθιά, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Το κήρυγμα του Κυρίου, το κήρυγμα του Θεανθρώπου σημαίνει ανατολή και ενεργοποίηση του νέου αιώνος μέσα στα τοπικά και χρονικά πλαίσια του παλαιού, την παρουσία και διακήρυξη του ερχομένου αιώνος μέσα στον νυν αιώνα. Σημαίνει ανακαίνιση και εκόλαψη καινούριων δυνατοτήτων πάνω από τις υπάρχουσες πραγματικότητες. Σημαίνει θρηματισμών, τυραννικών δεσμών, απελευθέρωση από τους εφιάλτες της ενοχής, ίαση των συντετριμένων τη καρδία, εχμαλώτης άφεσιν, ανάβλεψιν τυφλών. Αναμόρφωση της ρυπωμένης εικόνας της ψυχής στο αρχέτυπο κάλος, ένταξη του παρόντος στην προοπτική του μέλλοντος, εξοραϊσμό της γήινης πραγματικότητας με θείες αντάβγειες και λαμπιδόνες με ουράνια χρώματα, συμμετοχή στη νίκη της Αναστάσεως, οριστική υπερνίκηση του πόνου και της οδύνης του θανάτου, δυναμική συμμετοχή στη θεαδρική φύση της Εκκλησίας και φωτεινή παρουσία και ακτινοβολία σε ολόκληρη την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Ο λόγος του Κυρίου γίνεται παράδεισος στον ληστή, αγιότητα στην πόρνη, μετάνοια στον τελώνη. Γίνεται ο μυστηριώδης πόρος ώστε να ξαναβλαστήσει πάνω στη γη ο παράδεισος. Το Ευαγγέλιο είναι το διδασκαλείο της ανθρωπότητος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι τυχαίον ότι με το Ευαγγέλιο αρχίζει το ευχαριστιακό μυστήριο και η προετοιμασία του πιστού γι' αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ερωτά, τίνωσε στην σύμβολον και το σημενόμενο γενικός. Η θεία του Αγίου Ευαγγελίου Ανάγνωσης και απαντά, γενικός δε την του κόσμου τούτου συντέλεια υποσημαίνει. Εικόνη υπάρχει και τύπος ότι μετά το κηρυχθήνε το Ευαγγέλιο τότε ήξει το τέλος. Είναι λοιπόν το τέλος, είναι το πλήρωμα του κόσμου το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Θεός Λόγος μεταβάλλεται σε θεϊκό εργαστήρι, γίνεται μυστήριον στην ανθρώπινη ψυχή, γίνεται θεμέλιον αγιασμός και φωτισμός. Το άρωτρον είναι θείον και το όργωμα αιώνιον, και το άνοιγμα προκαλεί συγκλονισμών συνειδήσεων, σεισμών πνευματικών, δάκρυα, συντριβή και αναγέννηση. Διασέ ο Θεέ μου, μας έπλασες και είναι ανήσυχος η καρδία μας, μέχρι ότου αναπαυθεί εισέ, έγραφε ο ιερός Αυγουστίνος. Η ιστορία και η πείρα διατρανώνουν πως εκείνος που θα βυθιστεί στα νάματα του Θείου Λόγου, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, στην χάρη της θρησκείας του Ιησού, θα καταβγάσει το πνεύμα του, θα αποπλύνει τους ψυχικούς του ρήπους, θα ζωογονηθεί κάτω από τους κρουνούς του Θείου Ελέους του, θα βυθιστεί στον ωκεανόν της άπειρης εσπλαχνίας του απείρου Θεού και θα αισθανθεί θείους χυμούς αγιασμού και σωτηρίας στα βάθη της ψυχής του. Τότε γκρεμίζονται όλα τα ψεύτικα και απατηλά είδωλα του κόσμου και ο χριστιανός άνθρωπος λατρεύει και προσκυνεί Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Ο Χριστός ήρθε στο διψασμένο ανθρώπινο γένος σαν είδωρ ζών. Ήρθε σαν ποταμός χάριτος που δρόσισε και δροσίζει το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός είναι η πηγή της χάριτος του ύδατος του αλωμένου, η ζωήν αιώνιον, που αρδεύει τις συνεχόμενες από βασανιστική δίψα ψυχές των ανθρώπων. Ο Κύριος μετέβαλε την έρημον του κόσμου σε θεοφύτευτο παράδεισον αϊθαλών δέντρων φυτευμένων, πεφυτευμένων, παρά τας διεξόδους των υδάτων. 2000 χρόνια τώρα ο Θείος Λόγος του Ευαγγελίου, η Εκκλησία,
δημιουργεί στον άνθρωπο εμπειρία σεισμού. 2000 χρόνια εισέρχεται στο χάος και στην άβυσσον της υπάρξης του ανθρώπου και μετασκευάζει την καρδιά του σε κατοικητήριον Θείου Πνεύματος και θρόνων αγιότητος. 2000 χρόνια ο Θείος Λόγος δροσίζει την αθλειότητα της ζωής και εμφυτεύει την πνευματική χαράν και την αρετήν. 2000 χρόνια με το ίδωρτο ζών έχουμε τις θεμελιώδεις έννοιες του χριστιανικού βιώματος ανακαίνησης και νυκτήσης και ενός άνθρωπος. Έτσι ο Θεός εγκατοικεί στην ψυχή και η ψυχή αποδημεί στον Θεόν. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, πάντοτε υπήρξε και πάντοτε θα είναι νοσταλγός της αιωνιότητος. Η νοσταλγία του Θείου είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην καρδιά του ανθρώπου. Η ψυχή μας διαφεύγει των περιορισμών. Ο άνθρωπος οδεύει προς το άπειρον. Ούκαι έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, υπογραμμίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο άνθρωπος δυνάμει των εναυτό ικανοτήτων, υπερέχυλίζει και υπερπλημμυρεί παντεχού και πάντοτε και των χρόνων και το διάστημα και την ύλη, γράφει ο φιλόσοφος Φίκτε. Ο άνθρωπος εικόνα και ομοίωσης του Παναγάθου Δημιουργού του είναι θείον, συγγενεύει με τον Θεόν και η ψυχή μας στρέφεται προς Αυτόν όπως τα άνθη στρέφονται προς τον ζωογόνο ήλιο, γιατί ο Θεός είναι για την ψυχή το ύψος των αγαθών, η πηγή της ζωής και ευτυχίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε αυτά και που προηγουμένως αναφέραμε και τα ξανά επαναλαμβάνουμε. Για σένα ο Θεέ μου μας έπλασες και είναι ανήσυχη η καρδιά μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του προς τους Αθηναίους τονίζει «Του γάρ και γένος εσμέν, μεθαγένος του Θεού, γιατί από τον Θεόν καταγόμαστε». Αυτή η έμφυτη και ισχυρή ορμή της ανθρώπινης ψυχής προς τον άπειρον Θεόν αποκαλύπτει και επιμαρτυρεί την ευγένεια και την ανωτερότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο άνθρωπος θα ήταν ακατάληπτο ένιγμα και απελπιστική ανορθογραφία στην όλη δημιουργία, θα πρόδιδε δε και αστοχία του Θεού Δημιουργού, εάν έχοντας μπροστά του άπειρον στάδιον αγάπης, αγιότητος, δίψα της ζωής, άπειρα τα πνευματικά εφόδια, συντριβόταν στη μιλόπετρα αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής. Αντίθετα μάλιστα, η γη μεταβάλλεται σε σκάλα του ουρανού και ο χρόνος γίνεται το σπέρμα της αιωνιότητος. Η φωνή προς την Αθανασία που μέσα μας αισθανόμαστε είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του Θεού που ποτέ δεν θα αρνηθεί εκείνος. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τα εξής: «Όσπερ του σώματος θνητού την χάνοντος, θνητά και ετούτου θεωρούσιν αισθήσεις, ούτως αθάνατα θεωρούσαν και λογιζομένη την ψυχήν, ανάγκη και αυτήν αθάνατον είναι και αείζειν. Εγάρ περί της αθανασίας έννοια και θεωρία ουδέποτε αυτήν αφιάσιν μένουσε εν αυτή και ως περ έκαυμα φωτιά εν αυτή γενόμενε προς ασφάλειαν της αθανασίας». Ώστε ο Ιερός Χρυσόστομος να παρατηρήσει: «Όταν γάρ πυρωθεί η ψυχή του Θείου, προς ουδέν τον εντυγεί λοιπόν ουρά, ου προς δόξαν, ου προς εσχήνην, αλενός εστιμόνου της κατεχούσης αυτήν φλογός». Η ψυχή μας νοσταλγεί τα νάματα του ουρανού. Αποπλύνεται και εξαγνίζεται στους κρουνούς της Θείας Ευφροσύνης και πνευματικά ευωδιάζει μέσα στον χώρο της Χάριτος. Η Θεία Χάρις είναι στον χρόνο το αιώνιον, στην ψυχή το θείον, στον Θεόν η αγάπη. Ρήθρα και χήμαροι αναπήδησαν από την πέτρα της Θείας Χάριτος που αιώνες τώρα αρδεύουν
τις ψυχές των πιστών. Προϋπόθεση της καταχάρης ζωής είναι η θεογνωσία και η εσωτερική ζωή. Για να φτάσει όμως κανείς στην θεογνωσία, πρέπει να εκκινήσει από την αυτογνωσία, να ξεκινήσει από την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία, η αυτοσυνειδησία, σαν βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης προσωπικότητος, είναι πάρα πολύ δύσκολο επίτευγμα και ακόμη αιώνων προσπάθειες ψυχολογικής έρευνας μας έχουν δώσει ολίγα στοιχεία που μπορούν να προβάλλουν μια στοιχειώδη και πάντοτε αμυδρά εικόνα της εσωτερικότητος του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα αυτογνωσίας πρέπει να αναζητηθεί στην ορθόδοξη πνευματικότητα και μάλιστα στην βίωση του μυστηρίου της μετανοίας. Το μυστήριο αυτό προσφέρει με την δύναμη της Θείας Χάριτος μυστικές εμπειρίες αυτογνωσίας, αποκαλύπτει τις πτυχές του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί είναι μια μυστηριακή πηγή αυτογνωσίας. Με τη βαθιά συνέστηση και συντριβή της προσωπικής αμαρτωλότητος, με το βαθύ συνέστημα της ενοχής, ο άνθρωπος επικαλείται το έλεος του Θεού και στον υπαρξιακόν αυτόν αυτομηδενισμόν έχουμε την συγνώμη, την άφεση, τη λύτρωση. Κέντρο και εργαστήρι είναι η καρδιά του ανθρώπου, εδώ ο ουράνιος θρόνος, εδώ η ζωή και η βασιλεία, εδώ το φως και η θησαυρή της Θείας Χάριτος. Άλλη γέννηση. Το ζητούμενο άρα είναι μια άλλη γέννηση. Εις βίος έτερος, εν άλλο είδος ζωής. Μια μεταστοιχείωσης αυτής της φύσεως ημών, δηλαδή μια νεότης ριζική και άφθαρτος. Εκείνη η νεότης, η οποία δεν είναι αυτοτελής, αλλά εγκεντρισμένη εις το αενάως τα πάντα ανακαινίζον σώμα του Χριστού. Νεότης, η οποία εξασφαλίζει τόσο την εσωτερική ενότητα του προσώπου, όσο και την οργανική ενότητα της κοινωνίας των εν Χριστώ ολοκληρωμένων και ελευθέρων προσώπων, γράφει ο Γρηγόριος Νήσις. Οι Άγιοι αποτελούν απόδειξη και τρανή μαρτυρία πως η καταγωγή του ανθρώπου είναι θεία και ουράνιος. Ο άνθρωπος ζει στη γη, πολιτεύεται όμως εν ουρανό. Ημών το πολίτευμα εν ουρανό υπάρχει. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ουρανώσει τον εαυτόν του, τρεφόμενος από τον ουράνιον άρτον, αλλά και δεχόμενος το είδωρ το ζών για να σβήσει την αιώνια δίψα του. Αγαπητοί μου ακροατές, ας παρακαλέσουμε σήμερα την χάρη του Θεού να ποτίσει την ηθική ξηρασία μας σαν είδωρ ζών και να δροσίσει την πνευματική υποτονία μας σαν δρόσος ουράνιος. Ας αφήσουμε απερίσπαστη την διψασμένη ψυχή μας να φτερουγήσει προς την κρυστάλλινη πηγή της ζωής και τα χείλη μας που διερμηνεύουν τους αλάλητους στεναγμούς της ψυχής μας ας τα κινήσουμε να προφέρουν ευλαβικά μια σύντομη ομολογία πίστεως, ελπίδος και αγάπης προς τον Χριστόν. Κύριε, Σύ είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πάσα δώσ' αγαθή και πάν δώρημα τέλειον παρά Σου εκπορεύεται, εκπέμπεται. Για το λόγο αυτόν όλοι αισθάνονται την ανάγκη του ελέου Σου, ακόμα και εκείνοι που Σε αγνοούν. Ο πεινασμένος όταν ζητάει τον επιούσιον άρτο, εσένα ζητά. Ο διψασμένος όταν ζητάει το νερό, εσένα διψά. Ο ασθενής που υποφέρει για την στέρηση της υγείας, υποφέρει για την δική σου στέρηση. Όποιος ζητάει το καλό, ασυναίσθητα εσένα ζητάει, γιατί εσύ είσαι η εσάρκωση του καλού. Όποιος ζητάει την αλήθεια, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αιώνια αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Και όποιος ζητάει την γαλήνη, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αδιατάρακτη γαλήνη και εσύ αναπαύεις την ταραγμένη καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό, Κύριε, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν,
όπως άλλοτε οι Σαμαρίτες και εμείς σε παρακαλούμε τώρα να μείνεις παροιμήν. Όπως οι μαθητές προς Εμαούς και εμείς σε οικετεύουμε να μείνεις με θυμόν, γιατί προς εσπέραν ήδη εστί και κέκλικεν η ημέρα. Ναι, Κύριε, προς εσπέραν εστίν. Το σκοτάδι της νύχτας είναι πολύ πυκνό και τρομάζει τους ολιγόπιστους και ολιγόψυχους. Κύριε, μείνον με θυμών, για να έχουμε πάντοτε το είδωρ το ζών, η ζωήν αιώνιον. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε τον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης ευχαριστώ τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την ρύθμιση του ήχου. Χριστός Ανέστη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας. Κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή, που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει «στραβός». «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες την νόστιμο που είναι αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συγχώριο». Το «μπουκιά και συγχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο,
είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η, αυτό που λέμε, αντρίκια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι. Παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης. Και ποιος ήταν ο αναγνώστης? Αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο, αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή, αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία, όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του,
που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό, μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό, «μη τους ανοίγεις τα μάτια, αν τους τα ανοίξεις τι θα δουν, την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθεαυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξα λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις

δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονύμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παρεμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβώς γεννήθηκες, στραβώς θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γάιδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξες στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας.

όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει, ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι», ή «Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι». Επίσης, υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, Ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη, και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή, και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

τις αναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας λοιπόν. Έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο κείμενο. Είναι οι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη, ατελεύτητη γιορτή. Και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου, στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια αυτά της ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμόνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφίχτα αγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το άνθρωπο νου και έχω, μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την άνυδρη ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του.

Εχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

Στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε, περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον δημιουργό του παντός. Που αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρόο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα 4 προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Κι εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβο, που συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το Κενίν, το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί της Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μεγάλης Προστάτηδος και Εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα μότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο Υπερόον και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού, και με αυτούς που ενομίζονται αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριου να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία και πόσο πλήθος προσήλκησε στην πίστη δια της αγίνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολύ εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφειου, Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, η Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και πέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο αγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιωπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονή τη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ιμονόπετρας στο Αγιώνυμον Όρος του Άθο. Παύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα, εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε, Πάτερ, πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. «Και τι γίνεται, Πάτερ, αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό?» ρωτά κάποιος. «Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε, αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανο την επομένη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής, αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, Πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, Πάτερ. «Να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες», λέει κάποιος. «Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι». Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς, όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτος. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μ' έκαψε τα χείλη. Το νιώσες? Καίει τα χείλη. Το νιώσες? Μου λέει με έξαψη.

Ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Ιωήλ Γιαννακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού» από τις εκδόσεις Ριγοπούλου, «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, έχουμε πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, που τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν οι οφθαλμοί, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή Του. Επομένως ουδεμία ιδέα περί της Αναστάσεώς Του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή Του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα. Όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια, θάνατου και κλοπή του ηγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή Του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδη ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς» και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως ουδεμία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή Του. Ενώ ουδεμία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή Του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενων
υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδεμίαν πίστη, ουδεμία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδεμίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδεμία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς Εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιο του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία ή ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. «Ακούς και εσύ», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος, «ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου, λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο». Η Μαρία άκουσε το όνομά της, μια μόνο λέξη, και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα, προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της, και φροντίζοντας να τον κρατήσει, ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις και εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό, να μην χωριστείς από Αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε «Να πεις στον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «Πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας με πρωτοβουλία δική μου να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό, λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και βοδίαζε, και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το Πλωμάρι στη Γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των Ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας,
ξανακοίνωσε τα συμβάντα, ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπένδιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει. Και έμεινε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή».

Ευχαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας, και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη, πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Κέσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε: «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού. Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω?» Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Κέσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας: «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί: «Αληθώς ανέστη», και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα των Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος, και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Κέσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Κέσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας, και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος, και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Κέσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια?» Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο: «Ως για το φόβο σου, Κέσαρα, αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες?» Τον ρώτησε ο Κέσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας, να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής.
επάνω στον Πιλάτο. Υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

γερές μας καρδιές και μεσιτεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λυτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, σαν το ασπαζόμαστε, είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμεσα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο το Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μένε μιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρέστου πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν, να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σίδετας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη,

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ούδε λύπηση εις το δεξί του χέρι, τη λύση τες φλεξούδες της κρατώντας το μαχαίρι και κόπτη τη χερίχνη της συγκράτες δίχως πόνο κι ρίζες το χρυσόν μαλλιόν της απομείνα μόνον μαλλιά που ρίχνα σαΐτιες και την καρδιά πληγώνα στη γυναίξα πλωστήκανε κι σκόνες.

0: Σαρανταρά λεγότανε, γιατί ακριβώς όλοι ενιστεύαμε και περιμέναμε να έρθουν τα άλλα Χριστούγεννα.
1: Με το γέρο που φτάνε τα Χριστούγεννα το βράδυ και έβγανε το σαρίκι και σταμάτησε μπροστά στην εικόνα του. Κάνε το σταυρό του.
2: Ψήνομαι και μαραίνομαι ως αντιγκωμένη βιόλα. Ό,τι να σ' ανεστορηθώ, μα τα ξεχνώσω κιόλα.
1: Οι γυναίκες πήγαιναν στην εκκλησία το Χριστούγεννα το βράδυ από σπέρα και... Εμείς τα κοπέλια γυρίζαμε, παρόλο που ήταν σκοτίδι, δεν είχε φως στο χωριό. Και θυμίμαι τα ντακουνάκια τους που ήταν μαντάς. Μαντάς το παπούτσι από κάτω, δεν είχε λάστιχο, δεν είχε αυτό το απαλό πετσί, ας πούμε. Ήτανε μαντάς, ένα σκληρό παιδούλι σαν το ξύλο που το βάνω τσαγκάρις. Και θυμίμαι τα ντακουνάκια τους τη νύχτα το γυναικό, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, στα σοκάκια που πηγαίνανε. Χτυπούσανε σαν το σφυρί, ας πούμε, κατάλαβες.

0: Δεν πέρασαν ούτε Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά χωρίς να επισκεφτώ αυτό το χωριό. Ο Κρούστας είναι το χωριό της μητέρας μου. Είναι το χωριό που ο παππούς Μανώλης και η γιαγιά Ζαχαρένια φρόντισαν να γεμίσει η καρδιά μου με αγάπη, εικόνες και βιώματα. Ελάτε μαζί μας να ζήσουμε μια αληθινή χριστουγεννιάτικη ιστορία στον Κρούστα Μεραμπέλου. Μαρία, ως αρχαιολόγος, θα μας ταξιδέψεις στην ιστορία και θα μας πεις τι κρύβεται πίσω από τον Κρούστα.
1: Στην ορεινή περιοχή, πάνω από το χωριό, είχαν εντοπιστεί και καταγραφεί ένας αριθμός από κτίρια, τα οποία χρονολογούνται από το 1900 περίπου μέχρι το 1650 π.Χ. Οπότε μιλάμε για την πρώιμη ανακτορική περίοδο. Τα κτίρια αυτά έχουν το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι κατασκευασμένα από πολύ μεγάλου μεγέθους πέτρες, ογκόλυθους σχεδόν, και ο περίβολος που είχαν απ' έξω εξίσου κατασκευασμένος με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στην ιστορία, γιατί παρόλο που έχουν εντοπιστεί και σημειωθεί αρκετές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή του χωριού, δυστυχώς δεν έχουν ανασκαφεί ακόμα. Οπότε θα πάμε στην πρώιμη περίοδο της Βενετοκρατίας. Θα μιλήσουμε για την πρώτη γραπτή μαρτυρία του τοπωνυμίου Κρούστας, που βρίσκεται σε μια εντυχισμένη επιγραφή στο ναό του κάτω Άι Γιώργη, που χρονολογείται το 1312 με 1321 μετά Χριστόν. Έπειτα, μετά από αυτό, βρίσκουμε το όνομα του Κρούστα σε νοταριακά έγγραφα του 16ου αιώνα και σε απογραφές και βενετικές και τουρκικές. Να μιλήσουμε λίγο για την περίοδο της Ενετοκρατίας, στην οποία και ανήκουν οι τρεις τοιχογραφημένοι ναοί. Ο ένας είναι ο κάτω Άι Γιώργης που μόλις είπαμε, ο άλλος είναι ο Άγιος Νικόλαος στον Καλό Ποταμό, που πρόκειται για μοναστήρι. Και μάλιστα έχουμε μία μαρτυρία ότι κάποια στιγμή καταστράφηκε ο νότιος τείχος του και οι κάτοικοι του χωριού τον αναστήλωσαν με τις δικές τους τις δυνάμεις και τις πενιχρές προφανώς οικονομίες που είχαν. Και ο τρίτος ναός είναι ο Άγιος Ιωάννης τους Λάκους, που χρονολογείται το 1347-48.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει αγιογραφηθεί από ό,τι λέει εδώ στη δυτική πλευρά του ναού το 1347 με 1348.
1: Νομίζω ότι πιο πλούσιο όσον αφορά την αγιογραφία δεν έχουν δει τα μάτια μου.
0: Είναι πάρα πολύ καλά αγιογραφημένος. Δυστυχώς όμως αρχίζει σιγά σιγά και ευθύνεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Εδώ υπήρχε παλιά, εάν γίνουμε από τη χρονολογία του ναού, ένας οικισμός ο οποίος οδηγόταν Σλάκος. Καθόταν, μάλλον ήταν μεσαιωνικός, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και έχω ακούσει από τους παλιούς. Και υπήρχε εδώ πάνω, εδώ μπροστά σπίτια και εδώ πίσω. Σιγά σιγά φαίνεται μετά από παρέλευση χρόνων, ο οικισμός έφυγε και πήγε στο χωριό, στον Κρούστα. Οι τιμωρίες της κολάσεως, η παρακαθίστασα είναι αυτή που παρακαθίζει για να ακούσει κάτι με πτώκιο να το μεταφέρει, ο κλέφτης, ο παραβλακιαστής, αυτός που πάει να πάρει ας πούμε το χωράφι του διπλανού. Εδώ είναι η αποστρέφουσα τα νήπια και εκεί ο κάτω δεξιά είναι ο πανοκαμπανιστής από ό,τι γράφει, δηλαδή αυτός που ζυγίζει παραπάνω από το κανονικό. Το αριστερό τώρα εδώ δεν φαίνεται ακριβώς τη γράφη, αλλά από κάτω είναι ο ακίμητος σκόλιξ της κολάσεως. Δηλαδή αυτός που όταν ο κολασμένος πάει στην κόλαση, τον τρώει πάντα ο σκόλικας. Αυτός δεν κοιμάται, πάντα τρώει τον κολασμένο στην κόλαση. Αυτός είναι. Εδώ είναι η γέννηση του Χριστού. Βλέπετε κάτι χρώματα στο γερά που δεν υπάρχουν στις άλλες αγιογραφίες. Η Παναγία η Θυλάδουσα, από κάτω είναι εκεί που το δοχείο που πλήρανε τον Χριστό όταν γεννήθηκε. Βλέπετε εδώ το φόρεμα, τι ωραία σχέδια που δεν τα βρίσκεται πουθενά, ας πούμε, σε άλλες αγιογραφίες. Εδώ είναι όλα οι βοηθοί και όλοι αυτοί που είδανε την γέννηση του Χριστού. Από κάτω είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
1: Πατέρα μου, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι βλέπω ένα τέμπλο πέτρινο.
0: Είναι ένα από τα λίγα, από τις λίγες εκκλησίες που υπάρχουν πέτρινα τέμπλα. Το ιερό είναι ακριβώς όπως είναι και σήμερα στην εκκλησία, αυτό που αλλάζει μονάχα είναι ότι είναι ο αναπεσόν Χριστός, ο οποίος είναι πάνω από το σύλλομα του ιερού, που συνήθως αγιογραφείται πάνω στο δυτικό τοίχο, ο οποίος είναι η Σταύρωση.

Ενίσθηκε ο κόσμος όταν ερχόταν τα Χριστούγεννα, ήταν ωραία. Τα νιώθες. Δεν είχες μουσική όλες τις μέρες, όπως έχουν σήμερα. Βάνεις καβαλιέρι στα μάτια, βάνεις το μαγνητόφωνο, το μουντάκι, το σκουλάκι σου παίζουν όλη μέρα στα αυτή. Τότε δεν είχε τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, περίμενε να έρθει ο νεαρός να σε πάρει στο καφενείο να ακούσει μια κοντιλιά να πούμε. Και ασύρισε ένα χώρο. Δεν είχε τότε αυτά που υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό ήταν ωραία, μωρέ. Η στέρηση κάνει τα πάντα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν στερείται, δεν δημιουργεί. Πώς θα σου το πω. Κατάλαβε. Πρέπει να στερηθείς για να ζήσεις, να πούμε.

0: Το πρωί τώρα τα Χριστούγεννα λέγαμε κάλαντα. Πάει στα ζωκάκια, σου δίνανε ένα αυγό, ένα κουλουράκι, ένα κομμάτι ψωμί, αυτά δίνανε. Μια φορά τα πάνε τα κάλαντα, τρία παιδιά τέλος πάντων, και μετά πρέπει να το σε ρίχναν και καμπόσες δραχμές. Κάθονταν χάμε να τα μοιράσουν, κάθονταν χάμε. Και βάλουν ένα αυγό καθένα γύρω-γύρω, και σαν και δύο-τρία δραχμές, έτσι πήρανε οι δυο. Και τα λούδια του το έκανε και χτύπησε τα πόδια και μάλιστα και τα άσπασε τα αυγά. Κατάλαβε. Οι γλέδια στελειώνανε, ας πούμε.
1: Στα σπίτια, φαντάζομαι.
0: Ε?
1: Στα σπίτια στελειώνανε τα
0: γλέδια. Όχι. Πού? Στελειώνανε αργά στα καφενεία, σε μικρά, τόσα ήταν τα καφενεία, μωρέ. Κάθε ζωλιρά στη μέση, ένα τεζιάκι από τσιά και πίναν όρθια, οι τελικανείς μια ρατσί και χορεύαν τις κοπελιές όλη νύχτα. Όσο απλά πράγματα. Μετά που σκολούσαν τα γλέρια, που σκολούσαν συνήθως ρολιά, θέλανε οι κουπέλια πάντσι μισθό να τις πάρουν, μόνο να τα παθέσουν. Κάναμε καντάδες, ξέρεις τι πάει να πει καντάδα. Καντάδα να σαλεύουν τα χώματα. Μαντινιάδες απεριόριστες, τσελίρα γλυκιά σαν το μυαλί. Εγώ κάμα καντάδες, πάει στις γειτονιές μέσα, ανάβαν τα φώτα, μόλις ακουβάνε τα λίρα, ανάβαν όλοι τα... και ξανασηκώνταν πάλι.

0: Το ζυμάρι πεβάτσι μου βάνε λάδι, ρατσίνι, λεμόνι.
1: Και τ' άλλο.
0: Και βάνε και το κανονικό το νερό και τα μαλάσουν.
2: Εμείς έκαναμε διάφορα είδη. Δεν περπούσαμε από το φύλλο τίποτα. Κόβουμε ό,τι ταιριάζει ή κάνουμε. Αυτά είναι... Πες τα μα. Τα ξεφτέρια. Αυτά τα λέμε κατουμάδες. Αυτά είναι τα φιονγκάτσια. Αυτό τώρα είναι το σαρίτσι. Τώρα κάνουμε και ένα κουρλάτσι.
3: Τώρα από πάνω βάζουμε κανελίτσα,
2: αμύγδαλο και σουσάμι.
4: Είμαι σίγουρη ότι τα αμύγδαλα είναι του τόπου μας.
0: Πάρετε, παιδί μου, πάρετε!
4: Λοιπόν, εγώ...
0: Για τα έχουμε πάει.
4: Εγώ ξέρεις τι θα κερδώσω. Αυτά. Χρόνια πολλά.
0: Πού πια να πάτσουμε για τα άνθρωπα. Λέα, από τη μεγάλη σαρίκα. Τη μεγάλη.
5: Την πάρω όλοι.
6: Την πρωτοχρονιά μας επέπαν τα κοπέλια μας, ήταν μια μπετσέτα η μάνα μου τέλος πάντων και με έπεπε στις σημειάς λαλάς και έτσι βάζουν ένα νερικό ψωμί, έτσι βάζουν ένα κομμάτι κρέας, έτσι βάζουν δύο τρία στραγάλια που τα είχε κουρασμένο ο γιος από σπέρα, φιστίτσια, τέτοια πράγματα. Και έτσι κάνω το ποδαρικό και μου δίνε. Τι μου δίνε. Κάτι λίγα, αλλά ήταν ανάγκη να πάμε εκεί έξω. Είχε γέος μένον όξο από το χωριό και παίρνες την πετσέτα, δεν είχαμε καλαθάκια από τα πούμε.
7: Στο χωριό του Προύστα λειτουργεί σχολείο από το 1880.
8: Τα αντρικά υποδήματα είχαν αυτό εδώ το γύρισμα από πάνω και ήταν από κάτω ένα κορδόνι. Στην ουσία η φαντό.
6: Είκοσι φούρνους στο χωριό και δουλεύαν όλοι, εντάξει, για να βγάλουν φτάσμα.

τα βουνά του Κρούστα γενικότερα έχουν φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τους εκείνους που αντιστέκονταν στις δυνάμεις κατοχής, όπως έγινε και αργότερα. Στη διάρκεια, ας πούμε, της γερμανικής κατοχής, όπου αρκετοί κάτοικοι του Κρούστα μπήκαν στην αντίσταση και στο ΕΑΜ και κατέφυγαν στα ορεινά, όπου τους κυνηγούσαν φυσικά οι Γερμανοί εξαιτίας της αντίστασής τους αυτής. Το Φεβρουάριο του 1944 οι Γερμανοί συνέλαβαν και βασάνισαν αρκετούς από τους κατοίκους του χωριού με αφορμή την προσχώρηση κάποιων Ιταλών στο αντάρτικο της περιοχής. Ένα επίσης από τα πιο τραγικά γεγονότα για την περιοχή και μάλιστα συνέβη τις τελευταίες μέρες πριν από την αποχώρηση των Γερμανών ήταν η εκτέλεση της μητέρας και της αδερφής του Γιάννη Ρουκουνάκη μέσα στο σπίτι τους. Στο χωριό του Κρούστα λειτουργεί σχολείο από το 1880. Φτιάχτηκε ένα δημοτικό και στη διάρκεια της κρητικής πολιτείας, όπου λειτουργούσε και γραμματοδιδασκαλείο, και μέχρι το 1913 που υπήρχε ένα τετραετές κατώτερο δημοτικό σχολείο.

0: Χρόνια πολλά.
1: Καλό στη Βούλα.
0: Τι κάνεις, Ευθύμη?
2: Εδώ, ράβουμε.
0: Ευθύμη.
2: Ναι.
0: Ξέρω ότι φτιάχνεις φορεσιές από όλη την Κρήτη, όμως θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις φορεσιές του τόπου μας.
2: Να μιλήσουμε.
0: Για πες μου, τι ιδιαιτερότητες έχουν?
2: Ιδιαιτερότητες, κοίταξε να δεις τώρα, η Ανδρίτσι δεν έχει μεγάλες διαφορές όλη την Κρήτη. Ελάχιστα πράγματα. Τα γυλαίκα ήταν σχεδόν τα ίδια, η σταυρωτά ή ανοιχτά, οι βράχες οι ίδιες. Αλλά όπως και σε όλη την Κρήτη, έτσι τώρα έπαιζε πόσο, μάλλον να το πω αλλιώς, η οικονομική κατάσταση του καθενός. Αν έκανε ένα υφασμάτινο γυλαίκο, αν έκανε ένα τσόσινο, αν έκανε βράκα υφασμάτινη, βράκα τσόσινη, η οποία κόστιζε παραπάνω. Ήταν καθαρά το οικονομικό το θέμα, τι μπορούσε ο καθένας να φτιάξει στο κομμάτι το αντρικό.
0: Από παιδί πάντα θαύμαζα όλους όσους κυκλοφορούσαν στο χωριό και φορούσαν αυτά τα κεφαλομάντιλα.
2: Ναι, αυτό
0: είναι. Τα βλέπω κάπου αλλού.
2: Αυτό, ναι, είναι εδώ της περιοχής. Είναι εδώ της περιοχής. Είναι αντρικό, βέβαια, είναι κεντυμένο. Έμπαινε όπως μπαίνει το άλλο, υφασμάτινο. Και φυσικά, βέβαια, το είχαν για κάτι καλό. Δεν ήταν κάτι καθημερινό. Το απλό το καθημερινό ήταν ένα απλό μαύρο τετράγωνο πανί. Και φυσικά, βέβαια, και αυτό το κεντυμένο ήταν και για τους πιο νέους. Ένας που ήταν σε λίγο ηλικία, και αν το είχε, θα το φύλαζε, δεν θα το χρησιμοποιούσε. Κάποια πράγματα, όπως εδώ, σε αυτό εδώ το ρασίδι,
0: ναι.
2: Το καθημερινό, το απλό, είναι από δίπλα, αν το φέρεις να το ανοίξουμε.
0: Όπου από βάρος.
2: Το οποίο είναι μάλινο, βέβαια, από ρασά, εντάξει, είναι από την ανάποδη μεριά διπλωμένο. Και αυτό το έχουν φτιάξει οι γυναίκες. Είναι κάτι καθημερινό και απλό. Ναι. Αυτό εδώ όμως το πιο προσεγμένο, το πιο καλό, το έφτιαχνε μάστορας. Έπρεπε να φτιαχτούν αυτά εδώ.
0: Όλο χειροποίητο.
2: Όλο. Και αυτό εδώ όλο χειροποίητο, είναι ραμμένο στο χέρι. Γενικώς αυτή η δουλειά, σε αυτή τη δουλειά δεν μπαίνει μηχανή.
0: Και ναι. Εδώ τι συμβολίζει αυτό?
2: Εδώ πέρα δεν συμβολίζει κάτι, ήταν το μέσο, ήταν περίπου στη μέση, έμπαινε. Και έμπαινε στη μια μεριά, έμπαινε το όνομα του ιδιοκτήτη και στην άλλη ημερομηνία κατασκευής. Αυτά βέβαια ήταν σε ανοιχτό χρώμα, ήταν τα πιο καλά. Μπορούσε να γίνει και σε μαύρα, όπως τα συνηθισμένα μαύρα, μπορούσε να γίνει σε τέτοιο ανοιχτό χρώμα ή καφέ χρώμα, με βακέτα που ήταν πιο κακή ποιότητα δέρμα, αλλά πιο ανθεκτικό και τα είχαν για τις καθημερινές και για τις δουλειές. Τα αντρικά υποδήματα είχαν αυτό εδώ το γύρισμα από πάνω και μπαίνει από κάτω ένα κορδόνι. Στην ουσία η φαντό γινόταν με κάποιο τρόπο, επειδή ήταν τα στιβανοδέματα, τα οποία κλεινότανε. Τα πλέκανε οι γυναίκες, βέβαια.
0: Η γιαγιά μου έλεγε ότι κάθε ερωτευμένη γυναίκα το έφτιαχνε για τον άντρα της.
2: Συνήθως τα δίδανε οι κοπελιές στους νεαρούς, τα φτιάχνανε.
0: Όσον αφορά τώρα τα γυναικεία.
2: Ναι. Αυτά φτιαχνότανε και αυτά με τα ίδια δέρματα, δηλαδή τα καθημερινά. Μπορεί να ήταν από βακέτα. Τα πιο καλά ήταν με το μάρι. Τα γυναικεία δεν ήταν γυρισμένα από πάνω. Κάνανε αυτές τις εγκοπές, αυτές τις κότσες από πάνω. Μια άλλη παραλλαγή, βέβαια, των στιβανιών των γυναικείων ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, το κάτω, ήταν κόκκινο. Ήταν δέρμα κόκκινο, αυτά τα λέγανε κοκκινομούζακα. Και ήταν για πιο καλό και για τις πιο νέες. Αυτά φοριότανε μέχρι μερικά στιβάνια εδώ πέρα κοκκινομπούσακα μέχρι το 1970 τόσο. Μπορεί να έχει κανένα φυλαμένο κάπου, αλλά δεν το ξέρω.
0: Γυναικεία, κρουσιανή, φορεσιά.
2: Ναι, γυναικεία, κρουσιανή, φορεσιά. Λοιπόν, το σακοφίστανο. Σακοφίστανο. Έχω εδώ πέρα ένα φέρτο.
0: Το πράσινο.
2: Ναι, το πράσινο.
0: Τα χρώματα είναι πολύ ωραία σε αυτές τις φορεσιές,
2: Αυτό εδώ είναι ο σάκος, η φούστα από κάτω, που μπορεί να είσαι ένα με χαρμπαλά ή ένα ή δυο, αναλόγως όπως το θέλανε. Όταν βέβαια είσαι ένα χαρμπαλά ήταν πιο πλατής. Όταν ήταν δύο ήταν πιο στενή. Ο σάκος από πάνω και από μέσα άσπρη φούστα με πλεχτό, το οποίο όταν φοριότανε, αυτό φαινόταν λίγο-λίγο από κάτω από τη φούστα.
0: Κούδες φορούσαμε εμείς εδώ.
2: Φορεθήκανε, έχω τρεις μαρτυρίες ότι φορεθήκανε κάποιες κούδες εδώ πέρα, αλλά πολύ παλιότερα στην Κρυτσά διατηρήθηκε πολύ περισσότερο, που ήταν και ο τόπος καταγωγής της. Ένα κομμάτι τώρα της κούδας είναι αυτό, δεν έχει τελειώσει, είναι το πίσω μέρος του σχεδίου της κούδας.
0: Οπότε, ωραία.
2: Γιατί στην ουσία η κούδα είχε, στην ουσία ένα μοτίβο ήταν, με μικροπαραλλαγές, και αυτή εδώ ήταν η φούστα της κούδας. Φέρα αυτό εδώ.
0: Α, ωραία.
2: Αυτό εδώ ήταν η φούστα της κούδας. Έτσι. Mm-hmm. Από τη μέσα, η οποία γυριζόταν με τον τρόπο που γυριζόταν και
0: έβγαινε το όμορφο τριαντάφυλλο.
2: Και έβγαινε αυτό που έβγαινε από πίσω. Ένα άλλο ρούχο που φορέθηκε βέβαια εδώ πέρα, από τις πολύ μεγάλες γυναίκες όμως, ήταν αυτό εδώ που έφερε ένα πίσω, ένα γκρι, αυτό εδώ, το οποίο ήταν όπως το σακοφίστανο στην ουσία, αλλά ενωμένο.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό φοριόταν από τις πιο μεγάλες γυναίκες. Mm-hmm. Το λέγανε ζυπόνι. Το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί και δεν φορέθηκε ούτε από τις τελευταίες μεγάλες. Οι πιο παλιές μεγάλες το φορούσαν.
0: Θα μου φτιάξει και εμένα.
2: Άμα γεράσεις.
0: Άμα γεράσω. Λοιπόν, Ευθύμη. Είσαι ο ράφτης του χωριού. Είσαι ο πρωτοχορευτής του χωριού.
2: Δεν είμαι και πρωτοχορευτής. Εντάξει.
0: Είσαι ο πρωτοχορευτής του χωριού.
2: Σε συνδυασμό με τους άλλους χορεύουμε, ναι.
0: Και θέλω τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο χωριό και να αποκαλύψουμε το μουσικοχορευτικό μας πλούτο.
2: Εύκολο είναι.
0: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Γενικά στο Σύλλογο προσπαθούμε να βάλουμε όλους τους νεότερους στο σκεπτικό των παλιών. Σύμφωνα με αυτό που κάνανε οι παλιά, να μπουν σε αυτή τη λογική και σε αυτό το σκεπτικό. Δεν θέλουμε να αντιγράψουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε τώρα όταν κάνουμε τα κάλαντα, όταν πούμε τα κάλαντα, θέλουμε και τα παιδιά κοντά, στο χορό. Τα θέλουμε κοντά. Ας κρατάνε στην άκρη την αρχή, δεν πειράζει. Θα μπαίνουν μετά σιγά σιγά, θα μπουν και μπροστά. Το ίδιο γίνεται και με το τραγούδι. Να ξεκινήσουν σιγά σιγά, να πάρουν μια πρώτη επαφή και να ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και να μην ξεπεράσουν κάποια όρια.

0: Λοιπόν, έλα. Έλα να πούμε, δεν είχα κάνει το παπαδιό μέσα. Μπα να ζυμώσαμε.
1: Το ζεστό ψυγείο, ξέρεις που μου αρέσει.
2: Μην τα κάνετε.
3: Σε βουλήσαμε.
1: Ωχ, ζεστό ψωμάρι.
3: Ζεστό ψωμάρι.